0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Όταν ταΐζουμε τα αδέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Τα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογούστες. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες.

0: Μένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα με την υπέροχη μουσική του Sonny Clark. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1931 αυτός ο Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης της jazz, μια εμβληματική φιγούρα. Έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως ο John Coltrane και ο Grant Green. Γεννήθηκε στο Χέρμινι της Πενσιλβάνια. Το 57 καταστάθηκε στη Νέα Υόρκη. Έγινε ένα από τους πιο περιζήτητους πιανίστες της Blue Notes, αλλά η καριέρα του και η ζωή του διακόπηκαν πρόωρα τον Ιανουάριο του 63, όταν πέθανε στη Νέα Υόρκη σε ηλικία μόλις 31 ετών από καρδιακή προσβολή. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 9 λεπτά μετά τις 6. Είναι Τρίτη, είναι 21 Ιουλίου και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Tom Jones στον αέρα μας. Hit or miss, φτιάξτε καφέ, τα λέμε σε λίγο.

Αυτός είναι ο Benjamin Clementine. Το τραγούδι λέγεται Pizza Mind. Είναι καινούριο. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Ζέστη, το καταλαβαίνετε. Το λέγαμε και χθες. Μέχρι και Τετάρτη θα έχουμε πολύ ζέστη. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 38 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει μέχρι 41 βαθμούς. Στην Ήπειρο μέχρι 39. Στα κεντρικά ηπειρωτικά μέχρι 42 βαθμούς. Πελοπόννησο λίγο καλύτερα τα πράγματα μέχρι 38 βαθμούς. Το ίδιο και στην Κρήτη, το ίδιο και στα Επτάνησα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Η θερμοκρασία εκεί μέχρι 41 βαθμούς. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 38-39 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά η χειρότερη μέρα, λέει, θα είναι η αυριανή, η Τετάρτη, όπου εκεί πέρα αναμένεται ότι οι δύο περιοχές Ανατολική Στερεά, Αυθιώτιδα, Βιωτία, Αργολίδα και Κορινθία, ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 42 βαθμούς. Αυτό αύριο. Έχουμε και τις λέσχες φιλίας που έχουν ανοίξει από το Δήμο Αθηναίων από τις 9 το πρωί έως 9 το βράδυ. Υπάρχει και 24ωρη λειτουργία γραμμής εξυπηρέτησης του Δημότη που είναι το 1595, και επίσης από τις 8.30 μέχρι τις 7.30 το απόγευμα λειτουργεί η γραμμή καύσωνα. Είναι 210-36-38-049. Επίσης για τον καύσωνα έχει βγάλει και μια άλλη ανακοίνωση ο Δήμος Αθηναίων. Καλή λέει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μην αναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημοσίας υγείας αλλά και των εργαζομένων κατά τις περιόδους αυτές που έχουμε ακραίες θερμοκρασίες. Στο ημερολόγιο της ημέρας πάμε λίγο στα δικά μας τα μουσικά. Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, το 2023, ο Τόνι Μπένετ φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Το πραγματικό του όνομα ήταν Άντονι Ντόμινικ Μπενεντέτο. Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς τραγουδιστές της παραδοσιακής pop και της jazz. Έχει μια μυθική καριέρα, είχε μια μυθική καριέρα που ξεπέρασε τις 7 δεκαετίες. Έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους, έχει κερδίσει 20 βραβεία Grammy. Είναι ο απόλυτος ερμηνευτής του Great American Songbook. Ο ίδιος ο Σινάτρα είχε πει γι' αυτόν ότι είναι ο καλύτερος τραγουδιστής στον κόσμο. Εδώ Τόνι Μπένετ στη συνεργασία του με τη Lady Gaga στο I've Got You Under My Skin.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

αυτοί είναι οι Beatles, δεν λείπουν ποτέ από την εκπομπή μας αυτό το 2ωρο, γιατί έχουμε και το ημερολόγιο της ημέρας που πάντα κάτι έχουν κάνει σαν σήμερα οι Beatles, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60. Σαν σήμερα λοιπόν το 1969 ηχογραφούν το Come Together, ένα τραγούδι που έχουν βγει διάφορες θεωρίες γι' αυτό. Έχει υποτεθεί ότι κάθε στίχος αναφέρεται σε ένα από τους Beatles, ας πούμε το Got to be a Joker, He just do what he please, είναι ο Ringo Starr. Επίσης έχει υποθεί ότι ο Λένον εμπνεύστηκε από την εκστρατεία του Τίμοθη Λίρη για κυβερνήτη της Καλιφόρνια ενάντια στον Ρόναλντ Ρίγκαν και έγραψε το Come Together. Και κάπως έτσι μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, είναι 35 λεπτά μετά τις 6. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε το Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει η σελίδα, θα στείλετε το μήνυμά σας, μηνύματα και στα social media και τηλέφωνο 210-6066-429. Εάν τηλεφωνήσετε και δεν βρείτε ανταπόκριση, χτυπήσει δηλαδή και δεν το σηκώσουμε, αυτό σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να μιλάω στον αέρα, μπορεί να μην το δω γιατί υπάρχει ένα κουμπάκι που ανάβει και αναβοσβήνει και δείχνει ότι κάποιος καλεί. Παρακαλώ πολύ, ξανακαλέστε αν είναι αυτή η περίπτωση. 1973, στο νούμερο 1 βρίσκεται ένας καλλιτέχνης ο οποίος δυστυχώς 3 μήνες μετά θα φύγει από τη ζωή, σκοτώθηκε σε ένα αεροπορικό δυστύχημα. Αλλά σαν σήμερα το 1973 ο Jim Croce, έτσι προφέρεται το όνομά του, ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική με αυτό εδώ το τραγούδι Bad Bad Leroy Brown.

Where there is smoke, there is fire. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Προφανώς είναι και στα αγγλικά η ίδια έκφραση. Δεν το ήξερα εδώ από τους Black Keys. Πάμε να δούμε τι μερικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1897 ανοίγει τις πύλες της η περίφημη γκαλερί του Λονδίνου, Tate Gallery. Έχουμε ξαναπεί για το Λονδίνο. Είναι μια πόλη που είναι πάρα πολύ ακριβή, αλλά τα μουσεία έχουν δωρεάν είσοδο, όλα τα μουσεία στο Λονδίνο, και αυτό είναι έτσι μια ευχάριστη έκπληξη όταν ταξιδεύεις εκεί. Σαν σήμερα 1924, με ψήφισμα, λέει, της τέταρτης τακτικής συνέλευσης, παραχωρείται οριστικά στον Παναθηναϊκό το γήπεδο της Περιβόλας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται από το 1921. 1930 εγκαινιάζεται ο υπόγειος σταθμός του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στη πλατεία Ομονίας, με τον οποίο ενώνονται ο αστικός σιδηρόδρομος Αθήνα-Σπηρεά με το θηρίο. Δηλαδή το θηρίο είναι η γραμμή από την πλατεία Αττικής μέχρι τη Κηφισιά. Σαν σήμερα επίσης το 1962 αποφασίζεται η χαρτογράφηση των δασών της Ελλάδας από Επιτροπή Ειδικευμένων Δασολόγων, και το 1962 επίσης την ίδια χρονιά κατασκευάστηκε το πρώτο ελληνικό τρόλεϊ δαπάνης 650.000 δραχμών. 1975 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της καθημερινής απογευματινής εφημερίδας, τότε της Ελευθεροτυπίας. 1993 η Εθνική Πινακοθήκη έχει μια περίφημη έκθεση, εκθέτει τα έργα του Άντι Βόρχολ. Και στα γενέθλια της ημέρας, ο Ιουσούφ Ισλάμ ή αλλιώς ο Κατ Στίβενς σήμερα έχει γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948, και πάντα θα τον αγαπάμε γι' αυτό εδώ, και όχι μόνο, πολλά τραγούδια μας έχει δώσει, αλλά ένα από τα πολύ αγαπημένα είναι το Lady Darbanville, άλλο ένα τραγούδι που έχει γραφτεί μέσα από έρωτα και αγάπη για την σύντροφό του τότε.

σου κάνει ο έρωτας, έτσι, ένα υπέροχο τραγούδι. Έχουμε ξαναπεί ότι πολλά τραγούδια που είναι μεγάλες επιτυχίες έχουν γραφτεί γιατί ο συνθέτης, ο στιχουργός βίωνε μια ερωτική απαγοήτευση ή ένα μεγάλο έρωτα. Εδώ ο Κατ Στίβενς, ερωτευμένος τότε με την Πάτι Ταρπάνφιλ, έχει χρησιμοποιήσει και το όνομά της το κανονικό, η οποία είναι ηθοποιός, και απογοητευμένος μαζί της επειδή ταξίδευε πάρα πολύ και τον άφηνε μόνο του, της έγραψε αυτό το τραγούδι My Lady Tarpanville. Δύο πολύ περίεργα πράγματα λοιπόν που βρήκα στο ημερολόγιο της ημέρας από αυτά τα πολύ πολύ περίεργα. Σαν σήμερα, λέει, το 1988 σημειώνεται η μοναδική καταγεγραμμένη σύγκρουση Ταύρου με αεροπλάνο. Με κοιτάει η Ελπίδα. Ήταν ένα Boeing της Indian Airlines. Το ζώο εισήλθε στο διάδρομο από μια σπασμένη περίφραξη και πήγε κατευθείαν και στούκαρε πάνω στο αεροσκάφος. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, γι' αυτό και γελάμε τώρα. Και σαν σήμερα διαβάζω το 1999, αυτό είναι ακόμα πιο μπιζάρ που λένε και οι ξένοι, νομιμοποιείται η πολυγαμία στην Ινκουσετία. Έχω πάρα πολλές απορίες με αυτή τη φράση. Ποια είναι η Ινκουσετία και γιατί νομιμοποίησαν την πολυγαμία? Λοιπόν, η Ινκουσετία δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, είναι μια αυτόνομη ομοσπονδιακή δημοκρατία της Ρωσίας. Τον Ιούλιο του 1999 ο πρόεδρος τότε της Ρωσικής Δημοκρατίας της Ινκουσετίας εξέδωσε διάταγμα που επέτρεπε στους άντρες, λέει, να παντρεύονται έως και 4 γυναίκες. Το μέτρο απορρίφθηκε αμέσως από τη Μόσχα ως αντισυνταγματικό και τελικά ακυρώθηκε τον Ιούλιο του 2000. Γιατί το έκανε τώρα αυτό, αιτιολόγησε αυτή την υπόφαση, την απόφασή του, λέει, μια λύση για την αντιμετώπιση του έντονου δημογραφικού προβλήματος και της έλλειψης ανδρών στην περιοχή. Αυτά ήταν τα δύο πολύ περίεργα μικητέπιδα που είδα στο ημερολόγιο της ημέρας και έτσι τα ψάξα λίγο παραπάνω. 50 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6. I want to know, που λέει και ο Αντριάνο Τσελεντάνο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό.

0: Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους τοπικά τους 41 βαθμούς και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμα πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίες μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Δίο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, παιδιάτρου και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη Γάζα, που είναι φυλακισμένος χωρίς κατηγορίες από τον Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση έχοντας υποστεί βασανιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας, ευνοείται μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 και 8 πρώτα λεπτά, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Και θα σας πω τώρα βόλτα στην Γλυφάδα. Μπορεί να φαντάζεστε, αν είδατε τη Χρυσίδα που βγήκε το πρωί στις συνδέσεις, ότι εντάξει, τυχερή είναι η Χρυσίδα, γιατί είναι δίπλα στη θάλασσα, στην παραλία κτλ. Η Χρυσίδα δεν έχει πάει για μπάνιο στην παραλία της Γλυφάδας. Έχει πάει να δει τους άλλους που κάνουν μπάνιο, γιατί έχουν πάει κάποιοι από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Καλημέρα, Χρυσίδα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πραγματικά είπε όλη την αλήθεια για εκείνους που νομίζουν ότι πάμε κι εμείς. Με έκανε πάρα πολύ εντύπωση, γιατί όπως κάποιοι θα είδαν και στην εκπομπή συνδέσεις στις 6 και 10, λοιπόν, που δώσαμε ζωντανή εικόνα, να σας πω λοιπόν πως είχε πάρα πολλούς ελουόμενους από νωρίς, μικροί και μεγάλοι. Είναι και πιο ζεστή μέρα, όπως καλά έχουν ενημερωθεί. Οι υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν έχουν κάνει ήδη αισθητή παρουσία τους σε ολόκληρη την επικράτεια, ενώ σημερινή ημέρα αναμένεται να είναι και η πιο θερμή καταρίνα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Τώρα πρέπει να σου πω πως σε ισχύ βρίσκεται και η έκτακτη εγκύκλωση του Υπουργείου Υγείας, με τους ειδικούς να απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να προστατευτούν από τις ακραίες θερμοκρασίες. Τώρα δεν ξέρω κι εμείς όταν θα τελειώσουμε από εδώ, αν θα κάνουμε κι εμείς μια βουτιά, μπορεί, πολύ πιθανόν. Λοιπόν, συνιστάται λοιπόν η παραμονή σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους, η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και έκθεσης στον ήλιο κατά τις ώρες εκεί από τις 11 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα, και λοιπόν που θα έχουμε και τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, θα αγγίξει λοιπόν και στην Αττική τους 40 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά συχνά είναι υδάτωση με νερό, τα λέω για να το ακούσω και εγώ, φυσικά ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για ηλικιωμένους, γιατί είδαμε πολλούς οι οποίοι ήρθαν εδώ στην Αλφαπλές Γλυφάδας, όπου και βρισκόμαστε, από τις 6 ώρα το πρωί, και τους άκουγα να λένε ότι συνήθως ερχόμαστε από τις 7 και μισή. Βέβαια σήμερα είπαμε να το κάνω ακόμα πιο νωρίς, έτσι ώστε να προλάβουν αυτή τη ζέστη που μένεται να έρθει σε έτσι λίγες ώρες. Βέβαια το μόνο σίγουρο είναι ότι 5 ώρα το πρωί εγώ είχα ακούσει ήδη τη χοροδία από τα τζιτζί και εκεί κάνανε πάρτι, ξέρεις και εσύ από νωρίς το πρωί. Λοιπόν, όσους μας ακούνε τώρα, ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα προστασίας, διαθέτοντας 7 κλιματιζόμενους χώρους για τη φιλοξενία πολιτών και κυρίως ευάλωτων ομάδων, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ, να έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες για τα δέσποτα ζώα στις γειτονιές της πόλης, καλώντας φυσικά τους πολίτες να συμβάλλουν όταν λοιπόν βλέπουμε ότι είναι άδειο το νερό, να προσθέτουμε. Φυσικά οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο με τη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη στο 1595 για πληροφορίες και υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια του κάστρου. Να σήμερα και αύριο, η πιο έτσι ζεστή ημέρα θα είναι η σημερινή, και από Πέμπτη αναμένουμε την αποκλιμάκωση.
0: Ναι, θα δροσίσει, θα πέσει λέει και 10 βαθμούς. Για να το δω. Το περιμένω κι εγώ και ζει. Χρυσίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν η συνάδελφος η Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία βρίσκεται στην παραλία της Γλυφάδας, όπου έχουν βρεθεί από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, πάρα πολύ, για να δροσιστούν. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο δροσίζει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί και να δροσίζει. Σου λέει, εντάξει, τι να κάνω, να κάτσω στο σπίτι στους 4 τείχους. Θα πάω να δροσιστώ και μόλις δω ότι αρχίζει και ζεσταίνει, μαζεύομαι πάλι μέσα. Έβλεπα τώρα τις εικόνες που μας έρχονται από την Αργεντινή, από το Buenos Aires, όπου έφτασε η εθνική ομάδα της Αργεντινής και δεν περίμεναν, δεν φανταζόντουσαν αυτό το οποίο αντίκρισαν. Ήτανε όχι όσοι βγήκαν στην Ισπανία να υποδεχθούν τους παγκόσμιους πρωταθλητές, αλλά ήτανε χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, οι οποίοι ήταν εκεί για να υποδεχθούν το πούλμαν της ομάδας που μετέφερε την ομάδα του Μέση, και να τους αποθεώσουν για το γεγονός ότι έφτασαν στο τελικό, να τους τιμήσουν παρότι δεν κατάφεραν να σηκώσουν το παγκόσμιο κύπελο. Πολύ συγκινητικές εικόνες με κόσμο που είναι χειμώνας εκεί, είναι βαρύς χειμώνας. Μέσα στο καταχείμωνο είχε βγει στους δρόμους για να επιφημίσει τους παίκτες. Έκανε και μια ανάρτηση ο Μέση, ένα γράμμα προς τους φίλους της Εθνικής Αργεντινής, όπου έγραφε: «Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να υπουλωθεί αυτή η πληγή. Ωστόσο επιλέγω να κρατήσω όλα τα όμορφα πράγματα, όλους τους αγώνες που καταφέραμε να γυρίσουμε δίνοντας τα πάντα, καθώς και τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας. Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, η οποία μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας μας κατέφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου. Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε πραγματικά αυτό που πετύχαμε, όμως αυτή η ομάδα κατάφερε να φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε ευχή, για κάθε μήνυμα. Για ακόμα μία φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να σταθούμε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την τεράστια υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντινοί. Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Κύριος.»

Να μείνουμε στα του ποδοσφαίρου. Ο Κέβιν Κίγκαν, όπως σας είπα, έφυγε χθες, πέρασε στην αιωνιότητα. Μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του αγγλικού αλλά και του γερμανικού ποδοσφαίρου, και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Είχε αστήρευτο πάθος, είχε αυτή την ταχύτητα τη φοβερή, ήταν ηγέτης. Πέθανε χθες σε ηλικία 75 ετών μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Είχε γεννηθεί 14 Φεβρουαρίου του 1951 στην Αγγλία, στο Doncaster, και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Scunthorpe United, και το 1971 πήρε μεταγραφή στη Liverpool. Εκεί εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο κορυφαίους επιθετικούς της εποχής του. Κατέκτησε 3 πρωταθλήματα Αγγλίας, 1 κύπελο, 2 κύπελα UEFA και 1 κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης, έτσι τα έλεγαν τότε. Το 1977 πάει στη Γερμανία, γίνεται μεταγραφή, ήταν μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές εκείνης της εποχής, και εκεί βεβαίως συνέχισε να διαπρέπει και οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών το 1980. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ως ποδοσφαιριστής δηλαδή, έγινε προπονητής και ήταν προπονητής στη Newcastle United, την οποία οδήγησε από τη δεύτερη κατηγορία στην Premier League. Είχε διεκδικήσει και τον τίτλο το 1995-96. Έγινε και ομοσπονδιακός προπονητής στην ομάδα της Αγγλίας το 99-2000.

Είχε φοβερή κόντρα με τον Σερ Άλεξ Φέργιουσον στα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν η Newcastle και η Manchester United διεκδικούσαν τον τίτλο, το πρωτάθλημα στην Premier League. Και η κόντρα κορυφώθηκε το 1996, όταν ο Φέργιουσον άφησε αιχμές ότι οι αντίπαλοι της Newcastle δεν αγωνίζονταν με την ίδια ένταση απέναντί της.

σε τηλεοπτική μετάδοση κιόλας και είχε πει ότι θα το απολαύσω αν τους νικήσουμε, θα το απολαύσω. I will love it if we beat them, love it. Έτσι είχε πει και έχει μείνει στην ιστορία.

Το παρατσούκλι ήταν Mighty Mouse. Ήταν ένας ήρωας κόμικ, δεν ξέρω αν τον ξέρετε εσείς οι νεότεροι. Εγώ τον... Τον ξέρω, τον έλεγαν έτσι Mighty Mouse, γιατί παρά το σχετικά μικρό του ανάστημα είχε φοβερή ταχύτητα, δύναμη και αγωνιστική μαχητικότητα, και αυτό τον καθιέρωσαν και έγινε από τους πιο χαρισματικούς ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Επίσης να σας πω ότι γίνει χαμός στην Ιταλία, γιατί ένας απόστρατος στρατηγός και νυν πολιτικός της άκρας δεξιάς, ο Ρομπέρτο Βανάτσι, ανέβασε ένα βίντεο AI όπου εμφανίζεται ως Ρωμαίος Αυτοκράτορας, ο οποίος καταδικάζει σε θάνατο τους ηγέτες της κεντροαριστεράς και των Πέντε Αστέρων. Αυτός λοιπόν κάθεται δίπλα στην Μελώνη, σε ένα ρωμαϊκό έτσι αμφιθέατρο, το οποίο θυμίζει και το Κολοσσέο κιόλας. Στο κέντρο της αρένας έχουν μεταφερθεί δεμένοι με σκοινιά η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, ο πρώην πρωθυπουργός ο Κόντε και είναι πρόεδρος των Πέντε Αστέρων, η πρώην πρόεδρος της Ιταλικής Βουλής η Μπολτρίνη και ο πρώην πρωθυπουργός ο Πρόντι. Και ο Βανάτσι κατεβάζει τον αντίχειρα, όπως κάνανε όταν καταδίκαζαν σε θάνατο οι Ρωμαίοι. Καταδικάζει σε θάνατο τους πολιτικούς του αντιπάλους. Και στο τέλος, με τη βοήθεια του AI, ένα λιοντάρι πλησιάζει απειλητικά τους καταδικαστέντες. Τη σκηνή παρακολουθεί έντρομος ο Ρωμάνο Πρόντι. Το βίντεο αυτό το ανέβασε στα social media. Είναι ανατριχιαστικό τώρα, όπως και να το κάνετε. It takes two. Τι πιστεύει ο Βανάτσι? Ο Βανάτσι είναι υπέρ των μαζικών απελάσεων μεταναστών, αμφισβητεί την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας και θεωρεί ότι ο Μπενίτο Μουζολίνι ήταν μια ηγετική μορφή. Δεν θα πω τίποτε άλλο. Θα πω μόνο μια μεγάλη καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα, λέει, καλή δύναμη σε όλους τους εργαζόμενους. Περάσαμε με κάτι υψηλές θερμοκρασίες σε χώρους εργασίας χωρίς κλιματισμό και λιώναμε. Όσον αφορά, λέει, τις αγαπητές κατσαριδούλες, το Μάιο έκανα μια ομαδική δολοφονία, κύριε Γιάννη. Καλημέρα και στο Βαγγέλη από τις Σέρες. Καλή δύναμη εύχεται σε όλους. Έντονο μπουρίνι, λέει, είχαμε χθες στις Σέρες. Τα πήρε και τα σήκωσε όλα και είχε πάρα πολλούς κεραυνούς. Με έστειλε τώρα ο Παναγιώτης, παιδιά, από την Νεάπολη, γιατί μου έστειλε φωτογραφία από την Ελαφόνησο. 26 βαθμούς και 36 να έχει, ας ήμουν εκεί τώρα.

Δροσίζεται είναι η αλήθεια όλοι σας, γιατί μου στέλνετε τις παραλίες. Έστειλε και υποθητή την παραλία της, είναι πάρα πολύ ωραία. Αν είσαι εκεί τώρα, πραγματικά, αποθητή μου, μπράβο. Μπράβο, ρίξε μια βουτιά και για μας.

Προσέξτε, σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, γιατί σήμερα κατατίθεται το νέο πλαίσιο για τη λειτουργία της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών. Αυτό γίνεται για να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και να μειωθούν τα ατυχήματα. Χτες πάλι είχαμε με ένα 17χρονο να πρωταγωνιστεί. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση της χρήσης του ηλεκτρικού πατινιού για άτομα κάτω των 17 ετών, για τα παιδιά δηλαδή που είναι κάτω από 17. Επίσης θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το πατίνι όσο και για το χρήστη. Έχει αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και η κυκλοφορία σε δρόμους ή λεωφόρους που το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ξέρετε ότι υπάρχουν φτιαγμένα πατίνια. Θα σας πω τι είδα με τα μάτια μου πηγαίνοντας σε μια συναυλία στο ΟΑΚΑ την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι όπως περπατούσαμε στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ για να κατευθυνθούμε στο χώρο που γινόταν η συναυλία, εκεί που έχει άπλα, δηλαδή που έχει το άνοιγμα στο γύρω-γύρω από το στάδιο, ήταν πιτσιρικάδες οι οποίοι είχαν ηλεκτρικά πατίνια, φορούσαν κράνη που φοράνε οι μοτοσυκλετιστές και κάνανε σούζες με τα πατίνια. Κάνανε σούζες όπως το ακούτε.

Όταν σας λέω ότι μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, δηλαδή με κρατάγανε οι γύρω μου, να μην πάρω να τους πιάσω από το αυτί, αλλά είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό το πόσο έχουν διαδοθεί, το πόσο, και δεν είναι και ιδιαίτερα φτηνά, το πόσο εύκολα κάποιοι γονείς αγοράζουν στα παιδιά τους, γιατί δεν ήταν ενοικιαζόμενα τα πατίνια αυτά. Τα πατίνια αυτά ήταν αγορασμένα, δεν ήταν ενοικιαζόμενα. Φαινόντουσαν, δεν ήταν από εταιρεία. Το πόσο εύκολα κάποιοι πάνε και αγοράζουν τα παιδιά τους πατίνια, τους λένε θα φοράω κράνος και κάνουν όλες αυτές τις τρέλες. Επίσης δημιουργείται μητρό ηλεκτρικών πατινιών, στο οποίο θα καταχωρίζεται το κάθε όχημα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές, να ξέρουν, δηλαδή είναι σαν αριθμός κυκλοφορίας, ας πούμε, του πατινιού. Άντε να τεθεί και αυτό το πράγμα σε ισχύ, δεν είναι από σήμερα, δεν τίθεται από σήμερα σε ισχύ, μπαίνει το πλαίσιο σήμερα, κατατίθεται η διάταξη, οι διατάξεις με το... όταν θα είναι να ισχύσει θα σας το πω κανονικά. Εντάξει, πήρα τη δέσμευση της ποθητής ότι θα ρίξει μια βουτιά και για μας. Πολύ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ποθητή μου.

Χθες είχαμε και την ανάληψη καθηκόντων από το νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Άντι Μπέρναμ. Ο άνθρωπος αυτός, με το που ανέλαβε τα καθήκοντά του χθες, αφού έκανε όλα τα τυπικά που προβλέπονται στην Βρετανία, επικοινώνησε με τους περισσότερους ξένους ηγέτες, τους συμμάχους τέλος πάντων της Βρετανίας. Να σας πω ότι στις 22 Ιουλίου, δηλαδή αύριο, ήταν προγραμματισμένη να γίνει η δεύτερη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή αναβλήθηκε από όταν παραιτήθηκε ο Στάρμερ. Αυτή η σύνοδος κορυφής προβλέπει όμως ένα πακέτο συμφωνιών για τη διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων στα αγροδιατροφικά προϊόντα, για τη διασύνδεση με των δύο συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, ένα πρόγραμμα κινητικότητας νέων. Αυτό τέλος πάντων αναβλήθηκε έτσι ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα και ο νέος πρωθυπουργός και να οριστικοποιηθεί να τεθεί μια νέα ημερομηνία επιτάπητος, γιατί οι Βρετανοί το έχουν μετανιώσει πικρά που έκαναν το Brexit. Αλλά όπως λέει και ο Διονύσης και η Κατερίνα, μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο δεν λάθος αναγνωρίζεται.

Ο Μπέρναμ λοιπόν είναι υπέρ της προσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι φανατικός φιλοευρωπαϊστής, μην φανταστείτε, αλλά θα συμπλέψει σε αρκετά πράγματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αποκατασταθούν και οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν είχε την καλύτερη σχέση ο Στάρμερ με τον Τραμπ. Δεν έφτυγε ο Στάρμερ τόσο, εντάξει. Και λέει ότι ο Μπέρναμ δεν είναι και κατά της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, αλλά πρέπει να τα δούμε και στην πράξη όλα αυτά τα πράγματα, γιατί τα λόγια, από λόγια έχουμε χορτάσει.

Λοιπόν, βγαίνουν και νεότερα στοιχεία για αυτή την κυρία που έμπαινε στη βίλα 280 τετραγωνικών με πισίνα στα βόρεια προάστια και δήλωνε άστεγη. Θα σας τα πω στη συνέχεια. Θα πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων με τους James και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Καλημέρα, καλημέρα στο Σταμάτη από την Αγία Κατερίνη Αρκίτσα στη Φθιώτιδα, 27 βαθμοί, τι ωραία παραλία. Καλημέρα και στο Βασίλη από την Πρέβεζα. Καλημέρα, λέει, στους συναδέλφους στην καθαριότητα, την αγάπη μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα στη χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου, τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, πολλές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης στη Δράμα και στα περίχωρα λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων, συνοδεία βροχόπτωσης. Για 10η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα η Τεχεράνη λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Στη Γαλλία σήμερα αναμένεται να εγκριθεί νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ο Δημήτρης έχει μια απορία. Πώς γίνεται να έχουμε τα νιώσει οι Βρετανοί το Brexit και ο Φάρατζ να είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις? Σε επίπεδο ηγεσίας πάντως το έχουν μετανιώσει, Δημήτρη μου. Δεν βγήκε καθόλου καλά οικονομικά. Θα σας ταξιδέψω τώρα και θα σας πάω σε ένα πανέμορφο νησί, στην Αστυπάλαια, γιατί υπάρχει ένα ταξιδιωτικό περιοδικό, το οποίο ανήκει στον εκδοτικό όμιλο της Corriere della Sera και συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα lifestyle και ταξιδιωτικά μέσα της Ιταλίας. Έχει εκατομμύρια αναγνώστες, οι οποίοι αναζητούν, ψάχνουν τις σύγχρονες τάσεις και μη συμβατικούς προορισμούς. Έχει ένα αφιέρωμα λοιπόν με τίτλο «Καλοκαιρινές στιγμές στην Ευρώπη, 7 πανέμορφοι, λιγότερο πολυσύχναστοι προορισμοί για να ξεφύγετε από το χάος». Και εξηγεί ότι η επιλογή της Αστυπάλαιας στην πρώτη θέση δεν είναι τυχαία, γιατί αποτελεί έναν αυθεντικό ελληνικό προορισμό που προσφέρει μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία από εκείνη των πλέον κορεσμένων νησιών της Μεσογείου. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν στο πανέμορφο νησί, το οποίο έχει και σχήμα πεταλούδας και δεν είχα τη χαρά ακόμα να το επισκεφθώ, αλλά θα τα καταφέρω κάποια στιγμή. Να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Νίκο Κομινέα, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα από την Αστυπάλαια. Καλά είμαστε, στους ρυθμούς του καλοκαιριού όπως καταλαβαίνετε, με τον κόσμο μας στο νησί, και θα πορευτούμε και το υπόλοιπο διάστημα τώρα με μια σειρά πανηγυριών, 5-6 πανηγύρια που έχουμε περίπου κάθε εβδομάδα 10 μέρες. Όπως καταλαβαίνετε, να ένα από τα σημεία που το αφιέρωμα ουσιαστικά εντοπίζει και μας κάνει να είμαστε αυθεντικοί, γιατί κρατάμε τις παραδόσεις του νησιού, αλλά και ταυτόχρονα γιατί αρχές του Ιουλίου επίσης είχαμε ένα καταπληκτικό φεστιβάλ, το οποίο κράτησε 8 μέρες, το Τσούλα Φέστιβαλ, που έχει φοβερή επιτυχία πλέον στην Ελλάδα. Έχει γίνει ένας θεσμός πρωτοποριακός για το νησί μας, και το οποίο, ο οποίος θεσμός έχει βοηθήσει πάρα πολύ, όχι μόνο στην αναγνωρισιμότητα του, αλλά κυρίως στο να προσελκύει νέα παιδιά, νέες γενιές, οι οποίες έρχονται εδώ να περάσουν ένα οχταήμερο, γιατί αυτές τις μέρες κρατάει, με συζητήσεις, με προβολές ταινιών, με συναυλίες, με πανηγύρια, με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και δρόμενα τα οποία γίνονται στο νησί όλο αυτό το διάστημα. Άρα, πράγματι, εκείνο το οποίο η Αστυπάλαια επιδιώκει να κάνει, κυρία Σερέτη, δεν είναι να γίνει ένα από τα νησιά του Συρμού, όπως αυτά τουλάχιστον έχουμε ταυλιθεί μέσα από το διάβα των προηγούμενων δεκαετιών, αλλά θέλει να κρατήσει την αυθεντικότητά της, το παραδοσιακό χαρακτήρα της. Θέλει και τραβάει, προσελκύει νέες μορφές έκφρασης σε όλα τα επίπεδα και τεχνολογίες, γιατί είμαστε και ένα νησί προηγμένο τεχνολογικά και θα είμαστε έτσι και στο μέλλον με όλα αυτά που θα κάνουμε. Σε μια έτσι διάθεση να κρατήσουμε τον τρόπο ζωής μας, την αυθεντικότητά μας, το χαρακτήρα και το νοικιστικό, το παραδοσιακό του νησιού, αλλά και τη φύση στο εσωτερικό του νησιού, και να τα συνδυάσουμε αυτά τα πράγματα με το σήμερα, με τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων εύκολη. Άρα, απευθυνόμαστε σε ένα κοινό λίγο πιο ειδικό. Μας ικανοποιεί ότι θα διαβάσουν το άρθρο, βεβαίως πολλές εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια, όπως είπατε εσείς. Δεν θα τους δεχτούμε αυτούς όλους στην
0: Αστυπάλαια.
1: Ούτε αποσκοπούμε στο να τους έχουμε, εν πάση περιπτώσει, όλους στην Αστυπάλαια. Αλλά εξάλλου, ο αριθμός των κλινών που έχουμε στο νησί μας είναι περίπου 3.500, μαζί με το κάμπινγκ είμαστε 4, μαζί με τους 1.400 κατοίκους γινόμαστε 5 με 5.5, και μαζί με τους πατριώτες μας που έρχονται από όλα τα μέρη της γης να μας επισκεφτούν το καλοκαίρι με γυρνώντας την πατρίδα, είμαστε γύρω στις 7.000-7.500 άνθρωποι, είμαστε στην αιχμή. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν τουρισμό ο οποίος είναι πραγματικά πολύ μαζεμένος, πολύ λελογισμένος, και έτσι θέλουμε να κρατήσουμε το ύφος του νησιού μας. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι επιτυχία του νησιού μας και στο μέλλον, διότι και οι επιχειρήσεις του νησιού είναι σε χέρια αστυπαλίτικα, το 95-98% των επιχειρήσεων που είναι στο νησί.
0: Αυτό,
1: είτε είναι καταστήματα, ναι, είτε είναι εστιατόρια, είτε είναι τα επιπλωμένα διαμερίσματα, είναι τα ξενοδοχεία, οτιδήποτε υπάρχει, τα επιχειρήσεις ενοικίας αυτοκινήτων, κυρίως ηλεκτρικών αυτοκινήτων κλπ, τα ημερόπλια, όλα αυτά είναι κατοίκον του νησιού και αυτό είναι ακόμα προσόν, αν θέλετε, για το νησί μας, γιατί δίνει όχι μόνο από οικονομικής πλευράς, αλλά δίνει και δείχνει και το ενδιαφέρον των κατοίκων και από τη διάθεσή τους να μείνουν στον τόπο τους, να κάνουν τις δουλειές τους εδώ, να έχουν την οικονομική δραστηριότητα. Και βεβαίως αυτό δημιουργεί και προσωπικές σχέσεις, αν θέλετε, με τους επισκέπτες μας και τους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι εν τέλει μέσα από αυτή τη διαμονή τους εδώ γίνονται φίλοι μεταξύ τους. Και αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο κεφάλαιο για μας, γιατί έχουμε πολλούς επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο ή μετά κάθονται με ένα χρόνο, μετά από 2-3 χρόνια ξαναέρχονται, ή έρχονται σαν φοιτητές, νέα παιδιά ή νέοι επιστήμονες και μετά ξαναέρχονται με τις οικογένειές τους κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια τέτοια.
0: Άρα μένετε λοιπόν αξέχαστοι, Δήμαρχε, νομίζω.
1: Δεν μπορώ να το πω αυτό και είμαι περήφανος για αυτό το πράγμα, αυτό που συμβαίνει. Και το ακούω από τους ανθρώπους που έρχονται στο νησί, με όλους την καλή διάθεση θα έρθουν να μας πούνε, Δήμαρχε, το νησί σας το κρατάτε, το διατηρείτε. Ναι, είχαμε έρθει πριν από χρόνια και τώρα πάλι βλέπουμε τις βελτιώσεις που έχουν γίνει, αλλά έχετε κρατήσει το χαρακτήρα σας, προσωπικότητά σας, την αυθεντικότητά σας. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα πολύ ζωντανό πρωτογενή παραγωγικό τομέα στο νησί. Έχουμε γύρω σε 13.500 αγροπρόβατα επάνω στο νησί, τα οποία παράγουν για μας όχι μόνο κρέας, το οποίο διαθέτουμε στις αγορές, κυρίως το Πάσχα και το καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, αλλά φτιάχνουμε υπέροχα τυριά, τα οποία τυριά προσφέρονται κυρίως η ντόπια κατανάλωση, διότι ακριβώς εδώ καταναλώνονται και εδώ διατίθεται και στα εστιατόρια και στα ξενοδοχεία ένας πολύ ζωντανός παραγωγικός τομέας με 2 τυροκομεία που έχουμε στο νησί.
0: Έχετε και τοπική οικονομία, λοιπόν, η οποία βοηθάει πάρα πολύ.
1: Βεβαίως. Έχουμε επίσης, όπως σας είπα, έχουμε επίσης ακόμα μελισσοκομεία εξαιρετική. Εκτός από τους ψαράδες μας, βεβαίως, οι οποίοι ψαρεύουν και εδώ. Άρα έχουμε ένα πολύ ζωντανό παραγωγικό τομέα, πρωτογενή τομέα. Έχουμε θερμοκήπια που φτιάχνουμε προϊόντα εδώ. Ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Δεν μπορείς να εξαρτάσαι από μονόπλευρα, από ένα κομμάτι για την οικονομία ενός τόπου. Αλλά όταν συνδέεις ιδιαίτερα το πρωτογενή τομέα με τις υπηρεσίες, με τον τουρισμό, τότε κάτι καλό γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Τα χρήματα μένουν στον τόπο αυτό και έτσι ο τόπος μπορεί να αναπτυχθεί. Και γι' αυτό, όπως σας είπα προηγουμένως, και οι επιχειρήσεις που γίνονται εδώ είναι από τις ντόπιες, γιατί κάτι μένει στον τόπιο, να το βάλει στην άκρη και να μπορέσει να επεκταθεί την επόμενη χρονιά, να κάνει κάποια δουλειά. Και όλα αυτά τα πράγματα βεβαίως συμβάλλουν στην οικονομία αυτού.
0: Πόσους μόνιμους κατοίκους έχετε?
1: 1.400 είμαστε οι μόνιμοι κάτοικοι, 1.376 για την ακρίβεια είναι οι μόνιμοι κάτοικοι. Και βεβαίως, όπως σας είπα, το καλοκαίρι φτάνουμε γύρω σε 7.500 μαζί με τους επισκέπτες μας και τους πατριώτες μας που έρχονται να μείνουν, να περάσουν διακοπές στο νησί μας. Αυτό είναι επίσης καλό. Όταν λέω τους πατριώτες μας, τι εννοώ? Έρχονται άνθρωποι πια οι οποίοι είναι και μεγαλύτερης ηλικίας ή έχουν πάρει σύνταξη. Έρχονται στα σπίτια τους εδώ και κάθονται ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, 3, 4, 5 μήνες. Και αυτό επίσης συμβάλλει στην οικονομία του νησιού. Και μαζί με την επέκταση της τουριστικής περίοδου τόσο προς την άνοιξη όσο και προς το φθινόπωρο, φέρνει ανθρώπους κοντά μας οι οποίοι έχουν και σπίτια ακόμα και από το εξωτερικό, που έχουν αγοράσει τα παλιότερα χρόνια σπίτια προς το εξωτερικό, ναι, ή αν θέλετε και κτίζουν τώρα σπίτια. Γιατί έχουμε και αυτή την κίνηση εμείς. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγαπήσει το νησί, ήρθαν για διακοπές, το αγάπησαν το νησί και λένε θα πάμε να φτιάξουμε ένα σπίτι να μείνουμε εκεί και άντε να κάνουμε και ένα-δύο μικρά στούντιο, μικρά διαμερισματάκια για τα παιδιά μας στο μέλλον, να στα νοικιάσουμε τώρα το διάστημα του καλοκαιριού, ας το έχουμε και μεθαύριο θα έχουν και τα παιδιά μας το δικό τους σπίτι να δούμε τις παρέες τους, με τους φίλους τους να μένουν εδώ και με τις οικογένειες.
0: Είναι υπέροχο αυτό, είναι υπέροχο. Τι σας λείπει?
1: Σας λείπει
0: κάτι?
1: Μας λείπει περισσότερο η συγκοινωνία η οποία δεν είναι ικανοποιητική για μας. Παρά το ότι έχουμε αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο δέχεται μόνο μικρά αεροπλάνα των 45 θέσεων. Θα θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερα, τουλάχιστον τα 75, τα οποία μπορούν να έρθουν κάποια στιγμή στην ασφάλεια, διότι δεν υπάρχουν αρκετά επίσης δρομολόγια τα οποία να εξυπηρετούσουμε το νησί μας από πλευράς αεροπλάνων. Είμαστε από εκείνες τις γραμμές οι οποίες είναι πρωτούμενες γραμμές, οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ με τη διαχείριση την οποία κάνει η εταιρεία που έχει αναλάβει το μεταφορικό έργο με τα αεροδρόμια των αεροπλάνων. αεροπλάνο. Στην Αστυπάλαια αυτό είναι ένα πρόβλημα, αρκετά σοβαρό πρόβλημα. Και μάλιστα οι πτήσεις μας έχουν μειωθεί από το 24 που είχαμε 13 πτήσεις την εβδομάδα, γίνανε μετά, 14, γίνανε μετά 13 πτήσεις και φέτος μας έχουν πάει σε 11 πτήσεις. Ενώ το νησί αναπτύσσεται. Κάθε χρόνο έχει κάποια στουντιάκια τα οποία γίνονται παραπάνω. 25-30 κρεβάτια προστίθενται κάθε χρόνο στην Αστυπάλαια, όπως σας είπαμε, πολύ αργούς και όμορφους ρυθμούς. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνουμε τον αριθμό των επισκεπτών που μπορούμε να δεχτούμε. Ναι, πολύ λίγο, αλλά το αυξάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται μείωση των αεροπορικών δρομολογίων. Και βεβαίως έχουμε πρόβλημα και με τα καράβια. Διότι η Αστυπάλαια είναι το τελευταίο νησί ουσιαστικά μέσα από τη γραμμή των Κυκλάδων, αν και ανήκουμε στα Δωδεκάνησα.
0: Σωστό.
1: Είμαστε το πρώτο νησί των Δωδεκανήσων. Βεβαίως το καράβι έρχεται ως τελευταίο σταθμό, αφού περάσει Πάρον Άξο με τον Ούσα, Αμοργό, Αστυπάλαια. Μετά από αρκετές ώρες και είναι 4 δρομολόγια την εβδομάδα είναι μέσα από αυτό το κανάλι, μέσα από αυτή τη διαδικασία, και ένα που ξεκινάει από τον Πειραιά και μετά έρχεται στην Αστυπάλαια και κατεβαίνει προς τα Δωδεκάνησα. Φανταστείτε τώρα, είμαστε στα Δωδεκάνησα και έχουμε ένα μόνο δρομολόγιο το οποίο μας συνδέει με μεγάλο καράβι με τα Δωδεκάνησα και τη Ρόδο. Είναι πρόβλημα αυτό. Και βεβαίως το ταξίδι που έχουμε με τα υπόλοιπα 4 δρομολόγια. Άρα έχουμε 5 ουσιαστικά καράβια την εβδομάδα από τον Πειραιά για την Αστυπάλαια. Όχι, θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουμε κάθε μέρα καράβι και θα έπρεπε να έχουμε και τουλάχιστον 2 καράβια να πηγαίνουν κάτω στη Ρόδο. Όπως επίσης είμαστε και λίγο ρηγμένοι στο θέμα της διασύνδεσης και με καταμαράν με ταχύπλοα σκάφη που έχουμε μόνο 2 την εβδομάδα που μας συνδέουν με την ΚΟ και την Κάλυμνο, και βεβαίως και με τη Ρόδο ή τα Βόρεια Δωδεκάνησα, όταν τα άλλα νησιά της γραμμής που είμαστε βεβαίως, που είναι βεβαίως κοντά στις ακτές της Τουρκίας, έχουν 12-13 δρομολόγια την εβδομάδα με καταμαράν, εμείς έχουμε μόνο 2. Και πρέπει να σας πω ότι το καταμαράν είναι πραγματικά σύγχρονο μέσο και πρέπει να αξιοποιηθεί με όλους τους τρόπους για να μικρύνει ο χρόνος ταξιδιού.
0: Μικρύνει ο χρόνος, η απόσταση.
1: Ναι, γιατί δεν είναι δυνατόν τώρα, όπως καταλαβαίνετε, κάποιος για να έρθει στην Αστυπάλαια και θα πάρει ένα δρομολόγιο το οποίο θα κάνει, ας πούμε, 10 ώρες με το συμβατικό που λέει από τον Πειραιά. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει τη μισή του μέρα ή πολλές φορές πρέπει να χάσει και όλη του τη μέρα μέσα στο ταξίδι. Και πρέπει όλοι να κατακιάλω τόσο και άλλη μια τέτοια βεβαίως μέρα για να γυρίσει την επιστροφή πίσω στο Πειραιά ή όπου θα πάει.
0: Λειτουργεί αποτρεπτικά αυτό κάπως.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, ο χρόνος των διακοπών, κυρία Σερέτη, έχει μικρύνει πάρα πολύ.
0: Το ξέρω.
1: Δεν είμαστε στην κατάσταση στην οποία ήμασταν πριν από χρόνια, όπου λέγαμε θα πάμε να κάτσουμε σε ένα νησί μια εβδομάδα και θα περάσουμε εκεί και θα μείνουμε εκεί και άντε να πάμε και σε ένα άλλο μέρος 10 μέρες τουλάχιστον διακοπές. Κάναμε και παλιότερα τις δικές μου εποχές, κάναμε ακόμα μεγαλύτερες διακοπές. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μπορείς να ξοδεύεται χρόνος, ας πούμε, στη μετακίνηση.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά αποτρεπτικός παράγοντας. Ευτυχώς βέβαια λόγω όλων αυτών των πραγμάτων και των έτσι που συγκεντρώνει το νησί μας σαν ιδέα και, αλλά και σαν πραγματικότητα, γιατί αυτά που γίνονται στην Αστυπάλεια είναι μια πραγματικότητα και το νησί είναι μια πραγματικότητα. Είναι εκείνα τα οποία κάνουν τον κόσμο να πει ότι θα πάμε στην Αστυπάλεια, ρε παιδιά, και θα περάσουμε αυτές τις μέρες, διότι θα αποζημιωθούμε, θα έχουμε μια βιωματική, ας πούμε, εμπειρία πραγματικά στον τόπο αυτό και θα δούμε και θα ζήσουμε πράγματα που δεν μπορούμε να ζήσουμε σε άλλες περιοχές. Και αυτό είναι το όφελο μας, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εγώ κατάλαβα από την κουβέντα μου με τον δήμαρχο του νησιού ότι το αγαπάει πάρα πολύ και αυτό φαίνεται και αυτό βγαίνει πάρα πολύ. Και ευχόμαστε να ακούστηκαν όλα αυτά που είπατε για τις ανάγκες που έχετε και να τα άκουσαν αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν. Και εύχομαι καλώς να δεχτείτε και τους επισκέπτες σας και να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι και να χορέψετε και για μας τα πανηγύρια του νησιού. Και θα τα ξαναπούμε όποτε χρειαστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα,
0: δήμαρχε. Καλημέρα. Ο κύριος Νίκος Κομινέας, δήμαρχος Αστυπάλαιας.

Βλέπω εδώ τα στοιχεία που δώσανε στη δημοσιότητα από τους ελέγχους που έγιναν από 13 μέχρι 20 Ιουλίου από την Τροχέα, τα αλκοτέστ. Κάνανε παιδιά από 13 έως 20 Ιουλίου, δηλαδή σε αυτό το επτάήμερο, κάνανε 12.855 αλκοτέστ. Από αυτά προέκυψαν 176 παραβάσεις. Δεν είναι πολλές. Δείχνει μείωση. 10 άτομα είχαν συνελήφθησαν από αυτούς γιατί τα είχαν τσούξει αρκετά. Και θυμήθηκα, διαβάζοντας αυτά τα στοιχεία, που ήμουν σε ένα εστιατόριο και ήταν μια παρέα δίπλα μου, με την οποία είχαμε φτάσει την ίδια ώρα περίπου για να φάμε, και μετά φύγαμε από το εστιατόριο σχεδόν ταυτόχρονα. Η διπλανή μου πρέπει να ήπιανε 3 με 4 μπουκάλια κρασί στο εστιατόριο. Και είδα έναν από αυτούς, ο οποίος έπινε στην παρέα, δηλαδή αποκλείεται αυτός να μην ήπιε τουλάχιστον 4 ποτήρια κρασί, και λίγα σας λέω, να μπαίνει κανονικά στη θέση του οδηγού και να ξεκινάει το αυτοκίνητό του. Αυτό το πράγμα εμένα πια, από πάντα ήμουν λίγο περίεργη, αλλά τώρα ειδικά μου φάνηκε εξωπραγματικό αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος αυτός έπινε ασύστολα δίπλα μου και μετά έπιασε τη μόνη.

Και τώρα από Πατημόνι έχουν αρχίσει αυτές οι ωραίες μέρες. Πω πω, κάνει ζέστη, παιδιά, έχω βουντώσει. Που δεν έχει κίνηση. Δηλαδή είναι ανθρώπινες οι πόλεις, γίνονται ανθρώπινες οι μεγάλες πόλεις. Τώρα μιλάω για την Αθήνα, μιλάω για το Λεκανοπέδιο, μιλάω για τη Θεσσαλονίκη. Ας πούμε, κοιτάζω τώρα εδώ μπροστά μου το χάρτη της κίνησης και βλέπω ότι στο ποτάμι, ας πούμε, καμία σχέση με τέτοια ώρα το προηγούμενο διάστημα, διότι έχει μόνο κίνηση στο ρεύμα καθόδου από το ύψος, σκεφτείτε, της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και τα Σεπόλια. Δηλαδή τίποτα, ένα τίποτα. Και στο ρεύμα ανώδου ένα πολύ μικρό κομμάτι από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή τίποτα το φοβερό. Κατά τα λοιπά, έχει ψιλοκινησούλα σε διάφορα σημεία, σε διάφορους δρόμους, αλλά όχι αυτό το κακό που ζούσαμε το προηγούμενο διάστημα, διότι έχουμε αρχίσει και αραιώνουμε. Αυτό το τραγούδι ήταν τακό, θέλω να κάνω βίντεο κλιπ, αλήθεια σας το λέω. Η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή, και η λεωφόρος Βουλιαγμένης είναι αρκετά καλή, αυτό βλέπω. Η Συγκρού επίσης πηγαίνει πάρα πολύ καλά.

πολύ ωραία η stylistics. Λοιπόν, η περιφερειακή της Θεσσαλονίκης είναι εξαιρετική. Σε κάνα δύο σημεία της έχει μόνο προβληματάκια. Δηλαδή στο ψωσ Τριανδρίας βλέπω ότι έχει πρόβλημα. Και λίγο πιο ψηλά που δεν ξέρω τι είναι εκεί, θα σας πω μισό λεπτό. Εκεί που γίνεται, συνδέεται με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, αν ξέρετε. Κατά τα λοιπά, Τσιμισκή, Εγρατεία, με Όλγας, με Μοναστηρίου, Λαγκαδά, όλες είναι τέλειες. Είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα έχετε πολύ ζέστη στη Θεσσαλονίκη σήμερα, να ξέρετε. Έτσι έλεγε η πρόγνωση.

Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είναι Τρίτη, 21η Ιουλίου, θα σας αφήσω γλυκά-γλυκά στα καλά χέρια του Βασίλη Δαμόπουλου, που θα ακολουθήσει αμέσως μετά και θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Προσέχετε τον εαυτό σας σήμερα πάρα πολύ, γιατί θα είναι μια δύσκολη μέρα, η σημερινή και η αυριανή. Θα έχει ζεστούλα, αλλά αντέχουμε, παιδιά, και προχωράμε. Γεια σας.

0: 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Από την Πέμπτη προβλέπεται σιτή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Χωρίς ενεργομέτωπο η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμπιάδες. Οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε Υπουργός Εργασίας.

0: άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος για τον χειρισμό των υποθέσεων. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα, έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

κρυφά στα παιδιά. Αν με πάρεις, με πάρεις, με πάρεις, στερεί να είμαστε πια. Θα σου δώσω χρυσάφι, χρυσάφι, να γεμίσεις τις χούφτες φλουριά. Αν με

0: 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε ελαφρά στα χέρια δύο Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή μετά από αναφορά για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Αρκετά δύσκολες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Από την 5η προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Ευνοείται η εξάπλωση πυρκαγιών, που καθώς παραμένει υψηλός ο κίνδυνος στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση διασφαλείας παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικό ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Προσψήφισε σήμερα το νομοσχέδιο που προβλέπει επίσης την απαγόρευση σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους, καθώς και την υποχρεωτική ασφάλισή τους. Ξυλώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Συγκεκριμένα, οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ' επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως ομόρυθμοι ή ετερόρυθμοι εταίροι. Επιπλέον, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή μετά από αλλαγές της μετοχικής τους σύνθεσης.

0: και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
5: 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Earth Ζακύνθου. Earth Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

αυλαία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή. Αυλαία και πάμε εδώ γελάμε το χειροκρότημα στα δυο. Αυλαία.

Ρε παιδιά, εκεί στη ΔΕΔΙΕ τι θα γίνει? Και με καύσωνα και με αυτό και με μία διακοπή εδώ, μία δίπλα, μία παραδίπλα, απροειδοποιητές, προειδοποιητικές, προειδοποιημένες. Λίγο όπα. Τουλάχιστον ειδοποιήστε. Τι είναι αυτό το πράγμα κάθε φορά? Δεν λέω για βλάβες, αλλά δεν μπορεί να είναι τόσο ρημάδι το δίκτυο, το πολυδιαφημισμένο, που κάθε μία μέρα να έχουμε διακοπή στο ίδιο σημείο τρεις φορές, ξέρω εγώ, τη βδομάδα.

Όχι, εδώ είναι και μηχανήματα. Θα σας στείλουμε το λογαριασμό στο φινάλε. Έτσι όπως πάει. Δεν θα μείνει τίποτα. Μα τα λέμε επίσημα, τα λέμε ανεπίσημα, τα λέμε αυτό. Πάρτε την και στον αέρα μας και γίνει τίποτα.

Λοιπόν, είναι 3η 21 Ιουλίου σήμερα, δεν γιορτάζει κανείς από ό,τι βλέπω και δεν είναι και καμία παγκόσμια διεθνής εθνική ή οτιδήποτε άλλο ημέρα. Χρόνια πολλά όμως.

0: Εν τω μεταξύ είναι το πρόβλημα μεγάλο, λέει, και στην Αττική. Άχου και δεν με νοιάζει όμως. Δηλαδή, τι να το κάνουμε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ρεύματος λέει στην Αττική. Μπράβο, εντάξει. Εδώ δεν είναι ότι θέλουμε να έρθουμε να δουλέψουμε στον κλιματισμό μας. Θα καούν τα μηχανήματα. Δηλαδή, πώς πρέπει να το πούμε αλλιώς. Λοιπόν, μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής εντόπισε η ΑΔΕ. Άστεγη δήλωνε μια γυναίκα η οποία έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών με πισίνα. Μπορεί να μένει στην αυλή η γυναίκα, να μην έμενε μες στο σπίτι, άρα μην είχε στέγη. Άρα ήταν άστεγη. Είστε υπερβολικοί όμως εκεί στην ΑΔΕ. 17 εκατομμύρια ευρώ φοροδιαφυγή, σιγά, τι έγινε. Ούτε 18 δεν είναι.

στα Τέμπη πλέον έχει, η ένταση είναι καθημερινό φαινόμενο στη δίκη για τα Τέμπη. Ενώ φαίνεται ότι δεν ξέρω τι, αλλά και οι άλλοι δεν την αντέχουν πια, εκείνη δεν αντέχει τους άλλους. Αυτοί που ξεκινήσαν όλοι μαζί ενωμένοι, ναι, και έχουν γίνει τώρα είναι μια ιστορία εκεί περίεργη. Έχουμε νέο πρωθυπουργό στη Βρετανία, είναι ο Άντι Μπέρναμ, με συγχωρείτε. Και πριν από λίγο είχαμε, πριν από μία ώρα περίπου, επίθεση στην Ακρόπολη. Ένας άνδρας τραυμάτισε ζευγάρι τουριστών, έχει συλληφθεί. Θα το δούμε αυτό σε λίγο. Και να πούμε ότι κορυφώνεται και ο καύσωνας. Πάμε για 40 διάρια. Όχι εμείς εδώ, όχι ότι εδώ είναι καλύτερα. Και εδώ έχει πολύ, αλλά είναι η υγρασία εδώ, δεν είναι τόσο η ζέστη. Δηλαδή, άμα είχε ζέστη και χωρίς την υγρασία που έχει εδώ, θα ήταν μια χαρά. Αλλά αυτή η υγρασία είναι. Λοιπόν, και πού θα τα δούμε μετά όλα αυτά αναλυτικά. Μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

ξεκινάμε με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν στα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Η κληρονομιά ενός διαφορετικού Μουντιάλ είναι το δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Τέλος, σε περικοπές της συντάξης χειρίας, κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Οι καύσονες αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Τους έκοβε το νερό και τους έκαιγε τις καλλιέργειες εάν δεν του έδιναν χρήματα. Το θέμα που είδαμε χθες εμείς εδώ με τον Κώστα τον Γαζούλη στη Μεσσηνία, με τον κοινοτάρχη και τον συγγενή του ξάδερφό του, τι ήταν αδερφός του ξάδερφός του, ο πυροσβέστης ο πενταετής. Εντυπωσιακό άνοιγμα για την Οδύσσια. 151.415 εισιτήρια στο πρώτο τετραήμερο. Χτυπήματα δίχως τέλος για Ουκρανία-Ρωσία, το άλλο μέτωπο εκεί, το οποίο μένεται εδώ και πάει τέταρτο χρόνο.

Φτάνει. Τι ζητά ο ΩΣΑ προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις? Με παρέμβαση του οργανισμού ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Downing Street 10, νέος ο ένικος, παλιά τα προβλήματα για τον νέο πρωθυπουργό. Το Βρετανό, Βόπ και Χούκστρα στα νέα, η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δραματικά επικίνδυνη. Αναθεώρηση, το Μαξίμου υποχωρεί για το ασυμβίβαστο, τι είπαν και τι ψιθύρισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πολιτικό παρασκήνιο, στα νέα παραμένουμε, το Roots Race και η επέτειος της εισβολής. Ο Ανδρουλάκης σε ειδική αποστολή στο Θερμαϊκό. Συναυλίες, η κλιματική αλλαγή φέρνει ακυρώσεις. Απογευματινή. Προσκλητήριο Πανστρατιάς για αυτοδυναμία. Τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τι σπταίει? Εφηβεία χωρίς πηξίδα και γονείς δίχως φρένα. 8 χρόνια μετά την τραγωδία, την τελική λίστα των νεκρών στο Μάτι ζητούν οι συγγενείς. 8 χρόνια μετά. Προσέξτε, 8 χρόνια την τελική λίστα. Ακόμα. Τεινάζει την μπάνκα η αύξηση του κεφαλαίου της Άκτορ έως 750 εκατομμύρια ευρώ. Επιθέσεις σε τάνκερ των Προκοπίου Αλαφούζου σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούζου.

φοροδιαφυγή άστεγη σε βίλα με πισίνα στο κύκλωμα των 18 εκατομμυρίων ευρώ. Η εφημερίδα των συντακτών, ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Καλά, δεν την πουλάει κιόλας, πρέπει να μπει σε κάτι ταμεία που, να θυμίσω, γιατί έχουμε κοντή μνήμη. Ε, πρέπει να μπει κάπου, κάτι, ταμεία, παλιά, μπα, όχι, ναι. Κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Δημοκρατίας, σε εκλογικούς ρυθμούς η παρέμβαση Μητσοτάκη. Ταμείο Ανάκαμψης μπάχαλο με το ελληνικό σχέδιο. Βρετανία, ανέλαβε πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ. Ελλάς για ιδιωτικά ΕΗ, αποδοχή τελεσμένων και αντίβαρα. Διαχείριση υδάτων, τρεις σοβαρές ενστάσεις για το νομοσχέδιο. Προσφυγικό άσυλο, τα ευρωπαϊκά όργανα κάνουν τα στραβά μάτια στις ελληνικές αριθμίες. Είναι σε εξέλιξη μία έρευνα, που η οποία όπου να είναι σκάει. Θα το... απλά το λέω για να το... για να μην αρχίσουμε τις ευαισθησίες πάλι. Είναι υποέρευνα μερικές ΜΚΟ που κάνουν τη δουλειά που έκαναν και τότε. Τους λένε ελάτε, θα σας πάμε, θα σας φτάσουμε στα σύνορα, θα είσαστε πάρα πολύ ωραία εκεί, θα μένετε 5 με 7 χιλιάρικα το κεφάλι, η ΜΚΟ, οι εκπρόσωποι της ΜΚΟ, έτσι, και μετά βγαίνουν και καταγγέλουν και είναι οι ίδιοι που κάνουν τη δουλεμπορία αυτή τη σύγχρονη. Είναι σε εξέλιξη. Αν όχι την άλλη εβδομάδα, την μεθεπόμενη θα σκάσει. Ρίζοσπάστης. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία έως το Ορμούς. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο Μακελιό. Πρωταγωνίστρια της εμπλοκής η κυβέρνηση που ανέλαβε και τη διοίκηση της Ασπίντες. Παίζουν τις ζωές των αυτεργατών κορώνα γράμματα οι εφοπλιστές για τα κέρδη τους. Πανελλαδική απεργία στο εμπόριο. Οι Κυριακές είναι για μας και τα παιδιά μας. Δεν τις χαρίζουμε στα αφεντικά μας. Η έκθεση του ΚΚΕ στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Δημήτρης Κουτσούμπας, η προωθούμενη άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων αφορά όλο τον λαό που πληρώνει τις συνέπειες. Να μην άρθει, δηλαδή. Ναι.

Ελεύθερος τύπος. Οι 44 προκηρύξεις για 4.665, για 4.665 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Κυριάκος Μητσοτάκης, στις εκλογές του 27 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση, η Κυριακή της Κάλπης είναι μία και μοναδική. Τα 9 μυστικά για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις. Σπάει ταμεία η Οδύσσια, άνοιγμα με 151.415 εισιτήρια στην Ελλάδα και 264,1 εκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο. Έρευνα Greenpeace για τον καύσωνα, έως και 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε σπίτια που χτίστηκαν πριν από το 1979.

μανιφέστο. Σοφία Βούλτεψη, οι επιτυχίες Τσίπρα σε αριθμούς, το rebranding της νέας καταστροφής. Δεκάδες φόροι, μείωση εισοδήματος, capital controls, αδυναμία αποπληρωμής δανείων, φιλιά στο λαιμό των επιχειρήσεων, αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα. Μαύρα σύννεφα πάνω από το Πασόκ, αβέβαιο το μέλλον του Ανδρουλάκη. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι δύσκολα θα φτάσει το κόμμα στις εκλογές με τη σημερινή ηγεσία. Όλα για όλα από τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ, κωδικός βυθίσατε τον Μητσοτάκη.

κόντρα. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια. Ναι, εντάξει. Η διαχειρίστρια δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ ξεσκέπασε η ΑΔΕ. Θα χτυπήσει 43 βαθμούς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο ισχυρό κύμα καύσωνα για φέτος. Δέσμευση Χριστοδουλίδη, τερματισμός της τουρκικής κατοχής, απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. Μάλιστα. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό? Στα ύψη το πετρέλαιο, ο πλανήτης σε νέο ενεργειακό αδιέξοδο λόγω Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.

Ο λόγος. Στο ζενίθ του καύσωνα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ακραίες θερμοκρασίες που τοπικά θα αγγίξουν τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Παρελθώνουν τα ηλεκτρικά πατίνια για ανηλίκους κάτω των 17 ετών. 4 νέες παρεμβάσεις. 75 τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, γραμματέας της Ελλάς ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Ίστατη προσπάθεια, πρόταση για δεκαήμερη εκεχηρία για την αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Χρηματοδότηση 65 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ίδρευσης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Πρόσκληση σε δήμους και ΔΕΙΑ. Μειώθηκαν κατά 10,9% οι άνεργοι τον Ιούνιο. Οι γυναίκες και οι μακροχρόνια εξακολουθούν να δοκιμάζονται.

political. Ξοδέψαμε 8,3 δισεκατομμύρια σε 6 μήνες. Πόσο πιο γεμάτο είναι το καλάθι σε σχέση με πέρυσι? Πώς τα νοικοκυριά αγοράζουν ξανά περισσότερα προϊόντα? Το πρωτοσέλιδο της political είναι αυτό. Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Πρώτη κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Αναταραχή στη Φλόρινα, νέα πρόκληση με Σκοπιανή, ανθεληνική προπαγάνδα. Δημοκρατία. Ρεσιτάλ θράσους από τον Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αμετανόητος και επικίνδυνος, νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Έδωσε συγχωροχάρτη και στον εαυτό του. Άβουλοι και μοιραίοι βουλευτές προτίμησαν τη σιωπή και τη συνενοχή. Προκλητικές γιορτές των Τούρκων στα κατεχόμενα για τη μαύρη επέτειο του Ατίλα. Κάθε χρόνο αυτή η ιστορία. Ουκρανοί έκαναν επίθεση σε τάγκερ των Προκοπίου και Αλαφούζου στη Μαύρη Θάλασσα. Συνεχίζεται το χάος στα νοσοκομεία. 8 χρόνια μετά, έρευνα για ομαδικό τάφο από την τραγωδία στο Μάτι.

ναυτεμπορική. Στο στόχαστρο η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη. Οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και στη Μαύρη Θάλασσα ανεβάζουν το ρίσκο. Τρόφιμα φρενάρουν οι ανατιμήσεις στα τυποποιημένα, τρέχουν στα νοπά. ΑΔΕ η παγίδα της επιβολής φόρου για δωρεές μέσω κοινών λογαριασμών. Δημοσιονομικές εξελίξεις. Αποκλιμακώνεται το χρέος, υψηλά τα πλεονάσματα και το 2026. Πάμε σε μουσική γέφυρα για τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικά. Sport Day. Μικρή και πονηρή Ολλανδέζα. Προτάρα στο Champions League Nijmegen, που προφανώς δεν συγκαταλέγεται στις μεγάλες δυνάμεις της χώρας της. Εποχή Νόγκα, ο Πορτογάλος ανέλαβε διευθυντής των Ακαδημιών. Συγκρατημένος ο Μεντιλίμπαρ πάντως, προσέχει για να έχει, γι' αυτό και επισήμανε ότι η προσεχής ευρωπαϊκή αντίπαλος των Ερυθρόλευκων τερμάτισε πάνω από τον Άγιαξ. Πάρτι με σαγκριά μέθησε όλη η Ισπανία με την κατάκτηση του παγκόσμιου κυπέλου. Πρωταθλητής. Δύο νέους χαφ βλέπει ο Ολυμπιακός διαμάντια στη λίστα Καρντόσο. Ένα Εουστάκιο, δύο Μπραγκάνσα. Η μέση της Sporting και της Porto ψηλά στην ατζέντα του διοικητικού παράγοντα, παίζει δυνατά και του Εσπόζιτο. Ενίσχυση με βαρύ βιογραφικό, τι φέρνει ο Νόγκα, νέος επικεφαλής της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Τα πάντα για την Νάιμεγκεν, πρωτάρα αλλά πονηρή. Ποια είναι η αντίπαλος του θρύλου στον τρίτο προκριματικό του Champions League και τι πρέπει να προσέξει. Με τη Λίμπαρ, δύσκολη αντίπαλος, τερμάτισε πάνω από τον Άγιαξ. Πώς έζησαν τον τελικό οι Ισπανοί και οι Αργεντινοί του θρύλου. Ξανά οι Τούρκοι για Άμραμπατ.

φως. Βλέπει και Ουστάκιο στο τραπέζι και ο Χάφτης Πόρτο, που είναι υποπαραχώρηση για τον Ολυμπιακό. Παγκόσμιος θαυμασμός. Εκατομμύρια Ισπανοί αποθέωσαν την εθνική τους για την κατάκτηση του Μουντιάλ στην επιστροφή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρυσή εις διπλούν, η Ερμιόνη Γκίκα ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όσο και στο Open Trophy, φτάνοντας πλέον τα 14 μετάλλια καριέρας. Ώρα των σπορ. Πιέζουν ΑΕΚ και Κάγκουα, πιέζουν ασφιχτικά τη Χάποελ για να κλείσει σήμερα η μεταγραφή. Δεν πρόκειται ωστόσο η Ένωση να εγκλωβιστεί στην περίπτωση του Χαφ από τη Ζάμπια αν δεν προχωρήσει άμεσα. Ο Λιούμπισιτς οδεύει προς δανεισμό στη ΛΑΣΚ, οι Ρέιτζερς επιμένει για Πεν Ράις. Live Sport. Όλα δείχνουν συμφωνία. ΑΕΚ και Kings Kangua πιέζουν για να κλείσει τον deal της μεταγραφής του από τη Χαποέλ Μπέρσεβα, ώστε να μην αγωνιστεί σήμερα στα προκριματικά και να μπορεί να παίξει με την Ένωση στα play-off του Champions League. Full K 13 για τα play-off. Η κλήρωση ανοίγει την πόρτα της πρόκρισης σε Ολυμπιακό στο Champions League, PAOK, Europa League και Παναθηναϊκό Conference League για να κάνουν το καθοριστικό βήμα ατενίζοντας League Phase. Γκρέμισαν τα τείχη για τον Τσέντι. Σκηνές λατρείας από χιλιάδες φίλους του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι για τον Οσμάν. Μετροσπορ. Ενθουσιασμός και συγκίνηση. Καυτή υποδοχή στον Τσέντι Οσμάν στο Παλατάκι και παρουσίαση αντάξια ενός μεγάλου στάρ. Ήρθα στον ΠΑΟΚ για να κατακτήσουμε τα πάντα, η υπόσχεση του Τούρκου Άσου. Αποθέωση για Μιστακίδη, με την Ιαχή είναι τρελός ο πρόεδρος. Η χειραψία Μιστακίδη Οσμάν σφραγίζει την αρχή της νέας εποχής για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Έκλεισε μια πληγή, ξαναμπήκε κανονικά στις προπονήσεις ο Ελουστόντο. Ανανέωσε ο Κούστα στον Ηρακλή συμβόλαιο επιβράβευση για τη συμβολή του Αλβανού Φορ στην άνοδο στη Σούπερ Λίγκα. Γιώβιτς είναι τιμή να φορά σε αυτή τη φανέλα. Στο τέλος της εβδομάδας έρχεται να υπογράψει ο Τολιόπουλος για τον μπασκετικό Άρη. Πανζουμπλισμός στη Μαδρίτη και η υποδοχή ηρώων ξενύχτησε όλη η Ισπανία πανηγυρίζοντας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Άνδρας επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα χέρια, ενώ ο άνδρας σοβαρότερα, καθώς έχει χάσει αρκετό αίμα. Ο δράστης με ψυχολογικά προβλήματα λίγο αργότερα κινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Αρκετά δύσκολες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο. Αύριο η ζέστη θα γίνει πιο έντονη σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς και σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει ακόμα και τους 42. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες της τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 έως 34 βαθμών. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική, αλλά και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε σε ανάρτησή του το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Στην Αγγλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων, χειρίας ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων, χειρίας ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η

0: Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι απλώς μια μεταρρύθμιση, είναι επιλογή εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, όπως και παντού στον κόσμο, χρειάζεται σύγχρονες δεξιότητες, τεχνική εξειδίκευση, χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η αγορά είναι οι ποιοτικές σπουδές σε σύγχρονα εργαστήρια, σε νέες ειδικότητες, σημείωσε ο Υφυπουργός Παιδείας. Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλισή τους αλλά και την ένταξή τους σε Μητρώο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος, τοπικές βροχές και μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμοι βόρειο-δυτική στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, έως 38 βαθμοί στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Ξυπνάω, πίνω καφέ, ντύνομαι, στολίζομαι και φοράω τα αλλοκαίνουργια γυαλιά που πήρα από το iSight. Γκραν σουξε. Μάνα, τα σκόρδα. iSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Λιβέρης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ευθύνη και μικρόφωνο, Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ερτς Ακίνθου φυσικά, 95,2 και 93,2 οι συχνότητες που μπορείτε να μας ακούτε. Όσοι μπορείτε μέσα από τα ραδιόφωνά σας, εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ερτ.gr και εραζακ1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ερτζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Ζέστη, πολύ ζέστη. Δεν είναι η ζέστη, είναι η υγρασία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εδώ στο νησί έχει 32 βαθμούς, αλλά έχει 54% υγρασία. Λίγο είναι για τώρα, ναι, εντάξει. Το επόμενο είναι δεν παίρνω ανάσα, πίνω νερό και είμαι αυτό. 54% παιδιά υγρασία με 32 βαθμούς, άπνοια, άπνοια. Δεν ξέρω, κουμπόστε στην πλάτη να ανεμιστήρα ο καθένας, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι η ισχυρότερη ρηπή της ημέρας ανέμου είναι στα 3,2 χιλιόμετρα, δηλαδή τι, ούτε βεντάλια. Λοιπόν, σήμερα θα φτάσει μέχρι 36 στις 3, εκεί να σας δω. Αλλά θα πέσει υγρασία, δηλαδή θα έχει 36 βαθμούς Κελσίου με 38% υγρασία. Και θα έχει και 3 μποφοράκια. Κάτι γίνεται. Δεν σώζεται, αλλά λέμε. Η μέγιστη λοιπόν θα είναι 36. Το εντυπωσιακό είναι ότι τη νύχτα, εκεί προς ξημερώματα, φτάνει μέχρι τους 20 τις 6 ώρα το πρωί. Σε μία ώρα έχει φτάσει 28. Λογικό, τι να προλάβει να δροσίσει. Την Τετάρτη τώρα, αύριο, που φαίνεται ότι είναι η δύσκολη μέρα για όλη την Ελλάδα, η μέγιστη εδώ στο νησί θα φτάσει και τους 37, αλλά προσέξτε, η υγρασία θα φτάσει το 74% το πρωί, 6 ώρα έχει 100% υγρασία και τη νύχτα κλπ. Το πρωί και την ώρα που θα φτάσει στο πικ, στις 3 η ώρα ας πούμε, μέχρι τις 6, αυτό το τρίωρο θα είναι 36 βαθμοί Κελσίου υποσκιά πάντα και 52 έως 63% υγρασία. Όχι, θα μουλιάσουμε. Δεν ξέρω, πετσέτες, σφουγγαρίστρες πάνω μας και αυτά τα βετέξ, δεν ξέρω πώς θα βγει. Την Πέμπτη καλύτερα, πολύ. Με πολύ ψηλή υγρασία πάλι τα πρωινά, αλλά μετά η μέγιστη θα είναι 30. Με 30 παλεύεται. Επίσης αύριο το πρόβλημα είναι ότι θα έχει περιορισμένη ορατότητα από σκόνη το πρωί. Μετά θα είναι καθαρός ο ουρανός για να μπορεί να μας ψήσει ο ήλιος. Δεν έχει να κάνει.

0: Υπάρχουν χώρες εδώ και από αυτές που εμείς είχαμε ως πρότυπα, δεν ξέρω αν τις έχουμε ακόμα, προφανώς τις έχουμε, όπου μένονται πυρκαγιές στην Ισπανία, ας πούμε, στη Γαλλία. Να θυμίσω ότι στις 14 του μήνα, που ήταν η εθνική τους ημέρα, η μέρα της Βαστίλης, καίγονταν το δάσος το Φοντενεμπλό στα Προάστια. Την ίδια ώρα δεν ακυρώθηκε το παραμικρό από παρέλαση και από τους εορτασμούς της ημέρας εκείνης. Το λέω αυτό γιατί φανταστείτε αυτό να συνέβαινε στην Ελλάδα, τι θα είχε γίνει από τους ξερομπορόλες. Τι θα είχε γίνει. Ο κακός χαμός που καίγεται αυτό και εκείνοι κοιτάνε την παρέλαση, που εκείνο, που τόνα, που τάλ. Στη Γαλλία, που είναι πιο σοβαροί άνθρωποι και μπορούν στο κεφάλι τους να διαχωρίσουν ορισμένα πράγματα, έτσι, από τη στιγμή που δεν κινδύνευσαν και ανθρώπινες ζωές. Και γιατί δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές? Γιατί και εκεί απομακρύνθηκαν. Όπως και στην Ισπανία, που έχουν καεί δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, το αντίστοιχο εκεί 112, με τον αντίστοιχο τρόπο που έχει κάθε χώρα, έγινε εκένωση σε πολλές περιοχές. Συγκεκριμένα 1200 άτομα αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Αναγκαστικά, έτσι. Λοιπόν, εκενώθηκαν επίσης 20 κοινότητες πέρα από αυτό με 800 κατοίκους. Λοιπόν, αδιαμαρτύρητα, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί. Από τα ρεπορτάζ όμως που βλέπω, και σε σχέση με τα ρεπορτάζ που βλέπω στην Ελλάδα, είναι η νύχτα με τη μέρα. Οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, ακόμα οι Αλγερινοί, όποιος θέλει που έχουν, γιατί και στην Αλγερία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, όλοι αυτοί δεν θέλουν να, δεν είναι τόσο μάγκες όσο οι Έλληνες να υπερασπιστούν τα σπίτια τους. Δεν είναι μάλλον, είναι πιο κότες από τους Έλληνες. Είναι τόσο κότες που πειθαρχούν, ας πούμε, όταν τους λένε πρέπει να εκενώσετε για να σώσετε τη ζωή σας. Και μην ακούσω καμιά ανοησία ότι δεν είναι το ίδιο. Είναι ίδιο και χειρότερο. Και ό,τι συμβαίνει εδώ σε αντίστοιχες περιπτώσεις, έτσι ακριβώς συμβαίνει και εκεί, μην σας πω και χειρότερα. Γιατί εκεί τους λένε φύγετε και μετά ακολουθεί η μέρημνα το που θα πάνε. Τουλάχιστον εδώ, όταν ηχεί το 112, έχει ήδη μεριμνήσει η πολιτική προστασία, το κράτος, αυτό που όλοι βρίζουν ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για το που θα πάνε όσοι εγκαταλείψουν τις οικίες τους, έστω και προσωρινά, για να σωθούν οι άνθρωποι. Ωραία. Αυτό που κάποιοι το θεωρούν, ας πούμε, το χλεβάζουν, το πρώτα η ανθρώπινη ζωή και μετά όλα τα άλλα, είναι αυτό που είναι το κανονικό σε όλο τον πλανήτη, εκτός από εδώ. Ξέρω Μπορόλας που έχει, το λέω και θα το ξαναλέω, που έχει μεγαλύτερη φωτιά που έχει δίνει στο μπάρμπεκι, όταν του στάζουν τα παϊδάκια, τα λίπη, και έχει την πύρα πάνω στη δύο στρέμματα κοιλιά, αλλά τα ξέρει αυτά από τις φωτιές, γιατί έχει δει πολλές φωτιές. Δηλαδή, άμα έχεις ψήσει 8 μπριζόλες, έχεις γίνει πυράγος τουλάχιστον. Με 8 μπριζόλες στο μπάρμπεκι είσαι φοβερός στο πληκτρολόγιο. Λοιπόν, και γράφει ο καθένας την μπούρδα του, επιδεινώνοντας μια κατάσταση. Επίσης θα σας πω ότι έτσι, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης και για να δείτε πώς σκέφτεται όχι ο μέσος Έλληνας, ευτυχώς αυτή είναι πολύ, ένας μικρός αριθμός είναι, που τους πάνε σαν τις γαλοπούλες με το καλάμι. Λοιπόν, στην Ισπανία έχουν καεί από τις αρχές του χρόνου πάνω από 800.000 στρέμματα. Το ακούτε το νούμερο? 800.000 στρέμματα. Τα διπλάσια σε σχέση με πέρυσι. Και μόνο στη Γουαδαλαχάρα, εκεί που έγιναν και οι περισσότερες εκενώσεις, κατέστρεψε 260.000 στρέμματα γης. Και εδώ, εκεί, εντάξει τώρα, Θα σας φανεί υπερβολή. Οι δυνάμεις οι δικές μας οι πυροσβεστικές είναι πολύ περισσότερες από τις Ισπανίας και της Γαλλίας. Και σε εναέρια και αναλογικά. Έτσι. Λοιπόν. Εκεί δεν έχουν και τόσο και την κουλτούρα. Την έχουν, αλλά όχι τόσο ανεπτυγμένη όσο εδώ στην Ελλάδα. Του εθελοντισμού και της βοήθειας κλπ. Εκεί είναι πιο, όσοι είναι εθελοντές είναι πολύ πιο στρατευμένοι, να το πω έτσι ρε παιδί μου. Είναι ουσιαστικά πίσω από τις, ανεβαίνουν στα πυροσβεστικά, όπου τους πει πυροσβεστικοί κάνουν. Εδώ λειτουργεί και λίγο αντίθετα και είναι και πιο λογικό, γιατί ο ντόπιος ξέρει που θα πάει. Ο πυροσβέστης που έχει έρθει εδώ για να υπηρετήσει ένα χρόνο δεν μπορεί να ξέρει που θα πάει, να το πούνε στη Λαγκάδα, στο τάδε. Ο ντόπιος ξέρει. Λοιπόν, αλλά στη Βόρεια Αφρική τώρα 70 δασικές πυρκαγιές τις τελευταίες ημέρες, οι 40 έχουν τεθεί υπό έλεγχο, οι άλλες 30 καίνε. Λοιπόν, έχουν κάψει δάση, γεωργικές εκτάσεις και φαινικόδεντρα, και οι θερμοκρασίες λόγω των πυρκαγιών εκεί αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τους 49 βαθμούς Κελσίου. Θα μου πεις γιατί το λες τώρα όλο αυτό. Το λέω για να δούμε τη διαφορά. Το ότι εδώ βγαίνει ο κάθε ξερομπορόλας. Άλλη λέξη μου ήρθε, δεν μπορώ να την πω. Λοιπόν, και ασκεί κριτική και κάνει ναι μωρέ, εντάξει, εκενώνουν, βγάζουν 112 με το παραμικρό και αυτό. Να σας πω ότι αν δεν είχε ηχήσει το 112 στο Μαγαλά, θα είχαμε νεκρούς. Για να πάρουμε εδώ ένα δικό μας. Η οποία φωτιά πώς έγινε? Έγινε γιατί υπήρχαν ακαθάριστα. Που άλλοι ξερομπορόλες πάλι έλεγαν, έλα μωρέ και τι θα γίνει. Το κοροϊδό που είχε καθαρίσει την περιουσία του και γύρω από το σπίτι του όμως, που κάηκε από τον ξερομπορόλα δίπλα που δεν είχε καθαρίσει, τι πρέπει να κάνει? Λοιπόν, επειδή δεν, μακάρι να τη γλιτώσουμε φέτος, μακάρι να μην ανάψει, τι να πω, ούτε καντήλι, τίποτα από φωτιά. Ή μάλλον να ανάψουμε καντήλι, να μην ανάψουν οι φωτιές. Αλλά την ώρα εκείνη, επειδή το ζούμε κάθε χρόνο και κάθε χρόνο γίνεται η ίδια ιστορία, η οποία είναι καντής και αηδία, υπακούμε στις αρχές. Τα σωστά και τα λάθη τα βλέπουμε μετά. Και επειδή ακούω πολύ κριτική για το 112 και είναι, το λέω, είναι όλοι αυτοί που νομίζουν ότι ξέρουν. Γιατί δεν ξέρει τώρα ο Μπάμπης που ψήσει μπάρμπεκιου, ρε φίλε, ψήνει 20 χρόνια. Δεν ξέρει να σου πει τώρα ο Μπάμπης που ψήνει πως είναι η φωτιά, αφού το βλέπεις τον κάρβουνο, μέχρι να πάρει τον κάρβουνο τι βάζει, κουκουνάρια για να ξεκινήσει. Άρα ξέρει πως θα γίνει τώρα με το κουκουνάρι που αυτό έχει ακούσει ότι πετάγεται και κανένα χιλιόμετρο το κουκουνάρι που δεν ισχύει, αλλά λέμε τώρα. Και σου λέει τώρα που πεις εμένα, δεν ξέρω εγώ, τόσα χρόνια στη σχάρα πάνω το ψητό που έχω ανάψει ένα εκατομμύριο φωτιές. Λοιπόν, και ο Μπάμπης εκείνη την ώρα που μασάει το παϊδάκι, ξέρει τι πρέπει να γίνει στη φωτιά. Δεν ξέρει τώρα ο Μπάμπης, ποιος ξέρει? Είναι δυνατόν? Ή παίρνουν και παρεμβαίνουν, θα το ξαναπώ, γιατί πέρυσι το ότι πήρε τέλος πάντων, επειδή είχε μία επαφή κάποιος σε ένα υπουργείο, το είπα και πέρυσι, δεν είναι καινούριο το, και το λέω και πάλι φέτος, και σχεδόν απείλησε ότι πρέπει να κινηθούν τα εναέρια σε συγκεκριμένο σημείο επειδή υπήρχαν ζώα και αν καεί ακόμα και, και μια γάτα θα δείτε τι θα πάθετε και. Επειδή έτσι είναι και ο Έλληνας, ο υπάλληλος είναι ευθυνόφοβος, δεν είναι? Λοιπόν, και μέχρι να γίνει όλη αυτή η στροφικότεψε να φτάσει φωτιά μες στη Λιδακιά, γιατί έτσι της ήρθε μια νύς να πάρει τηλέφωνο να πει την παρούφα της, χωρίς να ξέρει τι έχει συμβεί, χωρίς να ξέρει ότι είχαν πάει οι εθελοντές, τα είχαν κενώσει όλα, χαμπάρι, απλά επειδή είναι παράγοντας, παραγοντίζει και εδώ, και έτυχε να έχει μια γνωστή, έγινε ολόκληρη ιστορία μετά. Και ουρλιάζανε τι θα γίνει και το ένα και το άλλο και τελευταία ώρα. Λοιπόν, η προτεραιότητα είναι, αρέσει δεν αρέσει, Έτσι, ανθρώπινη ζωή, τα ζώα και υλικά μετά. Δεν μπορεί να καίγεται ένα χωριό, να κινδυνεύει να κάνει ένα χωριό και να μου λες να στα αφήνει ελεύθερα. Μεριμνούσε νωρίτερα όποιος είχε στην ιδιοκτησία του τα ζώα. Παρέμβαση. Άρα τα πούμε άλλη ώρα αυτά. Αλλά θέλω να πω, δείτε τώρα διαφορά, έτσι. Γαλλία, Ισπανία, ακόμα και Αλγερία. Δείτε τα ρεπορτάζ του. Τώρα πια με το AI υπάρχει μετάφραση σχεδόν αυτόματα. Δείτε τα ρεπορτάζ και το πώς αντιδρούν εκεί οι πολίτες και κάντε μια αντιπαράθεση με την Ελλάδα. Το πώς αντιδρούν οι Ελληνάρες σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Και λέω το πιο απλό, φανταστείτε τώρα, στη Γαλλία γίνεται αυτό. Και εγώ τους σαν τα προάστια. Χαμός, όχι. Και συνέχισε κανονικά η εθνική εορτή. Φανταστείτε να γινόταν αυτό στην Αθήνα. Ωραία, πάρτι. Από τέτοια, από Μολότοφ ή από την Μπίκη Πυρκαγιά δεν μετράει. Γι' αυτό είναι επαναστατική πράξη. Για τα άλλα λέμε. Το που καίγονται, ρε παιδί μου, και σου λέει εκένωση και πρέπει να φύγεις.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Λοιπόν, το νέο δίκτυο αυτό των απατεώνων, το οποίο το κύκλωμα, όπου ουσιαστικά έφτασε η φοροδιαφυγή, απέκρυψαν εισοδήματα και η φοροδιαφυγή έφτασε στα 17 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα πληρώνουμε εμείς, έτσι, τα κορόιδα όλοι, το ξέρετε, όποιος φοροδιαφεύγει. Όταν δεν κόβεις εσύ απόδειξη, την πληρώνω εγώ. Θα μου πεις τι σύγκριση τώρα, την απόδειξη με τα 17 εκατομμύρια, και αυτοί το ίδιο κάνανε. Απλά τζιράριζαν περισσότερα. Εντάξει, όταν εσύ λες, α, εντάξει, θα γλιτώσω, θα πάρω, θα κάνω, κάποιος άλλος την πληρώνει. Λοιπόν, πώς τους έπιασαν αυτούς τώρα τους, αυτό το κύκλωμα? Ουσιαστικά έκοβαν εικονικά τιμολόγια εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ, αλλά και τιμολόγια από εξαφανισμένους εμπόρους, οι οποίοι δεν υπήρχαν. Λοιπόν, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν στοιχεία από διάφορους ελέγχους που έκαναν από τις ψηφιακές πλατφόρμες, από το Μητρό Επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, και εκεί βρέθηκαν λοιπόν σε ένα δίκτυο με φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία εμφάνιζαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους. Αυτοί τι έκαναν λοιπόν? Εμφανίζονταν κατά επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως εταίροι ομόρυθμοι, ετερόρυθμοι, ανάλογα την εταιρεία, ενώ ιδρύονταν διαδοχικά νέες εταιρείες, και αφού διέκοπταν τη λειτουργία των προηγούμενων επιχειρήσεων. Δηλαδή, σταμάταγαν οι εταιρείες, οι ήδη υπάρχουσες να λειτουργούν, σε αυτές που ήταν μέλη, οι διαχειριστές, οι εταίροι, και όταν σταμάταγαν αυτές οι εταιρείες, εμφανίζονταν καινούργιες, με αλλαγή στη μετοχική σύνθεση κλπ. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν, και τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά και οι επιχειρήσεις, είχαν κοινές επαγγελματικές καταστάσεις, κοινά τηλέφωνα, κοινές διευθύνσεις επιχειρηματικές και κοινά εταιρικά σχήματα, τα οποία όμως άλλαζαν μεταξύ τους τα πρόσωπα. Λοιπόν, υπήρξαν βέβαια, βρέθηκαν αποδείξεις που υπήρξε σύνδεση και διασύνδεση μεταξύ όλων αυτών των επιχειρήσεων μετά τις έρευνες, και προκύπτουν άμεσες ή έμεσες διασυνδέσεις μεταξύ αλλοδαπών προσώπων, τα οποία εμφανίζονται να συμμετέχουν σε σειρά επιχειρήσεων με αντικείμενο δραστηριότητας παρεμφερές και κοινή επιχειρηματική δομή. Λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων, αλλά μεγάλης αξίας. Αυτά που έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, και είναι μόνο ένα μέρος του κυκλώματος, δηλαδή αυτά τα 17 εκατομμύρια της φοροδιαφυγής είναι μόνο ένα μέρος από το κύκλωμα. Ακούστε τι υπήρχε. Μία ατομική επιχείρηση είχε κάνει εικονικές συναλλαγές 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είχε κάνει εικονικές συναλλαγές 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ατομική επιχείρηση άλλα 25 εκατομμύρια. Ένα φυσικό κατάστημα εικονικές συναλλαγές 2,5 εκατομμύριων. Ατομική επιχείρηση εικονικές συναλλαγές 28 εκατομμύριων. Εισαγωγική εταιρεία εικονικές συναλλαγές 3.250.000 ευρώ. Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί 3 πρόσωπα. Το ένα είναι μια γυναίκα αλλοδαπή που φαίνεται να είναι και η διαχειρίστρια και η ιδιοκτήτρια μιας από τις επιχειρήσεις, τις κύριες. Είναι αυτή που μένει, που δηλώνει άστεγη και μένει σε βίλα 300 τετραγωνικά στα βόρεια προάστια με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται και άλλοι αλλοδαποί, εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι ωστόσο εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ, εικονικά βέβαια. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ
και 8,3 εκατομμύρια ευρώ από εισόδημα. Έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 προϊόντα μαϊμού και η έρευνα συνεχίζεται βέβαια. Τρέχα τώρα εσύ που χρωστάς από 5.000 και πάνω να μπει στην ΑΔΕ για να κάνεις ρύθμιση. Θα μου πεις πάλι καλά, γιατί παλιά μόνο αυτοί, μόνο τους μικρούς πιάνανε. Τώρα φαίνεται ότι έχει βοηθάει τη συγκεκριμένη αρχή και τα όπλα που έχει τα ηλεκτρονικά στα χέρια της πλέον, και έχουμε κάθε 15 μέρες έχουμε έτσι και ένα καινούριο. Θέμα είναι αν θα εισπραχθούν όλα αυτά και πώς και πότε. Πλωμό, αλλά

Έχουμε νεότερα για την επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη. Πρόκειται, τα θύματα είναι ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών, 48 η γυναίκα, 53 ο άνδρας. Ο άνδρας είναι σε καλή κατάσταση. Η γυναίκα έχει κάτι εκδορές στα χέρια. Ο άνδρας είχε χάσει πάρα πολύ αίμα γιατί τον χτύπησε στο λαιμό, αλλά έχει διαφύγει τον κίνδυνο από ό,τι λένε οι πληροφορίες που έρχονται. Ο δράστης τώρα είναι σε σοβαρή κατάσταση, έτσι. Ο 53χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αλλά είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης είναι ένας 60χρονος με ψυχολογικά προβλήματα, έτσι, έχει συλληφθεί. Έχει, λέει, ποινικό παρελθόν και είχε συλληφθεί το 19 στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού και για παλαιότερη επίθεση και μόλις τον Ιούνιο τον είχαν συλλάβει για εξύβριση στην Κυψέλη. Να τον αφήσουν και τώρα έξω για να πετύχει το σκοπό να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Δηλαδή αυτός τώρα που είναι ψυχασθενής και κυκλοφορεί με ένα μαχαίρι και μαχαιρώνει τον κόσμο, ας πούμε, στην Ακρόπολη και έχει και παρελθόν και έχει συλληφθεί και θα αφαιθεί πάλι ελεύθερος. Αν πιάσουν τον άλλο που πηγαίνει στη δουλειά του, είναι μανάβης και έχει ένα μαχαίρι καρφωμένο σε ένα καρπούζι, μπορεί και να τον πάνε μέσα. Δικαιοσύνη.

Να κλείσουμε με μια πολύ σημαντική είδηση που έρχεται από την Κέρκυρα και αφορά στην Κεφαλονιά όμως. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο λοιπόν σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας ξεκινά από την Κεφαλονιά, γιατί εκεί είναι πιο έτοιμα τα πράγματα. Μήπως όμως και εδώ στη Ζάκυνθο να το δούμε λίγο το θέμα, γιατί είναι μια φοβερή λύση αυτή που συμβαίνει. Ξεκινά λοιπόν από την Κεφαλονιά το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και θα βγάλει σε διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου προκειμένου να χτιστούν φοιτητικές κατοικίες σε ένα οικόπεδο το οποίο είναι η ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου. Πώς όμως θα γίνει αυτό? Λοιπόν, ο ανάδοχος θα φτιάξει, θα μελετήσει και θα κατασκευάσει, προφανώς όχι μόνος του, υπό τον έλεγχο του Υπουργείου και του Πανεπιστημίου, θα κατασκευάσει τις κατοικίες και μετά θα μπορεί να τις διαχειριστεί, αφού όμως περάσουν 30 χρόνια. Θα διαχειριστεί τις κατοικίες για 30 χρόνια. Δηλαδή, θα πάει ο ιδιώτης, θα χτίσει 150 δωμάτια στη συγκεκριμένη περίπτωση που μιλάμε για την Κεφαλονιά, στο συγκεκριμένο οικόπεδο, θα χτίσει 150 δωμάτια υψηλών προδιαγραφών, έτσι. Θα τα εκμεταλλεύεται για 30 χρόνια, αλλά το ενίκιο δεν θα μπορεί να ξεπερνά με τίποτα τα 300 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, γι' αυτό και είναι και ένα έξυπνος ο τίτλος στο Δελτίο Τύπου, λέει: μπορώ να σπουδάσω με 3.000 ευρώ το χρόνο στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο? Μπορείς, όταν γίνουν βέβαια τα δωμάτια τα συγκεκριμένα. Ήδη στην Κεφαλονιά ικανοποιείται το 100% της δωρεάν σύντησης των φοιτητών και μπορεί, υπάρχει δυνατότητα να αυξηθούν και οι δικαιούχοι φοιτητές και φοιτήτριες για να έχουν δωρεάν σύντηση. Οπότε είναι άλλο ένα έξοδο το οποίο γλιτώνουν οι γονείς και οι φοιτητές στην Κεφαλονιά. Οπότε όντως, εάν το ενίκιο είναι μέχρι 300 ευρώ και όταν χτιστούν τα συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένες 150 δωμάτια, τότε όντως είναι το κόστος για το δεκάμινο των σπουδών, γιατί δύο μήνες καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα πρέπει να θα κλείνουν οι αιστείες κλπ. Είναι 3.000 ευρώ, δηλαδή το ενίκιο, εντάξει τώρα τα πήγαινε έλα κλπ, ok. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίος αυτός ο σχεδιασμός και έξυπνος, θα έλεγα. Εντάξει, θα ακούσουμε τώρα γιατί το κράτος δεν και αυτό. Οκ, βαριέμαι. Αλήθεια, βαριέμαι να κάτσω να απαντήσω γιατί. Γιατί τόσα χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Και γιατί το κράτος θα κάνει, δεν ξέρω εγώ τι θα κάνει. Είναι ένας ιδιώτης ο οποίος θα το πάρει, θα το διαχειριστεί για 30 χρόνια και μετά μένει στο πανεπιστήμιο ως φοιτητική αιστεία. Δηλαδή, γιατί είναι κακό αυτό το να υπάρχει σύμπραξη με έναν ιδιώτη? Γιατί δεν μπορεί το κράτος? Ναι, είδαμε και εκεί που υποτίθεται ότι μπορούσε το κράτος τι έχει γίνει. Και αυτό το λέω γιατί μήπως και εδώ στη Ζάκυνθο, από τη στιγμή που οι ξενοδόχοι δεν τους ενδιαφέρει και έχουν βγει άγονες δύο προκηρύξεις για να διαθέσουν δωμάτια για φοιτητές, με ένα αντίτιμο βέβαια, για φοιτητές του Ιωνίου εδώ στη Ζάκυνθο Πανεπιστημίου, δεν τους ενδιαφέρει αυτό, μήπως υπάρξει κάτι αντίστοιχο? Εάν υπάρχει χώρος, είναι ένα θέμα που θα το δούμε αύριο αυτό, θα επικοινωνήσουμε να δούμε, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θέμα. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και αν μπορεί να γίνει και εδώ. Και γιατί στην Κεφαλονιά, ας πούμε, έχουν καταφέρει και σητίζουν δωρεάν το 100% των φοιτητών και εδώ ακόμα δεν μπορούμε? Πολύ ενδιαφέρον θέμα, εξαιρετική πρωτοβουλία για όσους είναι κανονικοί στα, κατάλαβες, βλέπουν, λειτουργούν με λογική. Μακάρι αν μπορέσει να γίνει και εδώ αυτό.

Η Υπουργός Παιδείας που πήγε στην Κέρκυρα και ανακοίνωσε το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη αυτή λύση που δόθηκε, την πρωτοβουλία, είπε ότι ξεκινά από εκεί, από την Κεφαλονιά, γιατί είναι πιο όρημη η κατάσταση. Υπάρχει το οικόπεδο προφανώς, μπορεί να έχουν βρεθεί και κάποιοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό αυτό και στη λύση που έχει δοθεί. Και μετά ακολουθούν Ζάκυνθος, Λευκάδα και Κέρκυρα. Τώρα με αυτή τη σειρά, με άλλη σειρά, πάντως είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να αφήσουμε, και για να ενισχυθεί και η έδρα εδώ, γιατί πρέπει να ενισχυθεί. Και είναι μια λύση η οποία είναι εξαιρετική. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Προσοχή έξω με τη ζέστη. Υπάρχουν χώροι από τον Δήμο, τους οποίους οι κλιματιζόμενοι, στους οποίους μπορεί να καταφύγει αν κάποιος νιώσει αδιαθεσία ή δεν... ακόμα δεν έχει και χώρο να καθίσει, να γλιτώσει τη ζέστη. Να πούμε ποιες είναι αυτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες για να το ξέρουμε. Είναι το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου. Θα παραμείνουν ανοιχτοί. Το Δημοτικό ΚΑΠΗ και ο ΟΔΑΣ, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ιωνίων Νήσων. Και είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Λοιπόν... τα λέμε αύριο εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Το νου σας. Γεια και χαρά σας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Καμίνει και σήμερα η χώρα, οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο, αύριο η ζέστη θα γίνει πιο έντονη σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς και σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει ακόμα και τους 42. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση τη θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 και 34 βαθμών. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι εχθροπραξίες εντείνονται στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται αμύωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Οι φρούροι της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Σε ανάρτησή του, το Υπουργείο Εξωτερικών επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διπλασιάσουν την επαγρύπνησή τους και να επιδεικνύουν σύνεση. Οι τιμές του πετρελαίου, παρά την όποια διορθωτική κίνηση, διατηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα και στην Αγγλία, η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο. Όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παραέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η τεχνική εκπαίδευση κερδίζει έδαφος. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης αλλάζει για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο. Όπως είπε στο ERT News Radio 105,8, υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι απλώς μία μεταρρύθμιση, είναι επιλογή εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Η Ελλάδα πρόσθεσε, όπως και παντού στον κόσμο, χρειάζεται σύγχρονες δεξιότητες, τεχνική εξειδίκευση και ανθρώπινο δυναμικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας. Η Ελλάδα πρόσθεσε, όπως και παντού στον κόσμο, χρειάζεται σύγχρονες δεξιότητες, τεχνική εξειδίκευση και ανθρώπινο δυναμικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες.

0: υποχρεωτική ασφάλισή τους αλλά και την ένταξή τους σε Μητρό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμοι βορειοδυτικοί, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμοί στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
3: Δίθυρα ακούσματα.
4: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία.
3: Με τη Χαρίκλια Μενότου
4: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Θυμάσαι, Αλέξη Αντρελάση, ένα συνδυασμό στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζάκυνθος με Φιλότιμο? Επικεφαλής ήταν ο συμμαθητής μου, ο Χρήστος ο Πάστρας. Ακριβώς επειδή είχε Φιλότιμο, δεν υπάρχει σήμερα ο συνδυασμός. Αλλά ωστόσο στο νησί συνεχίζει να υπάρχει Φιλότιμο.

Ολόκληρο τοπικό συμβούλιο αυτό του κερίου παραιτήθηκε, λέει, για τα τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία του χωριού. Ιρωνικά το λέω για το φιλότιμο, καταλάβατε. Δεν παρετούνται τα τοπικά συμβούλια και όχι μόνο για κάτι άλλο, αλλά για τα τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία του χωριού που έχουν μπει ή δεν έχουν μπει κτλ. Μπράβο. Δεν παρετήστε για τα λύματα, τα σκουπίδια, τα ποντίκια, το δικό δίκτυο, τα επεισόδια με τους βαρκάριδες στη λίμνη του κεριού, τη γενικότερη ανομία που επικρατεί, και παρατήστε για τα τραπεζοκαθίσματα, γιατί μόνο αυτά σας ενδιαφέρουν. Κάπως έτσι αντιλαμβάνεστε την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω αν τους αδικώ. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με κάποιον από το τοπικό συμβούλιο. Είτε τον πρόεδρο, που πολλές φορές έχουμε προσπαθήσει να επικοινωνήσουμε μαζί του και δεν απαντά και ανταποκρίνεται, ή και να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε, δεν θέλει να μιλήσει. Εάν και εφόσον είστε τοπικοί πρόεδροι και όχι μόνο, πρέπει να μιλάτε και στα μέσα. Ο οποίος πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κερίου, αν θυμάμαι καλά, είναι παράλληλα και πρόεδρος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Ζακύνθου. Εσείς έχετε καταλάβει να υπάρχει κανένα σύλλογο δημοτικών υπαλλήλων Δήμου Ζακύνθου? Γιατί θυμόμαστε παλιότερες εποχές, που οι σύλλογοι εργαζόμενων και όχι μόνο δικαιολογούσαν τον τίτλο τους και με το παραπάνω. Παντού όμως. Επισοδιακή και χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου. Και για τα τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία του κερίου, με ομόφωνο ψήφισμα για την παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, περισσότερα στη συνέχεια, έκτακτα μπήκε το θέμα αυτό, από τον Δημοτικό Σύμβουλο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Κώστα Πέτα. Έκτακτα μπήκε και το θέμα και συζητήθηκε αυτό που αφορά την ομάδα του νησιού, τον ΑΠΣ Ζάκυνθος, και την κατάσταση του γηπέδου του Δημοτικού Σταδίου προκειμένου να παίξει η ομάδα εκεί, στο πλαίσιο της Super League 2. Λοιπόν, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και αν ακούσετε όλα όσα υπόθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα καταλάβετε πόσο πίσω έχουμε μείνει και πόσο όλα είναι στον αέρα. Σχέδια επί χάρτου, όπως να είναι, ό,τι να είναι κτλ. Κτλ. Αφού λοιπόν η ομάδα είχε πήγαινε ολοταχώς προς τη Super League, δεν ήξεραν οι επαΐοντες ή του Δήμου και όχι μόνο τι έπρεπε να κάνουν? Να έχουν προετοιμαστεί έγκαιρα, ποιες είναι οι διαδικασίες, ποιες είναι οι προεβλεπόμενες προϋποθέσεις και τι απαιτείται να υπάρχει στο γήπεδο και όχι μόνο, προκειμένου η ομάδα να παίξει κανονικά στη Super League 2. Και να μην βγει στη Γύρα και στη Ζητιανιά για άλλα γήπεδα εκτός Ζακύνθου. Και να καθορίζει η διοργανώτρια αρχή σε ποιο γήπεδο, πότε και πώς θα παίξει η ομάδα του νησιού, και θα καταβάλει κάθε φορά και πρόστιμο. Μοιάζεις με τρομοκράτη. Σε κάθε περίπτωση. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Σήμερα τα λέω πιο αργά, έτσι, Αλέξανδρε Λάση. Πιο σταθερά και πιο καθαρά. Πάντα ακούω τους μικρότερους. Αλέξανδρος Λάσης στην επιμέλεια του ήχου. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα, προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή «Ακού τώρα». Και τώρα ζούμε στην επικαιρότητα. Και σήμερα είναι Τρίτη, ευτυχώς όχι 13, Τρίτη 21 Ιουλίου του 2026, πάει και ο Ιούλιος σιγά σιγά. Θα φύγει το καλοκαίρι και εδώ θα το καταλάβουμε. Νοσταργώ τα καλοκαίρια που ζούσα μικρός. Τα μαγικά εκείνα καλοκαίρια, στα δικά μου μάτια. Τώρα που μεγαλώσαμε και έχουμε μπλέξει με βάσανα και σκοτούρες, όλα είναι το ίδιο. Και οι τέσσερις εποχές του χρόνου μαζί. Εσείς πάντως να περνάτε καλά, όσο μπορείτε, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και να είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-37-114. Μας βρίσκετε στα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τα χειρίζεται ο Αλέξανδρος Δάσης, γι' αυτό και δεν πάει τίποτα καλά, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Το X το τράβηξα για να μην σου πω τίποτα άλλο.
Ούτε ένα TikTok δεν μου κάνει τώρα τελευταία, αλλά δεν πειράζει. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteko.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθο, στα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας, ertzakynthopapakier.gr, erazak1papakigiakou.gr. Θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα από τώρα με τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και παράλληλα μέλος του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου, Δημήτρη Ιακουμέλο. Θα ακούσουμε και την εισήγηση που έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Πέτας από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδα στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Παιδιατρική Κλινική. Εν είδη ψηφίσματος ήταν αυτή η εισήγηση που τελικά εγκρίθηκε ομόφωνα από το Σώμα με ένα παρόν του Γιώργου Κωνσταντίνου, που είναι επικεφαλής του Συνδυασμού Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Ζακύνθου, προκειμένου να μην κατεβάσει άλλο ψήφισμα η Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία απλά έθεσε εκτός των άλλων ένα αίτημα να αφαιρεθεί από το ψήφισμα της Δύναμης Ελπίδας το αίτημα για έκτακτη μετακίνηση γιατρών, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στην παιδιατρική κλινική, που στην παρούσα φάση είναι στον αέρα, στον αυτόματο πιλότο και χωρίς παιδίατρο. Με την έννοια να υπάρξει άμεση πρόσληψη μόνιμων παιδιάτρων, το έθεσε το θέμα αυτό η Λαϊκή Συσπήρωση, επαναλαμβάνω, δεν κατέβασε ωστόσο άλλο ψήφισμα και ψήφισε επί τούτου παρόν για να περάσει ομόφωνα η εισήγηση και άρα ψήφισμα που κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο η Δύναμη Ελπίδας και που κανείς δεν είχε αντίρρηση.

Λοιπόν, συμπατριώτη μας, ηθοποιός, σκηνοθέτη, καθηγητή υποκριτικής και ιδρυτή της Δραματικής Σχολής 7, Πράξη 7, Θεόδωρο Γράμψα, που έχει διαγράψει μια σημαντική διαδρομή στο χώρο κυρίως του θεάτρου, που υπηρετεί στην αποστολή ζωής πιστά και με συνέπεια, με σοβαρότητα, με σεμνότητα και αξιοπρέπεια, επί πολλά χρόνια τώρα και από κάθε μετερίζει, και με το πηγαίο και πολυδιάστατο ταλέντο του, τιμώντας εκτός από το συγκεκριμένο χώρο και την ιδιαίτερη του πατρίδα της Ζάκυνθο, που την κάνει περήφανη, έχει την χαρά και τιμή να φιλοξενήσει ζωντανά στο στούντιο η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα σήμερα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη για τη ζωή του, τη μέχρι τώρα καλλιτεχνική του πορεία, τους συνεργάτες του, τους μαθητές του και τα σχέδιά του για το μέλλον. Να πάρω κι εγώ λίγη δόξα, γιατί έχω μεγαλώσει στην ίδια γειτονιά με τον Θεόδωρο Γράψα ή Θόδωρο Γράψα. Θα πω και μια ιστορία μετά να γελάσουμε. Κλιματιζόμενες αίθουσες στη διάθεση των δημοτών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ο Δήμος Ζακύνθου ενημερώνει τους δημότες ότι στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και τον καύσωνα που επικρατεί στην περιοχή, από σήμερα, μάλλον από χθες 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, δηλαδή από χθες έως και αύριο, για τρεις μέρες, θα λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες για την εξυπηρέτηση και προστασία των ευπαθών ομάδων, καθώς και κάθε πολίτη που έχει ανάγκη. Οι χώροι που θα παραμείνουν ανοιχτοί είναι Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, Δημοτικό ΚΑΠΗ, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ιωνίων Νήσων, ΟΔΑΣ, ώρες λειτουργίας από τις 9 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Παράλληλα, ο Δήμος Ζακύνθου απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ακολουθώντας τις οδηγίες προστασίας των αρμόδιων αρχών και φροντίζοντας ιδιαίτερα τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Επιπλέον, αναφέρει ο Δήμος, καλούμε όλους να συμβάλλουν στην προσπάθεια διατήρησης της καθαριότητας του νησιού, εμένα μου λες, αποφεύγοντας την ανεξέλεκτη απόρριψη απορριμμάτων, τώρα μάλιστα, και σεβόμενοι το έργο των εργαζόμενων στην υπηρεσία καθαριότητας. Εκεί να δείτε. Οι οποίοι, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες και αντίξωες συνθήκες που δημιουργούν οι υψηλές θερμοκρασίες, συνεχίζουν να εργάζονται με αφοσίωση για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής όλων μας. Με υπευθυνότητα, αλληλεγγύη και σεβασμό προστατεύουμε τον εαυτό μας, τους συμπολίτες μας και τον τόπο μας. Κανείς δεν διαφωνεί. Μόνο που δεν απευθύνεστε, κύριοι του Δήμου, αν και εικόνα μας είστε κι εσείς και καθρέφτης μας, σε κανονικούς πολίτες. Και δεν έχουμε να κάνουμε με έναν κανονικό τόπο. Για να μην πω τώρα περισσότερα, γιατί δεν θέλω, δεν προλαβαίνω κιόλας.

0: Πολύ ωραίο τραγουδάκι. Μπράβο στην Άννα Καποδίστρια. Και μία διόρθωση. Θα την κάνουμε μαζί, κύριε Γιακουμέλο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου και μέλος του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, Δημήτρης Γιακουμέλος, να μιλήσουμε για τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου. Αλλά πρέπει να κάνω και μία διόρθωση, έτσι δεν είναι, κύριε Γιακουμέλο? Καλά κάνατε. Ακριβώς. Και μου το είπατε. Για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, είπα προηγουμένως εκ παραδρομής ότι ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Ζακύνθου είναι και πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κερίου. Δεν ισχύει, ναι, μένει από το Κερί, αλλά δεν είναι πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κερίου, που είναι ο κύριος Στέφος. Σωστά.
1: Πολύ σωστά, κύριε Μέγκα.
0: Στέφος Δημήτρης.
1: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Και όταν έλεγα ότι προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, εννοούσα τον κύριο Στέφο, που σπάνια απαντά και κάποιες φορές που απαντά αποφεύγει να μιλήσει στον αέρα. Και αυτό δεν το καταλαβαίνω, ή μάλλον το καταλαβαίνω.
1: Ναι, δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό.
0: Όχι. Είναι... το αναφέρω, ναι. Δεν ξέρω αν έχετε την καλοσύνη, τον χρόνο και τη διάθεση, εσείς θα μου πείτε, να ακούσουμε την εισήγηση που έκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο εκ μέρους του επικεφαλής της παράταξης Γιώργου Τσουρουνάκη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Πέτας, σχετικά με την παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Εσείς θα μου πείτε.
1: Κύριε Νέγκα, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Βεβαίως. Να ακούσουμε λοιπόν τον Κώστα Πέτα.
2: Όπως έχουν πληροφορηθεί και γνωρίζετε και όλοι, και γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας, αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μας δεν υπάρχει παιδίατρος. Να πούμε, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς σε συνδυασμό εδώ και τρεις μήνες είχαμε συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου, αλλά και με εργαζόμενους, όπου είχαμε ενημέρωση σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν και στο συγκεκριμένο θέμα. Δυστυχώς δεν υπήρξε κάποια επίλυση του θέματος όσον αφορά την παιδιατρική. Δυστυχώς τα θέματα που πάνε στην παιδιατρική δημιουργούν προβλήματα και στη μευτική, όπου κάποιος δεν θα μπορεί σήμερα αύριο να πάει το παιδί του ή η γυναίκα του να πάει κάποιος να γεννήσει. Όλο το σύστημα δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Εμείς σαν συνδυασμός, αναλογιζόμενοι την ευθύνη που έχουμε και θεωρούμε ότι θα συμφωνήσετε και εσείς αλλά και όλες και όλοι οι συνάδελφοι, φέρνουμε ένα συγκεκριμένο ψήφισμα, το οποίο θα το διαβάσω, δύο λεπτά μόνο θα κάνει. Η σημερινή κατάσταση καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής. Ένας μόνο ιατρός δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις ανάγκες χιλιάδων παιδιών που κατοικούν μόνιμα στη Ζάκυνθο, πολύ δε περισσότερο κατά τη θερινή περίοδο, όταν ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται λόγω και του τουρισμού. Η συνέχιση της λειτουργίας κλινικής υπό αυτές τις συνθήκες εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και κυρίως για την ασφάλεια και την ζωή των παιδιών. Η πρόσβαση σε ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες παιδιατρικής περίθαλψης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού και αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της πολιτείας. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα έπρεπε να καταγγείλει την παρεταμένη αδράνεια και την έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού από τις αρμόδιες αρχές που οδήγησαν στην πλήρη αποστελέχωση μιας τόσο κρίσιμης νοσοκομιακής μονάδας, να απαιτήσει από το Υπουργείο Υγείας και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, 6η ΠΕ, την άμεση λήψη έκτακτων μέτρων με την επίγουσα απόσπαση ή μετακίνηση τουλάχιστον δύο παιδιάτρων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλή εφημέρευση και η απρόσκοπτη λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής. Να ζητήσει την άμεση προκήρυξη και πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων παιδιάτρων με ταχύες διαδικασίες και με τη θέσπιση ουσιαστικών οικονομικών, στεγαστικών και υπηρεσιακών κινήτρων, ώστε να καταστεί ελκυστική η μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου Ζακύνθου. Δηλώνουμε ότι το Δήμο Ζακύνθου είναι έτοιμος να συμβάλλει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των οικονομικών του δυνατοτήτων, παρέχοντας κίνητρα στέγασης και σύντησης στους ιατρούς που θα υπηρετήσουν στο νοσοκομείο μέσω σχετικής αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού. Να εξουσιοδοτήσουμε τον Δήμαρχο Ζακύνθου, συνοδευόμενος από διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου, να μεταβεί άμεσα στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να ζητήσει από την πολιτική ηγεσία την άμεση επίλυση του προβλήματος και την λήψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων. Και να αποφασίσουμε αυτό το ψήφισμα ή ό,τι άλλη προσθήκη μπορεί να θέλετε, να σταλεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Υγείας και Υφυπουργού Υγείας, τη διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στο βουλευτή Ζακύνθου, στη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, αλλά και βέβαια στον Ιατρικό Σύλλογο Ζακύνθου. Θεωρούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να έχει μια ομόφωνη υπερψήφιση. Είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας, τις οικογένειές μας, τους γνωστούς μας αλλά και τους πολυπόθητους επισκέπτες. Είναι ζητούμενο και κρίσιμο να λειτουργήσει, να επαναλειτουργήσει η παιδιατρική κλινική με το απαραίτητο προσωπικό και με συνθήκες υγείας και ασφάλειας για όσους εργάζονται σε αυτό.
0: Ακούσαμε τον Δημοτικό Σύμβουλο Κώστα Πέτα από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για το ψήφισμα που κατέθεσε το Δημοτικό Συμβούλιο για την Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και το οποίο ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα με ένα παρόν, εξηγήσαμε για ποιο λόγο, από το Συνδυασμό Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Ζακύνθου με επικεφαλής τον Γιώργο Αρμένη. Μαζί μας.
1: Τον Γιώργο Κωνσταντίνου.
0: Τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τι έχω πάθει σήμερα. Θα με μελετάει ο Γιώργος Αρμένης, παλιά καραβανά στα κοινά. Και η αλήθεια είναι ότι λείπει από τα κοινά ο Γιώργος Αρμένης. Μια
1: και ναι, δεν θα το κρίνουμε εμείς, κύριε Νέκα, το κρίνει η κοινωνία από εκεί και πέρα. Πράκτος έχουμε δείξει σαν συνδυασμός ότι...
0: Γιατί και εσείς είστε μέλος του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας και αντιπρόεδρος παράλληλα του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Γιακουμέλο, μπερδεύω τα ονόματα σήμερα.
1: Μάλιστα, κύριε Νέκα. Λοιπόν,
0: αλλά είναι η ηλικία τέτοια. Αρχίζει το Αλτσχάιμερ.
1: Δεν το πιστεύω αυτό. Πάμε, είσαστε μάχημος δημοσιογράφος. Από εκεί και πέρα έχουμε δείξει σαν συνδυασμός ότι πολλές φορές ασχολούμαστε και πέρα από του Δήμου. Όπως ναι. Έχετε διαπιστώσει κι εσείς και με το θέμα της ογκολογικής μονάδας που πρώτη το θίξαμε, δεν φοβηθήκαμε να το θίξουμε το θέμα, δεν φοβηθήκαμε να το βάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τα αποτελέσματα τα γνωστά που ξέρουμε όλοι. Από εκεί και πέρα είναι ένα φλέγον ζήτημα και αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην παιδιατρική μονάδα που κατ' επέκταση έχει να κάνει και με τη μυευτική. Οπότε λοιπόν ναι. Καλούμε σύσσωμη την κοινωνία να πάρει θέση, να πάρουμε θέση και εμείς όσοι είμαστε και έχουμε βήμα και λόγο στα κοινά να πιέσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο για να έρθει η επίλυση του ζητήματος.
0: Και η Δημοτική Αρχή, αν και δεν είναι υποχρεωμένη όπως η εκάστοτε Δημοτική Αρχή, όπως και η εκάστοτε επίσης Περιφερειακή Αρχή, παρέχει οικονομικά κίνητρα κτλ. Αλλά η ουσιαστική ευθύνη ανήκει και αυτό δεν αλλάζει στην εκάστοτε επίσημη πολιτεία.
1: Δεν πρέπει όμως να μην προσπαθήσουμε να ασκήσουμε ναι. και εμείς από τη μεριά μας την ανάλογη πίεση για να έρθει και το επιθυμητό αποτέλεσμα, κύριε Νέγκα.
0: Ναι, με την πρώτη ευκαιρία, επιτρέψτε μου να πω ότι θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου, Εμίλιο Μπάστα. Απ' την άλλη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Γκλαβάς, από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, που είπε ότι παράλληλα είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Τσιλιβή Πλάνου και Ανατολικής Ζακύνθου. Ότι ο Σύλλογος έχει διαθέσει ή προτίθεται να διαθέσει δωμάτια και κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να έρθουν στο νησί νοσοκομιακοί γιατροί και όχι μόνο. Αλλά ότι υπάρχουν, λέει, παράλογες απαιτήσεις από τους γιατρούς που θέλουν να είναι δίπλα από το νοσοκομείο, να μπορούν να σταθμεύουν το αυτοκίνητό τους ακριβώς μπροστά από την πόρτα του σπιτιού που θα μείνουν και αν μπορούν να πηγαίνουν και με τα πόδια στο νοσοκομείο και να είναι πάρα πολύ κοντά κτλ.
1: Κύριε Νέγκα, όταν υπάρξουν τα κατάλληλα κίνητρα, θα υπάρξουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι πέραν αυτών που ζητάνε.
0: Καλά,
1: ο κύριος Γκραβάς,
0: ξέρω γιατί το είπε αυτό. Ή μάλλον μπορούμε να υποθέσουμε.
1: Ναι, δεν μπορούμε να κάνω υποθέσεις για άλλους προσωπικά.
0: Τις κρατάω για μένα.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτό, όταν υπάρχουν τα αντίστοιχα και κατάλληλα κίνητρα από την πλευρά οποιοδήποτε φορέα της Ζακύνθου, είτε λέγεται αυτός Δήμος, είτε λέγεται νοικιαζόμενα και ξενοδοχειακές μονάδες, πιστεύω ότι θα βρεθεί και το αντίστοιχο προσωπικό, γιατί δεν μπορεί να είναι όλοι παράλογοι στη ζωή. Θα υπάρξουν και άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να ανταπεξέλθουν και να συμφωνήσουν στην οποιαδήποτε παροχή που μπορεί
0: γιατί
1: να δώσει.
0: Γιατί όπως δηλώνει και ο βουλευτής Διονύσης Ακτύπης, γίνονται προκηρύξεις, προσκλήσεις ενδιαφέροντος κτλ. Αλλά δεν ανταποκρίνονται οι γιατροί και όχι μόνο οι παιδιάτροι.
1: Προκηρύξεις, κύριε Νέγκα, γίνονται, κίνητρα δεν δίνονται.
0: Μάλιστα. Και είναι άλλοι τα ζητήματα όπως αυτό της στέγασης, της σύντησης, της μετακίνησης κτλ. Με την βιομηχανία των εντέλεσθε, δεν προλαβαίνουμε τώρα να πούμε περισσότερα. Να μας πείτε, τι ακριβώς έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με το Τοπικό Συμβούλιο Κερίου, κύριε Γιακουμέλο.
1: Κοιτάξτε, κύριε Νέγκα, το Τοπικό Συμβούλιο του Κερίου, ο κύριος Στέφος, ο κύριος Βάτος και ο κύριος Μπράτης.
0: Μάλιστα.
1: Επανειλημμένως είχε πάρει κάποιες εγγυήσεις καταρχήν από τη Δημοτική Αρχή και να τονίσουμε εδώ ότι ο πρόεδρος, ο κύριος Στέφος και ο κύριος Βάτες, είναι προέρχονται από το συνδυασμό του κυρίου Στασινόπουλου. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι όταν ένας πρόεδρος που έχει εκλεγεί με τη δημοτική παράταξη...
0: Όπως ο κύριος Στέφος, πρόεδρος του Κερίου, του Τοπικού Συμβουλίου Κερίου...
1: φτάνει σε σημείο να οδηγηθεί σε παρέτηση,
0: ναι,
1: επειδή θεωρεί ότι δεν τηρήθηκαν οι δεσμεύσεις που είχαν δοθεί εξ αρχής.
0: Ναι.
1: Το θέμα δεν είναι προσωπικό του κυρίου Στέφου και του κυρίου Στασινόπουλου, είναι πολιτικό.
0: Ναι.
1: Αναδεικνύει όλο αυτό το πρόβλημα αξιοπιστίας που έχουμε διαπιστώσει κι εμείς σε αυτά τα χρόνια της άσκησης της δημοτικής αρχής, που έχουμε επισημάνει και εμείς κατά καιρού. Φανταστείτε λοιπόν ότι όταν ένας πρόεδρος της πλειοψηφίας αναγκάζεται σε παρέτηση διότι δεν έχουν υλοποιηθεί,
0: ναι,
1: να πούμε τα όμως ζητήματα του χωριού του, φανταστείτε.
0: Να πούμε όμως τους λόγους,
1: τι,
0: κύριε,
1: γίνεται, ναι, θα
0: να πούμε τους λόγους και να τρέξουμε λιγάκι τη συζήτηση. Γιατί
1: φανταστείτε,
0: ξέρετε,
1: τι γίνεται με άλλους, κύριε Νέγκα, προέδρους που δεν ήταν εκλεγμένοι.
0: Τώρα κοιτάξτε, αν κατεβαίνει κάποιος υποψήφιος με την εκάστοτε δημοτική αρχή ή πλειοψηφία που διεκδικεί τη δημοτική αρχή, επειδή η ενδυνάμει δημοτική αρχή ή ο υποψήφιος δήμαρχος που πρόκειται να εκλεγεί έχει τάξει κάτι, αυτό λέει επίσης κάτι.
1: Αυτό λέει πολλά.
0: Έτσι.
1: Περαιτέρω όμως ανάλυση θα μπορούμε να κάνουμε και στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα υπήρξαν κάποια προβλήματα και γεγονός είναι ότι το συγκεκριμένο το οποίο απευθύνεται το τοπικό συμβούλιο, απευθύνθηκε χθες το τοπικό συμβούλιο του κυρίου στον δήμαρχο, πιστεύω ότι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε,
0: ναι,
1: το ποτήρι.
0: Μιλάμε για τα τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία του χωριού.
1: Μιλάμε για την κανονιστική, η οποία έπρεπε να είχε λήξει αυτό το θέμα εδώ και 2 χρόνια, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Και φτάσαμε σε σημείο να αλλάξει τώρα ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και να χρειάζεται δημόσια διαβούλευση.
0: Ναι.
1: Είχε περάσει το θέμα αυτό στη Δημοτική Επιτροπή τον προηγούμενο μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πρόλαβε να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο και τώρα φτάσαμε σε σημείο να ξεκινάμε από την αρχή. Ήταν και η σφαγόνα, ξαναλέω, που ξεχύλισε το ποτήρι.
0: Αυτή τη στιγμή πώς ακριβώς έχει η κατάσταση? Δεν υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία του χωριού γιατί δεν θέλει κάποιος που έχει κατάστημα εκεί? Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
1: Από τα συμφραζόμενα του Προέδρου του Κερίου αντιληφθήκαμε ότι κάποιος δεν θέλει να προχωρήσει ο Δήμος προς την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κάποια μαγαζιά στην πλατεία του Κερίου. Καταλαβαίνετε ότι όταν τοποθετήσουμε...
0: Μα μιλάμε για μια πολύ μικρή πλατεία.
1: Ναι,
0: και είναι συγκεκριμένα τα καταστήματα,
1: ναι,
0: που είναι εκεί.
1: Είναι συγκεκριμένα, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό θα υπάρχουν και έσοδα στο Δήμο, κύριε Νέγκα, γιατί θα υπάρχουν και ο φόρος των παραπεδημούντων.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ο αρμόδιος πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και να μας πει γιατί άφησε κάποια υπονοούμενα ο κύριος Στέφος είναι ο ίδιος ο κύριος Στέφος. Από εκεί και πέρα.
0: Ναι, αλλά στην περιοχή δεν έχει κατάστημα και ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Ζακύνθου.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω ακριβώς αυτό ακριβώς και που είναι. Δεν ξέρω, αυτά ήταν κάποια συμφραζόμενα τα οποία.
0: Οπότε δηλαδή κανένα κατάστημα δεν έχει τραπεζοκαθίσματα εκεί, αυτή τη στιγμή
1: όχι.
0: Από
1: εκεί πέρα, εγώ θέλω να τονίσω και το γεγονός ότι πέραν αυτού δεν έχουν γίνει και άλλα πράγματα στο κερί. Όπως και εγώ προσωπικά έχω αναδείξει το θέμα της προσβασιμότητας στην παραλία του Μαραφιά. Πέρυσι, μάλιστα, υπήρξε η υπόσχεση τόσο από τον κύριο Κόκορη όσο και από τον κύριο Δήμαρχο ότι έχουν βγάλει ένα κονδύλι γύρω στις 25.000 ευρώ για να.
0: Τον κύριο Κόκορη, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας.
1: Ναι,
0: και κυριότητα στην καταγωγή.
1: Τεχνικών έργων τότε.
0: Ναι, και
1: τεχνικών
0: έργων.
1: Ότι θα γινόταν κάποια παρέμβαση, γιατί αν πάτε, κύριε Νέγκα, στη συγκεκριμένη παραλία, η επικινδυνότητα,
0: ναι,
1: των ανθρώπων των οποίων κατεβαίνουν, οι οποίοι κατεβαίνουν προς
0: από ένα μονοπάτι.
1: Είναι τεράστια. Μπράβο, ναι, είναι μονοπάτι.
0: Έχω κατέβει κάτι και ξέρω.
1: Είναι πολύ δύσκολη. Ξέρουμε όμως ότι υπήρχε μια παρέμβαση κάποιων γειτόνων για να γίνει, όχι για να μην γίνει και να μην φτιαχτεί το μονοπάτι, να γίνει σωστά λιθόστρωτα, πράγμα το οποίο χρειάζεται και μια αδειοδότηση από το πάρκο.
0: Εν ολίγης δήλωσε παρέτηση στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, το Τοπικό Συμβούλιο Κερίου.
1: Σύσσωμο. Σύσσωμο
0: με αυτό στα λόγια.
1: Τοπικό συμβούλιο.
0: Πρέπει να γίνει και στην πράξη.
1: Περιμένουμε και εμείς.
0: Και υποτίθεται και εγγράφος. Δεν πρέπει να γίνει και εγγράφος.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τα λόγια.
1: Νέγκα. Ναι, είναι από εκεί και πέρα είναι και άλλα προβλήματα στο κερί, όπως είναι η παραλία. Τρία χρόνια φωνάζουν, δεν έχουν ομπρέλες, δεν έχουν εξαπλώστρες. Υπάρχει ο καθαρισμός εκεί πέρα. Να ξέρετε, κύριε Νέγκα, ότι τόσο ο κύριος Στέφος, να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, τόσο ο κύριος Στέφος, ο κύριος Βάτος και ο κύριος Μπράτης, γνωρίζω εγώ προσωπικά ότι κάνουν, υπερβάλλουν τις προσπάθειές τους προς το χωριό και μάλιστα πολλές φορές βάζουν και χρήματα από την τσέπη τους και για να καθαρίσουν την παραλία και για να παρεύουν και για να κάνουν και άλλα πράγματα προς το κερί.
0: Και όλα, όλα όμως σε σχέση με τον τουρισμό και με τίποτα άλλο. Γιατί προέχει η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων του χωριού και του εκάστατου χωριού.
1: Με βρίσκει σύμφωνο η...
0: Δηλαδή οι λόγοι της παρέτησής τους είναι κατά κύριο λόγο τα τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία του χωριού.
1: Όχι μόνο, αυτό σας εξηγώ.
0: Να τονιστεί και να διευκρινιστεί αυτό.
1: Να διευκρινιστεί ότι
0: είναι... Για ένα σημείο εκκλήση είναι αυτό και κάτι λέει για τον τρόπο που κάποιοι αντιλαμβάνονται τα κοινά και
1: δεν
0: την ενασχόλησή τους με αυτά.
1: Δεν αντιλέγω,
0: και σε σχέση πάντα με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, κύριε Γιακουμέλο? Να παρατηθούν και για τα υπόλοιπα, όλα τα τοπικά συμβούλια και όχι μόνο. Και για τα σκουπίδια και για τα λίμματα και για τα ποντίκια και για το δικό δίκτυο και για 1000 προβλήματα που έχει αυτό το νησί.
1: Δεν μπορώ να πω ότι δεν με βρίσκεται.
0: Το λέω εγώ.
1: Το λέτε εσείς και συμφωνώ μαζί σας.
0: Και παίρνω την ευθύνη.
1: Πράγμα όμως που θα συμπληρώσω πάνω σε αυτό που ακούστηκε στην συνεδρίαση και το. Τη λέξη πρωτόγνωρο για το θέμα της αποκοδομής διαστόματος του κυρίου Δημάρχου, πρωτόγνωρο ότι ο ιδιώτης ξεκινάει την αποκομιδή και ότι θα χρειαστεί να ξεκινήσει μόνο από τη Δημοτική Ενότητα του Λαγανά, πρωτόγνωρο και ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι τόσα χρόνια μαζεύανε τα σκουπίδια και είναι πρωτόγνωρο. Μάλλον πρωτόγνωρο, κύριε Νέγκα, είναι για τη Δημοτική Αρχή όλο αυτό το εγχείρημα και η διαφαινόμενη αποτυχία.
0: Τι θέλει
1: τους...
0: να πει ο ποιητής εδώ?
1: Ο ποιητής κύριε Νέγκα, θέλει να πει ότι δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως δικαιολογία ότι είναι πρωτόγνωρη η όλη κατάσταση της αποκοδημητής τη στιγμή που ο συγκεκριμένος ιδιώτης έχει εμπειρία από προηγούμενα χρόνια.
0: Ο συγκεκριμένος ιδιώτης παίρνει πολλές δουλειές στη Ζάκυνθο.
1: Ακριβώς.
0: Και έχει άμεση σχέση, αν δεν κάνω λάθος, με τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Λίβα. Είναι έτσι.
1: Και να μας φέρνει ο Δήμαρχος ως... Ακριβώς. Και να μας φέρνει ο Δήμαρχος ως δικαιολογία ότι είναι κάτι το πρωτόγνωρο και να δούμε.
0: Γιατί θα βγει και θα πει ο κάθε κακοπροαίρετος ανάμεσα στους κακοπροαίρετους και ομιλών ότι η εκάστοτε δημοτική αρχή μπορεί να, όταν αναλάβει την εξουσία, να εξοφλεί προεκλογικά γραμμάτια.
1: Συμφωνούμε.
0: Μήνυμα ακροατή.
1: Ναι. Μήνυμα ακροατή. Ωραία. Θα συμφωνήσω με το μήνυμα του ακροατή. Διαφαινόμενο ως τακτική της Δημοτικής Αρχής που προσπαθεί να εξοφλήσει προεκλογικά γραμμάτια και τίποτα άλλο. Οι σπασμωδικές κινήσεις μας έχουν κάνει και εμάς σαν αντιπολίτευση να βγάλουμε το συγκεκριμένο συμπέρασμα.
0: Μάλιστα. Πάμε και στα του γηπέδου και το Αυζάκυνθος, γιατί ήταν εκεί και εκπρόσωποι της ομάδας. Και έκτακτα συζητήθηκε στο θέμα στη χθεσινή συνεδρίαση, κύριε Γιακουμέλο.
1: Ταυτίζομαι με την τοποθέτηση του πρώην Προέδρου της ομάδας του κυρίου Κορονιού.
0: Ναι.
1: Αποτύπωσε επακριβώς...
0: Και νυν γενικού αρχηγού.
1: Αποτύπωσε επακριβώς, κύριε Νέγκα, την όλη κατάσταση που επικρατεί γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο πλέον δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να υποθούν οι κουβέντες ως... και ότι χτυπάμε το γκόδον του κινδύνου. Είναι ένα ζήτημα το οποίο προσωπικά εγώ το έχω αναδείξει σε πολλούς συνάδελφούς σας από 20 Μαΐου. Έχουν περάσει 2 μήνες και το μόνο που είδαμε και διαπιστώσαμε εχθές κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι 2 μήνες προσπαθούσε η Δημοτική Αρχή να κατανοήσει και να καταλάβει τι λέει το ΦΕΚ και τι ζητάει η αρμόδια αρχή που θα δώσει την αδειοδότηση.
0: Και εγώ, και με συγχωρείτε για το εγώ που χρησιμοποιώ γιατί δεν μ' αρέσει, προσπαθούσα να καταλάβω παρακολουθώντας το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είναι και σε ζωντανή μετάδοση, τι ακριβώς προσπαθούσε να πει τόση ώρα ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, Νίκος Γκλαβάς, ο οποίος νομίζω συμμετέχει σε μια επιτροπή που έχει να κάνει με το, στάδιο, το Δημοτικό Στάδιο και την ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Προσπαθούσα ειλικρινά να καταλάβω τι λέει.
1: Γι' αυτό λοιπόν παρενέβη και εγώ και επειδή χρησιμοποιήθηκε η λέξη ουτοπία και το τοπικό όλο αυτό παράδειγμα που προσπαθούσε να φέρει εντελώς τοπικά και αναφέρθηκα ότι ήταν ουτοπικές ήταν οι φωτογραφίες αυτές που έβγαλε η Δημοτική Αρχή παρουσιάζοντας την αποκατάσταση της κερκίδας με τον Υπουργό, κύριο Βούρτσι, και τα 500.000 ευρώ τα οποία δεν έχουμε δει ακόμα βέβαια στα ταμεία του Δήμου. Αυτό το τοπικό όλο εγχείρημα και οι τοπικές φωτογραφίες συνάντησαν την πραγματικότητα της γραφειοκρατίας αλλά και της διαχείρισης, λέω, θα έλεγα μάλλον, της Δημοτικής Αρχής στο όλο εγχείρημα και στο όλο θέμα της αδειοδότησης του γηπέδου. Ξαναλέω ότι είδαμε μόνο διαπιστώσεις και το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή χάθηκε ένα
0: εύλογο διάστημα. Η Δημοτική Αρχή βέβαια καθησυχάζει τους πάντες και τους εκπροσώπους της ομάδας ότι θα γίνει όλα κανονικά.
1: Χάθηκε, κύριε Νέγκα,
0: και θα είναι το γήπεδο έτοιμο
1: των δύο μηνών, χωρίς να έχει πέσει ακόμα αυτή τη στιγμή ούτε πρόκα στο γήπεδο. Τώρα, μακάρι να προλάβουμε, και αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος φωνάζω εγώ προσωπικά από 20 Μαΐου, για να προλάβουμε και να μην χάσουμε περαιτέρω αγωνιστικές από την ομάδα που να χρειαστεί να παίξει κάπου εκτός και όχι στη φυσική της έδρα.
0: Και που θα αποφασίζει η διοργανώτρια αρχή σε ποιο γήπεδο θα παίζει κάθε φορά. Είναι έτσι?
1: Ναι, αναλόγως και σε τι, ποια ομάδα θα δεχτεί και ποιο γήπεδο θα δεχτεί να μας φιλοξενήσει.
0: Και όχι με τα ζημίωτο.
1: Ναι, αυτό που το γνωρίζω αυτό. Το
0: και θα κληθεί η ομάδα να πληρώσει και πρόστιμο. Να πληρώνει και πρόστιμο κάθε φορά που παίζει σε άλλο γήπεδο, νομίζω.
1: Ξεκινάει, το πρόστιμο θα ξεκινήσει από τις 150.000 ευρώ.
0: Ωραία. Και τελικά, στο διατάφτα,
1: είναι ότι η μοναδική ερώτηση που μπορούσε να ρυθεί και να επικρατήσει σε όλη αυτή τη λογοδιάρεια των υπευθύνων του συγκεκριμένου θέματος και διαστόματος του κ. Γκλαβά, η μοναδική ερώτηση που θα μπορούσε να επικρατήσει είναι το χρονοδιάγραμμα και να μας πει πότε θα είναι.
0: Εδώ πρέπει να πληρούνται μία σειρά από προϋποθέσεις που έχουν να κάνει με τουαλέτες, με γιατρούς, με θεωρία δημοσιογράφων, με βοηθητικό γήπεδο.
1: Με αστατικότητα γηπέδου και τα συναφή. Από εκεί και πέρα όμως οι απαντήσεις αυτές δεν δόθηκαν. Δεν δόθηκε το χρονοδιάγραμμα, δεν δόθηκε η ημερομηνία που πιστεύει και κρύε.
0: Και όλα είναι στον αέρα, έτσι.
1: Ακριβώς, κύριε Νέγκα.
0: Η ομάδα και το γήπεδο μαζί. Που κατά τα άλλα ανέβηκε στη Σούπερ Λίγκα. Από πανηγυρισμούς άλλο τίποτα, επί του πρακτέου επίσης τίποτα.
1: Ναι, δηλαδή το κακό θα είναι να πάμε από τους πανηγυρισμούς να πάμε στα κλάματα. Έτσι. Αυτό είναι το κακό.
0: Κρίμα δηλαδή για την ομάδα και την προσπάθεια και.
1: Ξαναλέω, μακάρι να καταφέρει και με την πίεση που ασκούμε και εμείς ως αντιπολίτευση να καταφέρει η Δημοτική Αρχή να δώσει αυτό, όχι που δικαιείται η ομάδα, αυτό που οφείλει η Δημοτική Αρχή να είναι ένα ασφαλές και άρτιο δημοτικό γήπεδο για να το χρησιμοποιήσει η ομάδα της Ακίνης.
0: Κύριε Γιακουμέλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αρκετά ενδιαφέρουσα και δραματικά επίκαιρη συζήτηση που είχαμε για άλλη μια φορά μαζί σας. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, κύριε.
3: Ζούμε στην επικαιρότητα.

0: Πετάω στα σύννεφα. Εδώ ο κόσμος καίγεται και άλλοι πετάνε χαρταετό. Και όχι μόνο την καθαρά Δευτέρα. Καλό, καλό.
1: Πετάω
0: και πού θα πάω. Μέχρι την Κεφαλονιά.
1: Ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω.
0: Αλλά για ένα θέμα ή και θέματα που αφορούν όλους, κόσμο και κοσμάκι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και δεν είναι η πρώτη φορά, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αργοστολίου, η Κράνη Μιχάλης Μαρκάτος. Κύριε Μαρκάτο, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, καλά, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Σάκη μου, καλημέρα. Ορεξάτος το βλέπω σήμερα, πολύ ορεξάτος.
0: Όταν με ακούς έτσι, σημαίνει, όπως λέμε εδώ στη Ζάκη, ότι έχω το γλυκί μου.
2: Έχει το γλυκί σου. Και το ίδιο λέμε και στην Φωτονία, τα ίδια έχουμε. Τα Ιόνια τα ίδια ακριβώς.
0: Επειδή έχουμε και περιορισμένο χρόνο και ζητάω συγγνώμη γι' αυτό, όλη η πολιτική ευθύνη δική μου.
2: Όχι, εντάξει. Δεν είναι η πρώτη φορά που μου πάρει συνέντευξη.
0: Να ξεκινήσουμε τις εκπτώσεις που είναι σε εξέλιξη, καθώς εδώ ο τοπικός εμπορικός σύλλογος δεν πρόκαμε να βγάλει ανακοινώση. Δεν πρόκαμε.
2: Ναι. Είναι μέχρι τέλος του Αυγούστου, είναι περίπου 45 μέρες από τα μέσα Ιουλίου, συγγνώμη, μέχρι τέλος του Αυγούστου. Είναι πολύ προσιτές, πολύ καλές οι τιμές. Και δεν το λέω επειδή είμαι σε αυτό το χώρο, είναι όντως πραγματικά πολύ καλές τιμές και πρέπει να αυτό να το διαφημίσουμε έτσι ώστε ο κόσμος να κατέβει να στηρίξει το στεγασμένο εμπόριο με τις δυσκολίες που έχει και είχε και έχει με όλα αυτά που πληρώνουν οι κακομοίριδες εκεί, οι επαγγελματίες και οι εμπόροι, να στηριχτεί λιγάκι από την τοπική αγορά και από την Κεφαλονιά και από τη Ζάκηθο και από τη Λευκάδα και από την Κέρκυρα, από παντού. Πραγματικά οι τιμές είναι πολύ προσιτές, είναι πολύ καλές τιμές. Και να ξέρεις, κάθε ευρώ που μένει στον τόπο μας είναι πολλαπλασιάζεται. Γιατί αυτό μεταδίδεται παντού.
0: Εσείς καλά τα λέτε, ναι. Αλλά είναι τέτοια πραγματικότητα που ακόμα είναι και κατά την περίοδο των εκπτώσεων η κίνηση παραμένει υποτονική, εκτός και αν κάνω λάθος.
2: Είναι υποτονική, ναι, είναι υποτονική. Βέβαια ακόμα έχουμε περιθώριο μπροστά μας.
0: Και όπου ρούχα και παπούτσια, ενδύματα και υποδήματα μπαίνουν σε δεύτερη, τρίτη και τελευταία μοίρα.
2: Ναι.
0: Γιατί σε πρώτη μοίρα είναι τα είδη διατροφής.
2: Τα είδη διατροφής, ακριβώς.
0: Και κάνουν χρυσές δουλειές στα σούπερ μάρκετ.
2: Ακριβώς, αυτό. Αλλά εντάξει, σιγά θα ανοίξει, να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Ποια είναι η εικόνα που έχετε στο Αργοστόλι τουλάχιστον, κύριε Μαρκάτο?
2: Και το ίδιο είναι και εδώ. Είναι η αγοραστική δύναμη είναι αυτό που κάνει τους καταναλωτές να μην μπορούν να πάνε στα μαγαζιά να ψωνίσουν. Όχι ότι δεν θέλουν, όχι ότι δεν είναι καλές τιμές. Δεν έχουν τα λεφτά να μπορέσουν. Δεν το βάζω σαν πρώτη προτεραιότητα.
0: Κάνα ποικιλία και υπάρχει αγαθών, υπάρχει όπως και τιμών για όλα τα βαλάντια υποτίθεται. Αλλά, εντάξει.
2: Ναι. Είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση αυτή.
0: Πολλοί λένε ότι συνεχώς διαμαρτύρεστε, κλαίτε και γκρινιάζετε και ότι κάθε φορά λέτε και είναι ένα βολικό άλοθη κάθε χρόνο και χειρότερα, κάθε πέρυσι και καλύτερα. Τι απαντάτε?
2: Απαντάμε ότι το να βάλει το κλειδί στην πόρτα ένας έμπορος το πρωί. κύριε Σάκη, με το βάζει το κλειδί, δεν μπορεί να πατήσει τα πόσα έξοδα έχει αυτό.
0: Μαζί με το κλειδί στην πόρτα έχει βάλει και το χέρι στην τσέπη. Αυτό θέλω να πω.
2: Έχει βάλει και το χέρι από το πρωί και το άγχος που έχει μέχρι το βράδυ, το τι θα πάει στο σπίτι, τι θα του μείνει για να πάει στο σπίτι του. Για το φαγητό, για τη βενζίνα που είναι πανάκριβη, για το παιδί που πρέπει να του δώσει κάτι για να βγει έξω, επειδή είναι καλοκαίρι και αυτό να πάει να φάει ένα παγωτό, για όλα αυτά. Και το τι πληρώνει αυτό ο επαγγελματίας, τι πληρώνει από φόρους. Από το πώς ακόμα, από τις τράπεζες.
0: Και μιλάμε κατά κύριο λόγο για τις αποκαλούμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι κατά τα άλλα η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
2: Που είναι κατά τα άλλα η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που όλοι αυτό μας λένε, αλλά κανείς δεν το στήριξε ποτέ. Ποτέ.
0: Ναι.
2: Ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Και μας παίρνουν προκαταβολικά τα λεφτά για το φόρο που έπρεπε να έχουμε το 27. Δηλαδή, προπληρώνουμε για τις εισπράξεις που θα κάνουμε τον επόμενο χρόνο. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα.
0: Οι λοιπόν, οποίες εκτός ολοκληρώνονται, να υπενθυμίσουμε, 31 Αυγούστου.
2: 31 Αυγούστου, ναι.
0: Ας ελπίσουμε να υπάρξει μια ανάκαμψη τουλάχιστον της
2: εμπορικής
0: κίνησης.
2: Να βοηθηθούν λίγο οι επαγγελματίες. Να βοηθούν λίγο.
0: Ναι.
2: Να βοηθούν λίγο.
0: Για να βοηθηθούν οι επιχειρηματίες, πρώτα πρέπει να βοηθούν και οι καταναλωτές.
2: Ναι.
0: Ξέρετε,
2: μα είναι αλληλέδατα όλα αυτά. Είναι αλληλέδατα. Είναι μια αγορά τέτοια, είναι μια αλληλέδατα. Εντάξει, όλη η κοινωνία αυτό ακριβώς είναι. Αυτό. Γι' αυτό έχουν κοπεί και τις συντάξεις, γι' αυτό έχουν κοπεί και τα δώρα, γι' αυτό έχουν κοπεί όλα. Και ο κόσμος που πηγαίνει προσπαθεί να βρει τη διέξοδο στα μεγάλα πολυκαταστήματα για να πάρει μισό κιλό κιμά, να πάει στο σπίτι του να φάει. Αυτό.
0: Μισό κιλό κιμά μπορεί να πάρει, μισό κιλό μοσχάρι, ένα κιλό μοσχάρι είναι.
2: Όχι, είναι απαγορευτικό αυτό. Ο, δεν μπορεί να το πάρει αυτό, είναι απαγορευτικό.
0: Γιατί έχει φτάσει η τιμή του στα ύψη. Και όχι μόνο στο μοσχάρι. Τέλος πάντων, να μην κάνετε τίποτα περίεργου συγκυρμού τώρα, γιατί μιλάω για μοσχάρια. Πάμε και στα πιο βαθιά, κύριε Μαρκάτο.
2: Ναι.
0: Πάμε και στα πιο βαθιά, λέω.
2: Τα πιο βαθιά
0: τα πιο
2: είναι
0: σοβαρά.
2: Ότι, τα πιο σοβαρά είναι ότι είχαμε προσχεθεί εδώ και 1,5 χρόνο, το ξεκινάγαμε την προσπάθεια η Εμπορική Σύλλογη, οι Δανειολήπτες, οι κατανοητές, τα σωματεία όλοι, ότι το θέμα του ΦΑΝΣ είναι άλλο θέμα. Είναι η αρπαγή της ιδιωτικής περιουσίας σε τέτοιο σημείο που έχει φτάσει ότι μέχρι το 27 έχουμε 400.000 πληστηριασμούς ακόμα μπροστά μας από εμπαγηματική στέγη, από πρώτη κατοικία. Λοιπόν, είχαμε υποσχεθεί ότι αυτό όταν θα πλησιάζει όλα των εκλογών θα μπει στην ατζέντα και θα γίνει ένα από τα πρώτα θέματα. Όπως ακούνε και βλέπεις και εσύ, κύριε Σάκη, είναι όντως. Η υπόσχεσή μας έγινε όντως πραγματικότητα. Λοιπόν, όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή μιλάνε για το θέμα των ΦΑΝΣ, για το θέμα των τραπεζών, για το θέμα των κόκκινων δανείων. Την Πέμπτη θα πάμε στην Βουλή.
0: Μεθαύριο δηλαδή.
2: Μεθαύριο, ναι, θα επισκεφτούμε όλα τα κόμματα.
0: Ποιο θα πάτε?
2: Είναι το ΙΝΚΑ, ο πρόεδρος.
0: Το Ινστιτούτο Καταναλωτών.
2: Το Ινστιτούτο Καταναλωτών, ναι, που είναι ο κ. Διαχωρίδης. Έχει κάνει μια εγχείρηση, δεν θα είναι αυτός. Θα στείλει τον αντιπρόεδρο. Είναι, ναι. Είναι η Ομοσπονδία Πελοποννήσιου Κυπροδικής Ελλάδος και Ιωνίων Νήσων.
0: Στην οποία ανήκει και ο Εμπορικός Λουζακίνθου.
2: Τον οποίο ανήκει και ο Εμπορικός Λουζακίνθου.
0: Αλλά δεν θα συμμετέχει προφανώς.
2: Όχι, δεν ξέρω γιατί. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο εκεί.
0: Τον κύριο Μπουρσανίδη.
2: Μπουρσανίδη, ναι, μια φορά μιλήσαμε, δεν με ξανανόχλησε ποτέ. Τώρα δεν ξέρω τώρα.
0: Τρέχει και
2: στις δουλειές του.
0: Εργάζεται όλη μέρα. Δεν προλαβαίνει.
2: Είναι δανειολήπτες, η δικαίωση, ο εμπορικός σύλλογος ο δικός μας, είναι άλλοι συλλόγοι και είναι και ο Χρήστος ο Κατσιγιά, ο Χρήστος ο, που είναι στο σύλλογο των Τεμπών, γιατί έχουμε κάνει μια αποφύγη με το σύλλογο των Τεμπών. Τον οποίο θα συμμετέχουν θα είναι και αυτοί.
0: Μάλιστα.
2: Και προσπαθούμε τώρα σιγά σιγά να έρθουμε και με το αγροτικό κίνημα σε επαφή, έτσι ώστε να είναι και αυτοί κοντά με σε ένα τέτοιο θέμα, γιατί ένα τέτοιο θέμα δεν πληγεί μονάχα με μία τάξη, πληγεί μόνο μας εμπόρους, επαγγελματίες, βιοτέχνες, είναι και οι αγρότες, είναι όλοι.
0: Ναι.
2: Εκεί την Πέμπτη λοιπόν θα παραδώσουμε το εξώδικο, 200 σελίδες που είναι περίπου, το έχουν φτιάξει 12-13, δεν θυμάμαι ακριβώς, δικηγόροι, έχουμε ένα νομικό τμήμα πάρα πολύ μεγάλο. Το αυτό το εξώδικο το έχουμε στείλει στον πρόεδρο, στον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, τον κ. Στουρνάρα. Το στείλαμε στον Πιερακάκη, στον Υπουργό Οικονομικών, το στείλαμε στον πρόεδρο της Βουλής και θα επισκεφτούμε και τα κόμματα ένα-ένα να κουβεντιάσουμε μαζί τα θέματα με στοιχεία μέσα, το τι συμβαίνει με αυτά τα μορφώματα, γιατί για μορφώματα μιλάμε. Εντάξει, και των οποίων δεν έχουν άδειες και δεν μπορούν να είναι στην Ελλάδα αυτά τα μορφώματα. Λοιπόν, και πρέπει όλα αυτά τα κόμματα τώρα να πάρουν θέση πάνω σε αυτό.
0: Δηλαδή θα συναντηθείτε με όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες.
2: Με όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Αυτό. Ναι. Η επόμενη μας κίνηση είναι έτσι ώστε να του δώσουμε τα στοιχεία, να τα ελέγξουν και αυτοί, έχουν ελληνικό τμήμα για αυτοί, να τα δουν όλα αυτά. Και να πάει το θέμα στην Ολομέλεια.
0: Να πάει στην Ολομέλεια της Βουλής.
2: Να πάει το θέμα στην Ολομέλεια της Βουλής, βεβαίως.
0: Ναι. Έτσι κωδικοποιημένα, ποια είναι τα αιτήματα που έχετε?
2: Κοιτάξτε, το κυριότερο αίτημα είναι ότι αυτά τα μορφώματα, γιατί για μορφώματα λέγονται, γιατί δεν μπορώ να τα πω κάπως αλλιώς, τα ΦΑΝΣ, ναι, δεν έχουν ούτε νομιμότητα, ούτε αφήμιση στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και οι τιτροποιήσεις που έχουν κάνει, που αποδείχθηκε, που φύγαν τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες, δεν φύγαν τα κόκκινα δάνεια, έχουν κρατήσει ποσοστό οι τράπεζες, έχουν πάρει senior εγγυήσεις, για 15-20 χρόνια μπροστά μέσω από το σχέδιο Ηρακλής. Που το σχέδιο Ηρακλής τι είναι? είναι αυτό που είναι δικά μας λεφτά. Είναι δικά μας λεφτά και λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και απευθυνθήκαμε το χειμώνα και στην κυρία Κοβέση, γιατί στο είπαμε ότι το, μέσα από τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται ξέπλυμα μέσω αυτών των εταιριών. Τον οποίο αυτές οι εταιρείες από πίσω, βέβαια είναι που κρύβονται πολιτικοί, όπως καταλαβαίνεις, κρύβονται δικηγόροι δικοί μας, κρύβονται πολλά πράγματα.
0: Και τι πιστεύετε ότι θα κάνουν τα κόμματα?
2: Κύριε Σάκη, θα δούμε. Τι να σας πω. Εμείς θα τους πούμε τα πράγματα πώς είναι. Έτσι. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τη θέση που θα πάρουν, στην ολομέλεια που θα πάνε. Θα τοποθετηθούν.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως είναι μόνο νίκη ότι φτάσαμε μέχρι εδώ.
0: Αλήθεια είναι.
2: Όταν πριν ένα χρόνο δεν ασχολούταν κανείς και δεν μίλαγε κανείς το τι γινόταν.
0: Άρα όλοι πρέπει να πάρουν όλα τα κόμματα θέση.
2: Σήμερα, σήμερα κουβεντιάζουμε για το 43-54 που δεν κουβεντιάζαμε πριν δύο χρόνια. Ήταν ο νόμος που ήρθαν τα φάρτ στην Ελλάδα το 2015, ο μνημονιακός νόμος. Σήμερα κουβεντιάζουμε το 31-56 του 2003, επισημήτη, τον οποίο γίνανε αντιτροπίσεις των κόκκινων δανείων τότε, στον οποίο τα κόκκινα δάνεια ήταν το 4%, όπως έχουμε ξαναπεί πάλι. Με τη στόχευση τα δάνεια φτάσαν στο 45-50%. Μάλιστα, δεν ήταν τότε. Το διάβολο ότι είχαν προβλέψει οι άνθρωποι από το 2003, θα μου πει. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως όλα αυτά με λεπτομέρειες. Έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά. Πραγματικά έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά. Να ξέρεις, έχουν βοηθήσει όλοι από φορείς λόγους, από δικηγόρους, από οικονομολόγους.
0: Άρα πάτε πάρα πολύ καλή δουλειά. Πανέτοιμοι και πάνωπλοι.
2: Ναι.
0: Να το πω έτσι απλά και λαϊκά.
2: Και έτσι θα τελειώσει αυτό ότι... εμείς στηρίζουμε, τα φάντς είναι κακά, που ακούμε διάφορα και δεν είναι στα λόγια. Θα δούμε στην πράξη ακριβώς.
0: Θα κληθούν να πάρουν θέση και όχι μόνο να πάρουν θέση, αλλά να αποδείξουν ότι εννοούν αυτά που λένε.
2: Και να αποδείξουν ότι είναι όντως μαζί μας.
0: Ναι. Με συγκεκριμένες πολιτικές πράξεις.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε κύριε Μαρκάτο, μετά τη συνάντηση.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι, μια κουβέντα μόνο γιατί. Ναι.
2: Μια κουβέντα και συγγνώμη. Αυτό που λέμε δεν είναι παράλογο. Ήδη στην Ισπανία, στην Ελλαδία και δεν μου ενδιαφέρει τώρα και ποιο άλλο κράτος, τα κόκκινα δάνεια μπήκαν σε κρατική τράπεζα.
0: Ναι.
2: Σε μια κρατική τράπεζα, την οποία κρατική τράπεζα ερεύνησε και ήδη. Ποιος μπορεί να πληρώνει, ποιος δεν μπορεί να πληρώνει, το τι έγινε βάσει των εισοδημάτων του και όλα αυτά. Στην Ελλάδα όμως δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Τους ενδιαφέραν οι business και τα περιθωρητικά κεφάλαια. Και ότι όλο το παιχνίδι που παίζεται σήμερα παίζεται ακριβώς πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
2: Στην επαγγελματική στέγη και στην πρώτη κατοικία.
0: Ναι. Κύριε Μαρκάτο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα και μετά τη συνάντηση που θα έχετε με όλα τα κόμματα στη Βουλή ή όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες
2: των κομμάτων. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Για να δούμε τη συνέχεια. Παρακολουθούμε το όλο θέμα από κοντά και στην εξέλιξή του. Μιχάλης Μαρκάτος, πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αργοστολίου Ικράνη, καλημέρα σε εσάς και στην Κεφαλονιά. Και οπουδήποτε ακούγόμαστε μέσα από τον FM και του διαδικτύου πολύ περισσότερο.

0: Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δύσκολο διήμερο με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και αύριο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Οι θερμικές κάμερες που λειτουργούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής κατέγραψαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας την ένταση του φαινομένου. Η άσφαλτο στον Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς, πάνω από 75 σε ταράτσες και αυτοκίνητα στο άλσος Βεΐκου. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι εχθροπραξίες εντείνονται στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται αμύωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Σε ανάρτησή του, το Υπουργείο Εξωτερικών επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διπλασιάσουν την επαγρύπνησή τους και να επιδεικνύουν σύνεση. Οι τιμές του πετρελαίου, παρά την όποια διορθωτική κίνηση, διατηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα και στην Αντλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα, είπε χαρακτηριστικά. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσιάζεται αυτήν την ώρα από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Διακόπτουμε το δελτίο μας και συνδεόμαστε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος. Για παράδειγμα, διαχείριση των υδάτων. Ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει την επόμενη πενταετία. Θεωρώ λοιπόν επιβεβλημένο ότι αυτός ο σκέλος, για παράδειγμα, διαχείριση των υδάτων. Ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει την επόμενη πενταετία. Θεωρώ λοιπόν επιβεβλημένο.

0: ότι κάτι έχουμε πετύχει μέσα από τις λογικές του επιτελικού κράτους είναι ακριβώς να αντιστρέψουμε αυτήν την λογική των αποσπασματικών πολιτικών, όπου οι περιφέρειες λίγο πολύ έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς το κεντρικό κράτος να γνωρίζει ή να θέτει προτεραιότητες, και ο σχεδιασμός γινόταν πάντα με ορίζοντα τον επόμενο χρόνο, άντε τον επόμενο εκλογικό κύκλο. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από τώρα μέχρι το 2030 θα κρυθεί ουσιαστικά η θέση της Ελλάδος σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Θα κρυθεί αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πραγματική σύγκληση προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών ή αν θα παραμείνουμε σε μια κατηγορία χωρών που μονίμως θα λαχανιάζουν για να κυνηγούν εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες διακρίνονται περισσότερο. Και προσωπικά έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό.
1: Λοιπόν, ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος, τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς, άνεμη βορειοδυτική στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
4: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
5: Δίθυρα ακούσματα.
6: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
5: με τη Χαρίκλια Μενότου
6: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
8: Δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες.
9: Όχι, λάθος. Δυο μπλε μάτια με πράσινες βλεφαρίδες. Μόβ είναι. Βρε αγάπη μου, μα πόσα χρώματα φακών επαφής έχει αυτό το eyesight? Κάθε τρεις ώρες αλλάζει το ντεκοράκι.
10: Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
11: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
12: Άκου τώρα.
11: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
12: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
4: Ερτ Ζακίνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Λοιπόν, έρτιζα Κίνθου, 12 και 12 πρώτα λεπτά. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα. Και τον συμπατριώτη μας, ηθοποιό, σκηνοθέτη, καθηγητή υποκριτικής, θα μου πει στη συνέχεια αν τα λέω σωστά, και ιδρυτή της δραματικής σχολής Πράξη 7, Θεόδωρο Γράμψα και κοντογείτονα, μάλλον στην ίδια γειτονιά μεγαλώσαμε, που έχει διαγράψει μια σημαντική διαδρομή στο χώρο κυρίως του θεάτρου, που υπηρετεί σαν αποστολή ζωής πιστά, με συνέπεια, σοβαρότητα και σεμνότητα και αξιοπρέπεια μαζί, επί πολλά χρόνια τώρα και από κάθε μετερίζει και με το πηγαίο και πολυδιάστατο ταλέντο του, τιμώντας εκτός από το συγκεκριμένο χώρο και την ιδιαίτερη του πατρίδα της Ζάκυνθου που την κάνει περήφανη. Έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί σήμερα η ΕΡΤ Ζακίνθου και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη, ό,τι προλάβουμε για τη ζωή του, τη μέχρι τώρα καλλιτεχνική του πορεία, τους συνεργάτες του, τους μαθητές του και τα σχέδιά του για το μέλλον. Αυτά τα έγραψα μόνος μου, δεν μου τα υπαγόρευσε ο ίδιος.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχω ένα τρακ, δεν σου κρύβω. Νομίζω ότι είναι η πρώτη συνέντευξη που μου δίνεις.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε στον αέρα τουλάχιστον.
0: Στον αέρα.
1: Ναι, γιατί στη γειτονιά είμαστε, όπως είπες και εσύ, κοντοχωριανοί. Τι κοντοχωριανοί.
0: Στην ίδια γειτονιά.
1: 500 μέτρα είναι τα σπίτια μας.
0: Και όπως είπες σε μια συνέντευξη στην Αθηναής Νέγκα, πρόσφατα.
1: Έχω πάρει τώρα
0: στο καλύτερα αργά.
1: Τους Νεγκαίους.
0: Είπες από τα Νεγκαίικα, αν και αγράψας.
1: Ναι, δεν είμαι εγώ από τα Νεγκαίικα. Είπα ότι.
0: Ναι.
1: Στην κυρία Νέγκα ότι υπάρχει ένας μικρός οικισμός, ας πούμε, που είναι διάφορα σπίτια εκεί που είναι νεγκαίοι.
0: Όλα μέσα αυτός. Σε αυτούς και ο ομιλών.
1: Και εσύ, ναι, και άλλοι εκεί πέρα. Και της είπα ότι μάλλον κατάγεται και εκείνη από την περιοχή αυτή.
0: Και ο δολοφόνος γυρίζει πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Αλληγορικά το λέω. Και εσύ στο πατρικό σου σπίτι.
1: Στο πατρικό σπίτι, ναι. Πάντα. Δεν το
0: καταλείπεις ποτέ.
1: Ποτέ. Όλες μου οι διακοπές, οι κυρίως διακοπές, είναι εδώ.
0: Παρόλο που έχουν φύγει οι δικοί σου άνθρωποι, ναι. Οι γονείς σου τουλάχιστον.
1: Οι γονείς έχουν φύγει. Έχει φύγει και ο αδερφός μου.
0: Ναι.
1: Ο ένας, ο Στέλιος. Και όσοι έχουμε μείνει, είμαστε μαζί.
0: Υπάρχει κάποιος που συνεχίζει να ζει. Έθαψε τη γειτονιά και το χωριό μαζί.
1: Ο Τάκης.
0: Και αυτός είναι ο πατέρας μου.
1: Ο Τάκης ο Νέγκας, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σου λέει κάτι το όνομα αυτό?
1: Μου λέει πολλά, ναι. Γιατί μικρός με έπαιρνε στη δουλειά στην οικοδομή, και δούλευα μαζί του μέχρι να δω τι θα κάνω. Δηλαδή ήταν...
0: Είχε καταλάβει ο πατέρας μου από νωρίς.
1: Δεν ξέρω. Και καταλάβει, πάντως εγώ καταλάβαινα ότι ό,τι και αν έκανα,
0: ναι,
1: ήθελα να μην τα κάνω αυτά τα πράγματα και να βρω να κάνω κάτι άλλο.
0: Σε έπνιγε, Θοδωρή, το νησί? Γιατί είναι κάτι που το έχω νιώσει.
1: Να σου πω, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω ακριβώς.
0: Συγγνώμη για τον ελληνικό.
1: Παρακαλώ. Δεν ξέρω ακριβώς αν με έπνιγε, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκείνη την εποχή που γεννήθηκα εγώ και λοιπά, μην ξεχνάμε ότι ήμασταν μετά το σεισμό το 1953, εγώ γεννήθηκα το 1961.
0: Ναι.
1: Ήταν μια Ζάκυνθος που προσπαθούσε να βρει τα
0: πατήματά
1: της και
0: στη μετασεισμική εποχή.
1: Και μετά δεν είμαστε μακριά και από τον Εφήλιο. Δηλαδή μια περιραίουσα κατάσταση και κοινωνικά και πολιτικά δύσκολη.
0: Ναι.
1: Και έτσι εγώ, σαν παιδί αριστερής οικογένειας,
0: ναι,
1: θεωρώ ότι ένιωθα γύρω μου κάτι να βαραίνει που δεν μπορούσα να το εξηγήσω τότε. Δεν μπορούσα να το εξηγήσω τότε. Τώρα το εξηγώ βέβαια. Και εν πάση περιπτώσει ένιωθα ότι έπρεπε να φύγω. Και ένας τρόπος ήταν, μου δόθηκε αφορμή από τον Κώστα τον Καποδίστρια.
0: Σκηνοθέτη ηθοποιό.
1: Τον Κώστα τον Καποδίστρια, τον σκηνοθέτη τον ηθοποιό.
0: Καλή του μέρα να ακούει, εκεί στον Αυριακό πάντα.
1: Ναι. Και ήμασταν στην ΚΝΕ τότε και δυο. Και κάναμε μια παράσταση που παίξαμε στο τέταρτο φεστιβάλ Κνεοδηγητή και στη Ζάκυνθο και στην Αθήνα. Και άρχισα να νιώθω ότι υπάρχει ένας δρόμος για μια διαφυγή από ένα περιβάλλον που δεν το ένιωθα ότι μπορεί να με καλύψει στο μέλλον.
0: Με στήριξε από τους δικούς ανθρώπους ή είχαν αντίθετη άποψη ως ήθεσε σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Με στήριξε. Η μητέρα μου ήταν αρνητική, με την έννοια ότι πού θα φύγει το παιδί και πώς θα τα βγάλει πέρα, ας πούμε, αυτά τα γνωστά. Αλλά παρόλα αυτά...
0: Έφυγε το παιδί και τα έβγαλε πέρα.
1: Ίσως, ποιος ξέρει. Εγώ δεν κάθομαι, η αλήθεια είναι, να
0: κάνεις απολογισμό ζωής.
1: Να κάνω απολογισμό και να μετράω τι έκανα ή τι δεν έκανα. Κοιτάζω, προσπαθώ να κοιτάζω την, κάθε μέρα την άλλη μέρα, ας πούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, πήγε στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Τι συνάντησες εκεί, τι βίωσες?
1: Στην Αθήνα πήγα για να δώσω εξετάσεις στη σχολή του θεάτρου τέχνης.
0: Του Καρλοκούν.
1: Του Καρλοκούν. Και πέρασα. Και δεν...
0: Ήταν δύσκολα, Θοδωρή?
1: Εύκολα πέρασα, αλλά μάλλον ήταν δύσκολα. Δηλαδή, περνούσαμε λίγοι.
0: Ναι.
1: Εγώ, εν πάση περιπτώσει, πέρασα στη σχολή χωρίς να δεύτερη εξέταση, που συνήθως, ναι, έτσι γίνεται.
0: Με την πρώτη φορά.
1: Και με μια υποτροφία που δεν πλήρωνα τη σχολή, δηλαδή. Και, εν πάση περιπτώσει, άρχισα να γνωρίζω τον κόσμο μέσα από το χώρο του θεάτρου τέχνης και μέσα από τα κείμενα, τα θεατρικά και λοιπά. Δηλαδή, εγώ δεν έχω σπουδάσει κάτι άλλο και μετανιώνω πολύ γι' αυτό, γιατί το να μαθαίνεις είναι ένας τρόπος που μπορείς να δικαιολογείς γιατί ζεις, ας πούμε. Να γνωρίζεις πράγματα. Ανοίγουν οι οριζοντές σου.
0: Μα έτσι καλώς μαθαίνεις από την ίδια τη ζωή.
1: Ναι, μαθαίνεις από την ίδια τη ζωή, αλλά εξαρτάται σε τι περιβάλλον αυτής βρίσκεσαι.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί εξαρτάται τον που βρίσκεσαι και μαθαίνεις. Γιατί μαθαίνουμε από αυτά που είναι γύρω μας, τα βιώματά μας. Πέρα από, από αυτά που θα διαβάσουμε. Και αυτά που θα διαβάσουμε και θα μάθουμε είναι πολύ σημαντικά για να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτόν τον κόσμο για να έχεις μια καλύτερη ζωή και εσύ, αλλά και άλλοι άνθρωποι.
0: Ήταν εύκολη η προσαρμογή σου στην Αθήνα?
1: Πάρα πολύ εύκολη.
0: Μου κάνει εντύπωση αυτό που λες. Ενώ έφυγες από ένα μικρό χωριό.
1: Μα αυτό ίσως ζητούσα μέσα μου και το βρήκα. Άλλωστε, εγώ έγινα ηθοποιός βλέποντας ελληνικό κινηματογράφο.
0: Παλιό ελληνικό κινηματογράφο, ναι, να υποθέσω.
1: Στο Σαράντι εκεί το μαγαζί, που στείνανε το πανί.
0: Το αείμνης του Σαράντι.
1: Ναι, που στείνανε το πανί.
0: Ο Αλέκος.
1: Και
0: με εκεί, το κινητό τότε κινηματογράφο.
1: Ακριβώς. Τον Πλανόδιο.
0: Το πρόλαβα.
1: Τον Πλανόδιο.
0: Ναι.
1: Και εκεί είδα ότι...
0: Ο Αλέκος με το τρίκυκλο.
1: Ακριβώς.
0: Που πήγαινε από χωριό σε χωριό και έστεινε το πανί και βλέπαμε κινηματογράφο.
1: Ακριβώς.
0: Τι μου θύμισες τώρα?
1: Λοιπόν, θέλω να πω όμως με αυτό ότι δεν ζήλευα τους ηθοποιούς. Ζήλευα τη ζωή στην πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, έβλεπα στις νύχτες σε διάφορες ταινίες τις φωτεινές επιγραφές που, ας πούμε, έχω ακόμα μια εικόνα.
0: Από τη νυχτερινή Αθήνα,
1: Ναι, ναι. Έχω μια εικόνα ακόμα. Καταρχήν, οι άνθρωποι ζούσαν σε διαμερίσματα, είχαν στα σπίτια τους μπάνιο, είχαν φαγητό, όλα αυτά. Και αυτό ήθελα να αλλάξει τη ζωή μου, βασικά.
0: Δηλαδή, άλλαξε η ζωή σου από κάτι αποθυμένα?
1: Δεν θα ξεχάσω, αποθυμένα όχι. Δεν θα ξεχάσω όμως από μια ταινία τον κινηματογράφο Έλλη σε νυχτερινό πλάνο,
0: ναι,
1: και περπατούσε στη Σταδίου και το είδα αυτό το πλάνο που έβλεπα στον κινηματογράφο
0: από κοντά.
1: Στο χωριό. Το είδα από κοντά. Και βασικά, λοιπόν, ήθελα να αλλάξω τρόπο ζωής. Και μετά άρχισα να αγαπάω την υποκριτική αυτή καθ' αυτή.
0: Μάλιστα. Προσωπική εξομολόγηση, είναι αυτή.
1: Δεν ξέρω, με ρωτάς, απαντώ. Τι να σου πω τώρα.
0: Λοιπόν, αποφύτησες το 1986 από το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν για να ακολουθήσουν δεκαετίες παρουσίας της σκηνής, το αρχαίο δράμα και το σύγχρονο ρεπερτόριο. Παράλληλα, δίδαξες στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης, στράφηκες στη σκηνοθεσία και το 2007 ίδρυσες τη Δραματική Σχολή Πράξη 7, όπου διδάσκεις έως και σήμερα ως διευθυντής σπουδών. Σωστά?
1: Σωστά. Αυτά πού τα έχεις βρει?
0: Αυτή είναι η δουλειά μου, να ψάχνω και να βρίσκω.
1: Ναι, έτσι είναι περίπου κάπως.
0: Γιατί Πράξη 7?
1: Πράξη...
0: Είχα μια απορία.
1: Πολλοί άνθρωποι την έχουν στην απορία και θα σου το πω, ίσως σ' αρέσει κιόλας ο λόγος.
0: Ναι.
1: Όταν στις δύσκολες περιόδους στο θέατρο, στην υποκριτική.
0: Να υποθέσω και οικονομικά. Και με συγχωρείς κιόλας, πρωτάω.
1: Φυσικά. Πρωτίστως οικονομικά.
0: Πρωτίστως οικονομικά, γιατί μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Ναι.
0: Και ειδικά στο συγκεκριμένο χώρο.
1: Και έλεγα, okay, θα φύγω, θα πάω στη Ζάκυνθο και θα κάνω ένα θέατρο εκεί και θα το λέω Θέατρο 7, λόγω επιτανήσεων.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά επειδή ανέβασα ένα έργο μου στην Αθήνα, το «Μια πέτρα λάθος». Έπρεπε να κάνω μια εταιρεία για πρακτικούς λόγους, για εισιτήρια, τότε τα άλλα, να κόψει εισιτήρια κλπ. Το ονόμασα «Πράξη 7».
0: «Πράξη 7».
1: Αλλά η ρίζα του, η αφορμή του είναι το 7, τα επτάνησα.
0: Το...
1: Αλλά βέβαια, να σε διακόψω, υπάρχουν και 7 τέχνες, 7 θαύματα.
0: Είναι ναι, ναι, ναι, ναι. Θύρα 7.
1: Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό.
0: Καλά, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Δηλαδή για σένα ήταν μέσω οικονομικής επιβίωσης. Δεν ήταν μάλλον μέσω οικονομικής επιβίωσης η τέχνη και το θέατρο.
1: Καθόλου.
0: Αυτό εισπράττω από την όλη πορεία σου.
1: Μα νομίζω ότι αν κάποιος επιλέγει το να γίνει ηθοποιός για να βγάλει χρήματα, κάνει λάθος επιλογή.
0: Κάνει λάθος επιλογή.
1: Το λέω και στα παιδιά στη σχολή. Αν έρχεστε εδώ γιατί επιλέγετε ένα επάγγελμα, είναι λάθος επιλογή.
0: Είναι λάθος επιλογή.
1: Είναι μια. Η επιλογή αυτή καταρχήν δεν είναι συνειδητή. Είναι μια έλξη προς αυτό το πράγμα που σε οδηγεί υποσυνείδητα, κυρίως, δεν είναι μόνο έτσι φαντάζομαι, αλλά όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, σε οδηγεί στο να βρεις πράγματα που σε απασχολούν και δεν μπορείς να βρεις τον τρόπο να τα αιτιολογήσεις, ας πούμε.
0: Η οποία δραματική σχολή, δραματική σχολή πράξη 7 υπάρχει 20 ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι, φέτος κλείνουμε 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια. Δεν έχω και κάποιον μαθητή σου για να ξέρω πώς είναι ο καθηγητής και όχι δάσκαλος, γιατί δεν θέλεις να σε λένε δάσκαλο, Θοδωρής Γράμψας.
1: Πώς βρες έναν.
0: Γιατί, είσαι αυστηρός.
1: Όχι. Είμαι αυστηρός έμεσα. Άμεσα δεν είμαι, όχι. Δεν ξέρω πώς είμαι σαν καθηγητής. Κάνω ό,τι μπορώ πάντως.
0: Ναι, πώς ήταν αυτή η μετάβαση από ηθοποιός?
1: Δεν είναι μετάβαση, δεν κάνω κάτι
0: να
1: άλλο.
0: Να γίνεις και καθηγητής υποκριτικής.
1: Δεν κάνω κάτι άλλο. Καταρχήν, ό,τι κάνω,
0: ναι,
1: επειδή σκηνοθετώ κατά καιρούς,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: διδάσκω και έγραφα παλιά, τα κάνω ως ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είμαι ένας ηθοποιός που σκηνοθετεί, ένας ηθοποιός που διδάσκει, δεν είμαι σκηνοθέτης,
0: ναι,
1: δεν είμαι καθηγητής, ξέρω εγώ.
0: Δεν είσαι μόνο καθηγητής, δεν είσαι μόνο σκηνοθέτης, είσαι πρώτα και κύρια ηθοποιός. Που σκηνοθετεί.
1: Που σκηνοθετεί, διδάσκει, γράφει.
0: Και παίζει παράλληλα.
1: Ναι. Ναι.
0: Αλλά έχω την εντύπωση ότι παίζεις επιλεκτικά.
1: Ναι.
0: Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με.
1: Πραγματικά τα τελευταία χρόνια δεν παίζω συχνά γιατί.
0: Από επιλογή, να υποθέσω.
1: Από επιλογή, φυσικά.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον έτσι νομίζω. Δεν μ' αρέσει να. Αυτό το πράγμα, την υποκριτική την ονειρεύτηκα ως παιδία σαν κάτι σπουδαίο και μεγάλο. Δεν θέλω.
0: Ήταν όντως έτσι, ή απομυθοποιήθηκε στα μάτια σου?
1: Από εμάς εξαρτάται αν θα το κρατήσουμε έτσι ή όχι.
0: Ναι.
1: Έστω και απέχοντας. Ναι. Έστω και απέχοντας από αυτό. Αλλά δεν ήθελα ποτέ, και δεν θέλω να γίνει μια αναγκαστική εργασία, μια αναγκαστική μάλλον δουλειά.
0: Ναι.
1: Με ενδιαφέρει να εργάζομαι, δηλαδή να παράγω έργο και όχι να δουλεύω, δηλαδή αναγκαστικά.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Και μπορώ και τα καταφέρνω κάπως έτσι, ας πούμε. Και...
0: ναι. 40 χρόνια λοιπόν μετά την πρώτη σου είσοδο στη σκηνή, επιστρέφεις στο θέατρο τέχνης μέσα από τον αρχιμάστορα Σόλνες του Ερίκου Ήψεν, που παρουσιάζεται στο υπόγειο, μάλλον έχει παρουσιαστεί στο υπόγειο, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ασπιώτη.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν μέχρι τα τέλη Μαΐου οι παραστάσεις.
1: Οι παραστάσεις ήταν μέχρι τα τέλη Μαΐου.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το έργο το αγαπούσα πάρα πολλά χρόνια.
0: Για ποιο λόγο?
1: Δεν ξέρω γιατί. Δεν έχει γιατί.
0: Α.
1: Είναι κάποια πράγματα που σ' αρέσουν, σε ελκύουν.
0: Μπορείς να καταλαβαίνεις το γιατί.
1: Που δεν χρειάζεται να μάθεις γιατί. Δεν χρειάζεται. Αν μάθεις γιατί, ίσως δεν κάνει και πολύ καλό.
0: Είναι φιλοσοφημένα τα λόγια σου.
1: Maybe. Ίσως.
0: Ναι.
1: Και το αγαπούσα πολλά χρόνια αυτό το έργο μου. Μου άρεσε, κάτι μου με έπιανε. Δηλαδή, ξέρεις, οι επιλογές που κάνουμε, είτε σε ανθρώπους, είτε σε, για μας, ας πούμε, σε έργα κλπ. Βρίσκουμε κάτι δικό μας μέσα σε αυτά. Βρίσκουμε τον εαυτό μας μέσα εκεί και,
0: ναι,
1: και μπορούμε να επικοινωνήσουμε και με το συγγραφέα βασικά. Όταν επικοινωνούμε με ένα έργο, το έργο δεν υπάρχει από μόνο του, το γράφει κάποιος.
0: Ναι.
1: Αυτός ο κάποιος λοιπόν, ο Ήψεν, ας πούμε, θεωρώ ότι υπήρξε μια επικοινωνία και υπάρχει με αυτόν τον άνθρωπο έμεση, που με οδήγησε στο να πάρω την πρωτοβουλία, να το προτείνω και στον Κωνσταντίνο τον Ασπιώτη.
0: Ο οποίος διδάσκει στη σχολή σου.
1: Διδάσκει στη σχολή, ναι. και να το προτείνουμε και στο θέατρο τέχνης και λοιπά και λοιπά, και να προτείνουμε και στην Κάτια τη Δαδουλάκη να, ναι, να παίξει μαζί μας.
0: Μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, σπουδαία γυναίκα και σπουδαία ηθοποιός.
1: Είναι όλα αυτά όπως τα είπες και τα έζησα, ναι, από κοντά, ναι, δεν γνωριζόμασταν πριν. Και είναι μια υπέροχη γυναίκα, μια υπέροχη ηθοποιός όντως. Και βέβαια τα πράγματα δεν είναι τυχαία σε αυτή τη ζωή. Ναι. Η Δαδουλάκη κρατάει ένα θέατρο ως επιχειρηματίας και πρωταγωνίστρια τώρα πάνω από 20 χρονών, 20 κάτι ήταν όταν πρώτο έκανε επιχείρηση δικιά της θεατρική. Είναι, δουλεύει ασταμάτητα, εργάζεται πάρα πολύ πάνω στο αντικείμενο. Δεν είναι τίποτα εύκολο, σαν να είναι.
0: Ναι, κατά μην ξεχνάμε ότι αρκετοί θεατράνθρωποι και θειασάρχες και τα λοιπά έχουν πεθάνει στην Ψάθα.
1: Ναι. Ναι, κάτι δεν. Πιστεύω να μην πεθάνει στην Ψάθα.
0: Ναι. Και μεγάλα ονόματα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, είχαν βέβαια και τα λατώματά τους και τα πλήρωσαν ακριβά.
1: Εντάξει, οι άνθρωποι είμαστε όλα μαζί.
0: Όλα μαζί. Και τα λατώματά μας.
1: Φυσικά, δεν είμαστε μόνο τα καλά μας. Και αλίμονο αν τα λατώματά μας δεν, και για εμάς που κάνουμε, ασχολούμαστε με την τέχνη γενικότερα, αλίμονο αν και αυτά δεν τα κάνουμε εργαλεία και υλικό για να επικοινωνήσουμε με τους άλλους ανθρώπους. Γιατί οι άλλοι άνθρωποι έχουν και αυτοί ελαττώματα. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε ψευδόμενοι στους άλλους ανθρώπους. Η σκηνή είναι το μόνο μέρος στον κόσμο που όταν λες ψέμα σε καταλαβαίνουν αμέσως.
0: Αμέσως. Υπάρχει δηλαδή αυτή η άμεση επικοινωνία με το κοινό.
1: Εδώ μπορώ να σου πω ένα ψέμα και να με πιστέψεις.
0: Ναι.
1: Σε σκηνή, αν είσαι ψεύτης, ψεύτικος ψεύτης, φαίνεται κάνει μπαμ.
0: Ναι, μεν κάνεις υποκριτική τέχνη, αλλά δεν μπορείς να είσαι ψεύτης.
1: Ναι, μα υποκρίνομαι δεν σημαίνει ψεύδομαι. Ναι. Με την έννοια της υποκριτικής τέχνης. Με την έννοια της υποκρισίας, ναι. Ψεύδεσαι, υποκρίνεσαι.
0: Νομίζω ότι το σημαντικότερο πράγμα στο θέατρο, εσύ το ξέρεις καλύτερα γιατί το έχεις βιώσει, είναι η άμεση επικοινωνία με το κοινό, ρε παιδί μου.
1: Ναι, είναι αυτή είναι η στιγμή αυτή, το νήμα που δημιουργείται, που δένει το κοινό, τους θεατές, την πλατεία που λέμε με τη σκηνή. Ένα πράγμα, ένα νήμα που κρατάει όση ώρα κρατάει η παράσταση και είναι ζητούμενο αυτό, δεν είναι πάντα εφικτό, δηλαδή αυτό το νήμα μπορεί να μην δημιουργηθεί ποτέ, μπορεί να, αυτό το δέσιμο δηλαδή είναι η λειτουργία, και δεν λέω τυχαία τη λέξη λειτουργία, λειτουργία έχουμε και στην εκκλησία που ο πιστός πάει εκεί και παρακολουθεί το μυστήριο και λοιπά, και υπάρχει κάτι μεταξύ τους κοινό, έτσι λοιπόν και με τους θεατές, οι ηθοποιοί, υπάρχει μεταξύ τους κάτι κοινό που δημιουργείται εκείνη την ώρα, που είναι, δεν αντικαθίσταται αυτό με κάτι άλλο.
0: Ναι. Εσύ μπορείς να καταλάβεις πότε το χειροκρότημα του κοινού είναι αληθινό?
1: Αν είσαι αληθινός και εσύ, θα είναι και το χειροκρότημα του κοινού.
0: Εγώ πιστεύω ότι και μερικές ματιές να ανταλλάξεις με το κοινό μπορείς να καταλάβεις πολλά.
1: Δεν είναι, καλό είναι να μην ανταλλάσσουμε ματιές με το κοινό, αλλά εκτός και αν δεν απευθυνόμαστε σε αυτούς άμεσα.
0: Ναι.
1: Αλλά τι σημαίνει αληθινό χειροκρότημα? Δεν ξέρω, δηλαδή δεν έρχεται εκεί κανείς να σκολακέψει.
0: Ναι. Δηλαδή, όχι, πολλές φορές το κάνουν. Εντάξει.
1: Για ποιο λόγο? Απλώς δεν μπορεί να μην του αρέσει και από ευγένεια να χειροκροτήσει πιο. Να χειροκροτήσει.
0: Εσύ μπορείς να καταλάβεις.
1: Καταλαβαίνω αν αρέσει ή όχι αυτό που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένω το χειροκρότημα. Το καταλαβαίνεις στη διάρκεια της παράστασης, στη σιωπή που υπάρχει στην αίθουσα, στις παύσεις, ας πούμε, όταν δεν ακούγεται τίποτα.
0: Υπάρχει μια μηχανία, ε?
1: Όχι αμηχανία, μια σιωπή. Δηλαδή,
0: μια σιωπή.
1: Δεν ακούς καρέκλες να τρίζουν, δεν βγάζει ο άλλος την καραμέλα του να την ανοίξει και ούτω καθεξής, γιατί αισθάνεται ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Και ότι σέβεται, ναι, το χώρο που βρίσκεται.
1: Το αισθάνεται.
0: Το αισθάνεται, μπράβο.
1: Και λογικά κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο έμπειροι θεατές, όντως δεν το κάνουν από σεβασμό. Αλλά εκείνη είναι μια στιγμή, θα μου επιτραπεί η έκφραση, μια στιγμή ιερή αυτή. Που η επικοινωνία του θεατή με τον ηθοποιό, με τους ηθοποιούς, γιατί δεν έχει να κάνει με τα λόγια που ακούγονται, έχει να κάνει με το τι αισθάνονται εκείνη την ώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην αίθουσα. Ηθοποιοί και κοινό. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι χωρίς τους θεατές παράσταση δεν γίνεται.
0: Όχι, βέβαια.
1: Άρα και οι θεατές είναι ένας βασικός συντελεστής μιας παράστασης. Είναι ηθοποιοί, είναι το σκηνικό, είναι τα φώτα, σκηνοθέτης, ό,τι άλλο είναι.
0: Και με ποια ψυχολογία μπορείς να παίξεις ένα άδειο θέατρο? Δεν μπορείς.
1: Μα δεν γίνεται παράσταση.
0: Δεν γίνεται.
1: Και είναι και ένας βασικός συντελεστής, δηλαδή, μιας παράστασης, είναι και το κοινό.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται λοιπόν από σένα ποιους συντελεστές επιλέγεις, ας πούμε.
0: Και θα μπορούσες να σκεφτείς μια στιγμή που έχεις βιώσει και ήταν η πιο δύσκολη, η πιο αμήχανη?
1: Τι εννοείς?
0: Στην καλλιτεχνική σου πορεία.
1: Στη σκηνή.
0: Είτε κατά τη διάρκεια μιας παράστασης, είτε όχι.
1: Ναι, ένιωσα. Υπήρξε μια περίοδος που ένιωθα πολύ ανασφαλής και έως και αγοραφοβικός.
0: Ναι.
1: Στη σκηνή και είχα φόβο ότι θα χάσω τα λόγια μου και, και τα έχανα. Και έτσι με βοηθούσαν, ας πούμε, οι άλλοι ηθοποιοί γύρω μου που μου πέταγαν τη φράση. Ήταν μια άβολη στιγμή. Ακόμα δηλαδή βλέπω όνειρα ότι πρέπει να σου βγω στη σκηνή και δεν ξέρω τα λόγια. Αλλά βέβαια δεν είμαι ο μόνος. Σε πολλούς ηθοποιούς συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, λογικό. Λογικό, λογικό και ανθρώπινο.
1: Είναι η αγωνία, η μεγάλη αγωνία αυτή. Αν θες κιόλας να είσαι ακριβής και στα λόγια που είναι γραμμένα, να είσαι ακριβής αυτά, αλλά και στο γιατί γράφτηκαν, κατά τη γνώμη.
0: Εσύ τα ακολουθείς κατά γράμμα?
1: Φυσικά.
0: Ή αυτοσχεδιάζεις κιόλας?
1: Τι λες? Όχι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έκατσε ένας άνθρωπος και δούλεψε πάρα πολύ το κείμενο. Δεν μπορώ να πάω να το αλλάξω.
0: Καλά, εγώ έχω στο μυαλό μου τους παλιούς ηθοποιούς στον ελληνικό κινηματογράφο που έγιναν αυτοί που έγιναν επειδή αυτοσχεδίασαν κιόλας.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Σε άλλο επίπεδο, βέβαια.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο.
1: Εγώ δεν είμαι τέτοιος ηθοποιός, δεν μπορώ να είμαι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι μια εποχή πριν από αυτό το θέατρο που διδάχτηκα και κάνω, εγώ, ας πούμε.
0: Θοδωρή, έχεις δηλώσει: το θέατρο χρειάζεται το δαιμόνιο, όχι το ψώνιο. Υπάρχει καλό και κακό δαιμόνιο?
1: Και αυτά τα έχω πει σε μια συνέντευξη που το έργο που καταπιεστήκαμε αυτή, το Αρχιμάστορας Όνες, μιλάει για το δαιμόνιο. Ναι. Δηλαδή για αυτό το ανεξήγητο πράγμα που κινεί, τους ανθρώπους προς κατευθύνσεις που δεν γίνονται λογικά. Δεν μπορούν να γίνουν λογικά δηλαδή αυτά. Έτσι υπάρχει το δαιμόνιο, υπάρχει και το καλό και το κακό δαιμόνιο φυσικά. Αλλά αυτό που λέμε ψώνιο εμένα δεν μ' αρέσει, και γιατί και αυτοί που το λένε το ψώνιο εννοούν αυτό, το δαιμόνιο. Κάτι που μέσα σου δεν σε αφήνει ησυχάσεις, σε πειράζει διαρκώς προς κάτι να το βρεις. Ναι. Ας πούμε δαιμόνια, ξέρω εγώ, ήταν και καλκάτζαροι, οι οποίοι πειράζουν τους ανθρώπους, ξέρεις, μια άλλη έννοια. Δαιμόνιο λοιπόν μπορεί να το έχεις αυτό το πράγμα.
0: Θα κάνουμε και ένα μουσικό διάλειμμα. Θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι πιο δύσκολο, να σκηνοθετείς, να παίζεις, να διδάσκεις, ή το κάθε τι έχει και τη δυσκολία του?
1: Να σου απαντήσω τώρα?
0: Ναι.
1: Εξαρτάται, κοίτα. Δεν τα ξεχωρίζω αυτά, ναι, τα πράγματα. Αλλά όλα είναι δύσκολα.
0: Είσαι ο ίδιος άνθρωπος σε ό,τι κάνεις? Δηλαδή υποκριτική, τέχνη, σκηνοθέτης, ηθοποιός?
1: Ποτέ δεν είμαστε ίδιοι σε ό,τι κάνουμε.
0: Καθηγητής?
1: Όλοι μας.
0: Ποτέ δεν είμαστε
1: ίδιοι σε ό,τι κάνουμε όλοι μας. Δηλαδή άλλος εσύ τώρα εδώ, αλλιώς θα είσαι άμα πεις ένα καφέ με ένα φίλο σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αλλιώς θα μιλήσεις με έναν άνθρωπο για πολιτικά, αλλιώς θα συναντήσεις ένα μικρό παιδί που θα του χαμογελάσεις. Είμαστε πολλά πράγματα οι άνθρωποι. Έτσι κι αλλιώς. Και αυτή είναι και η ομορφιά. Αλλά ο καθένας είναι μοναδικός. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο, και αυτό είναι το που χάνουμε σαν άνθρωποι στην καθημερινότητα. Γινόμαστε ήδη με ο ένας.
0: Υπάρχει μια ισοπεδωτική ομοιομορφία.
1: Ναι, κατά ανάγκη όμως.
0: Κατά ανάγκη.
1: Είναι έτσι τα πράγματα. Ενώ το ζητούμενο είναι πραγματικά να ανακαλύψει κανείς τη μοναδικότητά του, και δηλαδή το ιδιαίτερο που έχει. Και αυτό να αφιερώσει τους άλλους ανθρώπους. Γιατί ό,τι κάνουμε, μα ό,τι κάνουμε, και αυτή η εργασία δικιά σου ή ό,τι κάνει ο καθένας, υπάρχει γιατί κάποιοι άλλοι το χρειάζονται. Ό,τι δεν χρειαζόμαστε, ο χρόνος στα επαγγέλματα κλπ. Τα έχει κάνει στην άκρη. Υπάρχουν επαγγέλματα που έχουν χαθεί γιατί δεν χρειάζονται πια. υπάρχουν τέχνες που έχουν χαθεί, η μίμη ας πούμε που ήταν μια μεγάλη έτσι πώς να πω, έκφραση ποιος, εκατοντάδες χρόνια πριν κλπ. Οπότε ό,τι κάνουμε το χρειάζονται οι άλλοι άνθρωποι. Αλλιώς, και γι' αυτό μπορούμε και υπάρχουμε σε κάτι, επειδή ίσως το χρειάζονται οι άλλοι άνθρωποι. Αλλιώς,
0: αν ναι, δεν... και υπάρχει και μια αμφίδρομη σχέση.
1: Άλλωστε, έτσι κι αλλιώς, κάθε επιλογή που κάνουμε στη ζωή για να διαλέξουμε, ας πούμε, κάτι να κάνουμε, να ασχοληθούμε, ας πούμε, κάποιος θέλει να γίνει γιατρός. Εκείνη την ώρα αναλαμβάνει την ευθύνη να κάνει τους άλλους ανθρώπους καλά. Είναι μια ευθύνη απέναντι στους όλους ανθρώπους, ό,τι και αν κάνουμε. Ο άλλος θέλει να γίνει υδραυλικός. Αναλαμβάνει την ευθύνη να έχει να έχουν τα σπίτια, ξέρω εγώ.
0: Δεν είναι το ίδιο, βέβαια.
1: Ναι, το κάθε, εννοώ η κάθε επιλογή, είτε κατά ανάγκη, είτε πώς να πω, επειδή το θέλεις, αναλαμβάνεις όμως μια ευθύνη κοινωνική.
0: Ναι.
1: Έτσι κι εμείς, εδώ στην Υποκριτή, ας πούμε. Αναλαμβάνουμε όταν κάποιο παιδί, τους τα λέω στη σχολή αυτά, ότι έρχονται να γίνουν ηθοποιοί, τους λέω αναλαμβάνετε μια ευθύνη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείτε να το κάνετε αρπακόλα. Πρέπει να πονέσετε, να κουραστείτε, να υδρώσετε πάνω σε αυτό, για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις και στις ανάγκες.
0: Και μεταφέρετε τη δική σου προσωπική εμπειρία, αυτό δεν είναι
1: φυσικά, φυσικά.
0: Θέλω να φανταστείς να ακούσουμε, να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και δεν θέλω παράλληλα. Mm-hmm. Γιατί δεν χορταίνω να σε ακούω.
1: Τι λες.
0: Και είχα και μία απορία πάντα. Άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η αστυνομική σειρά, η ιστορία του αστυνόμου Μπέκα.
1: Ναι.
0: Με τον Ιωροκλή Μιχαηλίδη.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί αναγκαστικά έπρεπε να καπνίζεις. Άκου τώρα. Απορία που έχω.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει, αναγκαστικά όχι. Ίσως
0: το τσιγάρο έδαινε με το όλο σκηνικό, έτσι.
1: Με βοηθούσε κάπως.
0: Σε βοηθούσε. Μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτή. Καταρχάς, αυτή τη σειρά, ενώ την έχω δει πολλές φορές σε επανάληψη, δεν κουράζομαι ποτέ να τη βλέπω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ όλοι.
0: Και για σένα. Και για τον Ιωροκλή Μιχαηλίδη.
1: Ήταν μια προσεγμένη, θέλω να πω, τουλάχιστον για τα πράγματα τότε, σειρά. Και έγινε μια εντυμότητα.
0: Που έπαιζες και χωρίς να μιλάς. Ή μιλούσες ελάχιστα.
1: Ξέρεις κάτι,
0: έπαιζες με την έκφρασή σου, με το πρόσωπό σου. Και αυτό δεν είναι εύκολο.
1: Το θέμα είναι να παίζεις όταν δεν μιλάς.
0: Ναι.
1: Όταν μιλάς είναι πιο εύκολο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το να συμμετέχεις σε κάτι και να, ενώ δεν μιλάς, είναι και δύσκολο αν θέλεις, αλλά και αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ναι, πάντως η τηλεόραση δεν ήταν γενικά στις επιλογές σου. Έχεις παίξει σε μετρημένες τηλεοπτικές σειρές. Υποθέτω ότι δεν ήταν επιλογή σου.
1: Δεν τον αγάπησα τηλεόραση.
0: Η Φρουρή της Αχαΐας, οι ιστορίες του αστυνόμου Μπέκα, οι ιστορίες μυστηρίου, κρυφή δεσμή, πειρασμός.
1: Ναι, δεν την αγάπησα τηλεόραση τότε στα πρώτα χρόνια, γιατί μάθαμε στο θέατρο τέχνης να μην την αγαπάμε. Κάποιοι από εμάς. Δηλαδή, απαγορευόταν στο θέατρο τέχνης που είμαστε να συμμετέχουμε στο κινηματογράφο στην τηλεόραση. Μα το απαγόρευε το θέατρο τέχνης.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι δεν με πειράζει κιόλας καθόλου, βέβαια. Έτσι έμαθα να αγαπώ όμως το θέατρο πραγματικά, τους κλασικούς συγγραφείς, το αρχαίο ελληνικό δράμα, του Ήψεν, Στρίντμπεργκ, ο Τσέχοφ, όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους που διαμόρφωσαν τον πολιτισμό μας. Αυτοί και άλλοι, βέβαια.
0: Λοιπόν, και ελάχιστες από ό,τι βλέπω εδώ οι κινηματογραφικές ταινίες τις οποίες έχεις παίξει, 17 στα 18, Όνειρο Καλλικρινής Νύχτας, Ο Δρόμος προς τη Δύση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάποιες συμμετοχές έτσι, φιλικές, ας το πούμε.
0: Για τον κινηματογράφο τι έχεις να πεις?
1: Τι να πω? Δηλαδή...
0: Ό,τι και για την τηλεόραση ή όχι?
1: Όχι, το κινηματογράφος είναι μια προσπάθεια για τέχνη, όπως προσπαθούμε και στο θέατρο. Τέχνη με την έννοια τέχνη, με την έννοια της καλλιτεχνίας, έτσι. Γιατί τέχνη είναι και να φτιάχνεις κάτι, ξέρω εγώ, να σκαμνεί. Και αυτό είναι τέχνη. Μιλάμε την έννοια της καλλιτεχνίας, δηλαδή την τέχνη της ομορφιάς. Κάλλος, ομορφιά και τέχνη. Μιλάμε για αυτή την τέχνη, δηλαδή, γιατί που εκεί τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα.
0: Ενώ σε αυτό που κάνεις το ποιός, ποιό ήθος, έτσι.
1: Ναι, ποιό ήθος που σημαίνει με μια μεταγενέστερη έτσι ερμηνεία. Ποιο ήθος σημαίνει φτιάχνω χαρακτήρα. Ήθος είναι ο χαρακτήρας. Ποιο ήθος, ηθοποιός, φτιάχνω χαρακτήρες. Δηλαδή η δουλειά μας είναι να φτιάχνουμε χαρακτήρες. Έναν πρόσωπο που συμπεριφέρεται έτσι, που αισθάνεται έτσι, που φτιάχνουμε χαρακτήρες. Αυτό είναι το ποιο ήθος.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε λίγη μουσική, να παρατηρήσουμε.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Πάντα μαζί μας ο Θοδωρής Γράμψανς. Παίρνω και εγώ λίγο από τη δική σου δόξα, μιας και μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά. Προσπαθώ να πάρω και εγώ λίγη δόξα, λίγη λάμψη, λίγη...
2: Ούτε λάμψη
1: ούτε
2: με ενδιαφέρει, ούτε το ξέρω, δόξα, ναι. Ούτε τίποτα.
1: Είσαι γενικά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και λίγες οι συνεντεύξεις που δίνεις σε μέσα ενημέρωσης. Πάντα να δει και σε μεβελιάς και όχι μόνο.
2: Ναι. Όταν έχω
1: και νομίζω ότι είναι και αυτό από επιλογή.
2: Όταν έχω να πω κάτι.
1: Δεν είσαι στο star system.
2: Όχι,
1: σε καμία των περιπτώσεων.
2: Δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
1: Το έχω καταλάβει.
2: Είναι τρόπος ζωής και σκέψης αυτό.
1: Έτσι.
2: Άλλωστε δεν χρειάζεται για αυτά που κάνω να είμαι στο star system.
1: Το σημαντικότερο πράγμα στο θέατρο ή στη ζωή σου νομίζω ότι το έχεις κάνει ή ότι είναι μπροστά σου.
2: Καταρχήν, να πούμε ότι το σημαντικότερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου είναι ότι είμαι στο θέατρο.
1: Μπράβο.
2: Οπότε δεν ξέρω τι με περιμένει, ας πούμε, τι θα γίνει στο μέλλον. Είμαι αισιόδοξος, εργάζομαι πάνω σε αυτό, ώστε να κάνω διάφορα πράγματα που αγαπώ και θέλω και θα δείξει ό,τι κάνουμε από αυτά.
1: Θέλεις επί την ευκαιρία να μνημονεύσουμε έστω και επιγραμματικά κάποιες παραστάσεις?
2: Είναι πάρα πολλές παραστάσεις που έχω παίξει.
1: Ναι.
2: 50, 60, 70, δεν ξέρω πώς.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολλές. Αλλά τελευταία, ας πούμε, είναι. Ο Αρχιμαστόρας Όλνας είναι μια παράσταση που χάρηκα πάρα πολύ. Ένιωσα πολύ πλήρης με την όλη διαδικασία και με τις πρόβες και με τις παραστάσεις. Προηγουμένως είχα κάνει μια παράσταση το Ζουβέ Ελβίρα,
1: ναι,
2: που και αυτή την αγάπησα πάρα πολύ.
1: Βλέπω εδώ Όρνηθες 86-87-2008, Αρχιμάστορα Σόλνες 2026, Αχαρνής 1986, Γέρμα 1993, Δεσποινής Μαργαρίτα 2011, επίσης 2018 ίδια παράσταση, Θεσμοφοριάζουσες 1985, Ο Άνδρας Είναι Άνδρας 1988, Βασιλιάς Ριχάρδος ο Τρίτος 1986, Οδυσσέα Γύρισε Σπίτι 1990, Ειδίπους Επικολωνών 2003, Πέρσης 2002 και πάει λέγοντας.
2: Πάει λέγοντας. Όλα αυτά, ξέρεις, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας διαμορφώνουν και το χαρακτήρα μας, την ποιότητά μας.
1: Ναι. Που μου είπες πριν, σε ρώτησα, ενώ δεν ήμασταν στον αέρα, πώς είναι η ζωή στην Αθήνα, πώς καταφέρνεις και ζεις εκεί, ενώ κατάγεις από ένα μικρό χωριό, και μου είπες, δεν είμαι στην Αθήνα, είμαι στο θέατρο.
2: Ναι.
1: Ήταν η απάντησή σου αποστομωτική.
2: Ναι, δεν είναι. Δηλαδή, αν ζούσε το θέατρο και έτσι και σε μια άλλη πόλη, αν γινόταν, θα ήμουν το ίδιο καλά.
1: Σε μια μεγάλη επαρχιακή πόλη ή σε ένα νησί όπως η Ζάκυνθος?
2: Κοίτα να δεις τώρα. Για να κάνεις, ας πούμε, σημαντικά πράγματα, τουλάχιστον κατά τη γνώμη του κανείς σημαντικά, πρέπει να είναι και σε ανάλογο χώρο που να γίνονται τέτοια πράγματα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Να μπορούν να τα στηρίξει ο χώρος που
1: εδώ βρίσκεις. Δεν.
2: Εδώ είναι λίγο δύσκολο.
1: Παρά το γεγονός ότι υπάρχει έντονη πολιτιστική δημιουργία στο νησί, είναι αλήθεια αυτό?
2: Ναι, υπάρχει, okay, αλλά εντάξει, πόσο μπορεί να καλύψει τον καθένα αυτό, είναι άλλο θέμα. Είναι για τον καθένα κάτι άλλο.
1: Η Ζάκυνθος, με οποιοδήποτε τρόπο, είναι στα αμέσως επόμενα σχέδιά σου ή τα μελλοντικά?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Κατηγορηματικά όχι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Γιατί? Γιατί δεν χωράς εδώ.
2: Μια χαρά χωράω. Απλώς δεν με ενδιαφέρει, όχι.
1: Δεν σε ενδιαφέρει.
2: Γιατί θέλω να κάνω κάποια πράγματα που αγαπώ. Αν ήμουν 40 χρονών, 45 και ξεκινούσα, βέβαια θα.
1: Είσαι και σε κάποια ηλικία.
2: Θα με ενδιαφέρε. Αλλά τώρα είναι κάποια πράγματα που θέλω να κάνω. Μένουν μερικά χρόνια δημιουργικότητας ακόμα. Και ο στόχος μου είναι να προσπαθήσω να κάνω αυτά. Όχι να ξεκινήσω, ας πούμε, από την αρχή. Πώς να το πω.
1: Ναι. Το κατανοώ. Έχεις δηλώσει να είσαι ο εαυτός σου, όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι πιασμένοι.
2: Τι έχω πει?
1: ο Θεόδωρος Γράμψας από το Α έως το Ω. Η τέχνη είναι ένα σκαλί προς τον άνθρωπο. Mm-hmm. Σε αποκλειστική συνέντευξη στα Κοσμοπολίτικα.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Δεν το θυμάσαι.
2: Τι είπα.
1: Τι βρήκα ο άνθρωπος, ε.
2: Τι είπα.
1: Να είσαι ο εαυτός σου, όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι πιασμένοι.
2: Καλό ακούγεται πάντως.
1: Έψαξα και βρήκα. Επίσης, έχεις δηλώσει παλιότερα η τέχνη ήταν ελπίδα. Σήμερα είναι επάγγελμα.
2: Ακριβώς.
1: Για σένα όμως δεν είναι επάγγελμα. Τι εννοείς?
2: Γενικά μιλώ.
1: Γενικά.
2: Τότε αυτή η συνάντηση δεν θυμάμαι.
1: Είναι για τις ιστορίες του αστυνόμου Μπέκα?
2: Όχι. Είναι για,
1: όχι,
2: είναι για τον Ζουβέλ Βίρα που σου είπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Που το έργο αυτό, εν πάση περιπτώσει, διαδραματιζόταν στο 40 περίπου, 1940, και μιλάει για την υποκριτική κλπ. Και γι' αυτό το είπα, δηλαδή ότι τότε οι άνθρωποι και στην Ελλάδα και στη Γαλλία που ήταν το έργο στο Παρίσι, μέσω αυτού της προσπάθειας και του μόχθου που κατέβαλαν, δηλαδή αυτό το γνωστό που ακούμε ότι οι πρόβες στο Θοκούν δεν τελειώναν, άρχιζαν αλλά δεν τελειώναν ποτέ. Ότι τρεφόντουσαν με σταφίδα και αυτό και έξω, οι άνθρωποι πέθαναν από την πείνα και λοιπά, και αυτοί μελετούσαν θεατρικά κείμενα και λοιπά. Με αυτή την ήλπιζαν λοιπόν ότι θα γίνει για κάτι καλύτερο και για τους ίδιους και για τον τόπο. Γιατί ξέρεις, το να ασχολούμαστε με την τέχνη δεν είναι μόνο ένα θέμα που μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Είναι μια συμβολή στο κοινωνικό σύνολο προς το καλύτερο. Και οι μεγάλοι συγγραφείς, δηλαδή, γι' αυτό επηρέασαν τον πολιτισμό, τον δυτικό πολιτισμό, γιατί πραγματικά διαφέρθηκαν και εργάστηκαν πάνω στο πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Αν δούμε τον Τσέχοφ, τον Ήψεν, τον Στρίντμπεργκ, αυτούς τους σπουδαίους συγγραφείς, ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα, φτάνοντας στον Σέξπιρ και μετά πηγαίναμε.
1: Μα είμαστε στη χώρα του θεάτρου.
2: Και μετά πάμε σε αυτούς τους σπουδαίους συγγραφείς. Επηρέασαν βέβαια και οι άλλοι, και η φιλοσοφία. Οι άνθρωποι σε τρία πράγματα διαφέρουν από τα άλλα ζώα: στην επιστήμη, στην τέχνη και στη φιλοσοφία. Κατά τα άλλα, είμαστε ίδιοι με τα άλλα ζώα. Εγώ, ας πούμε, κατά τα άλλα, είμαστε ίδιοι. Ζούμε με το σκύλο μου, τον Μάτι. Και είμαστε ήδη, ήδη ανάγκες έχουμε, φοβόμαστε, αγαπιόμαστε, στεναχωριόμαστε, και αυτό στεναχωριέται, και εγώ στεναχωριέμαι, πεινάμε, όλα αυτά. Μόνο ο καημένος αυτός δεν έχει αναπτυγμένη νοημοσύνη.
1: Αναπληρώνει ένας ό,τι είναι ανθρώπινη παρουσία.
2: Γιατί να αναπληρώσει την ανθρώπινη παρουσία? Είναι μια παρουσία από μόνο του.
1: Πάλι πήρα αποστομωτική απάντηση. Τα καλοκαίρια είσαι πάντα στη Ζάκυνθο ή για ένα μικροχρονικό διάστημα?
2: Έρχομαι.
1: Σου λείπει η Αθήνα ή το θέατρο όταν είσαι εδώ? Ή το θέατρο πολύ περισσότερο?
2: Μετά από καμιά δεκαετία μέρες, ναι, θέλω να φύγω.
1: Νιώθεις εδώ δηλαδή σαν ξένο σώμα?
2: Όχι, καθόλου.
1: Καθόλου.
2: Είσαι εδώ, νιώθω, ξέρεις, είναι για να...
1: Είπε ειδικές θύμησες.
2: Ναι, και δεν είναι επιθύμησες, γιατί τόσο πολύ είναι... Γιατί δεν λείπω, ας πούμε, 10 χρόνια και ήρθα. Έρχομαι συχνά. Οπότε.
1: Είσαι 40 χρόνια στην Αθήνα, ε?
2: Με 40 χρόνια.
1: Μια ολόκληρη ζωή.
2: Μια ολόκληρη ζωή. Όμως ποτέ δεν έπαψα να νιώθω ζακυνθινός.
1: Ναι.
2: Ποτέ. Όταν λέω, ας πούμε, μια ζακυνθινή λέξη, όταν μιλάω με κάποιον άνθρωπο στην Αθήνα, λέω όπως λέμε και στη Ζάκυνθο.
1: Όπως λέμε και στη Ζάκυνθο, είδες.
2: Ναι, ξέρω εγώ. Δεν μου έρχεται τώρα μια λέξη. Που...
1: Έχεις μεγαλώσει όπως και εγώ σε μια φτωχή αγροτική οικογένεια, έτσι δεν είναι?
2: Πολύ.
1: Ναι. Με αριστερή ιδεολογία. Mm-hmm. Αυτή η ιδεολογία σε διαμόρφωσε και σαν άνθρωπο και σαν θεατράνθρωπο και σε αυτό που είσαι τώρα?
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν σου έχουν κάνει ποτέ αυτή την ερώτηση.
2: Δεν νομίζω, δεν θυμάμαι.
1: Σε όλα ο μοναδικός είμαι.
2: Ναι. Σίγουρα. Ναι.
1: Σίγουρα, ε.
2: Ναι. Μην το αναλύσω τώρα, αλλά σίγουρα.
1: Γιατί εγώ πιστεύω πως ναι.
2: Ας το είπα, σίγουρα.
1: Καλά, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ για δικό σου λογαριασμό, αλλά έτσι.
2: Ναι. Ξέρεις, το να ασχολείσαι με την τέχνη είναι μια διέξοδος.
1: Ναι.
2: Μια διαφυγή από την αδικία.
1: Γιατί δεν είναι και πολιτική πράξη μαζί?
2: Μα και αυτό που κάνουμε πολιτική
1: πράξη. Πράξη.
2: Οτιδήποτε γίνεται είναι πολιτική πράξη. Αλλά δεν το λέω ως πολιτική πράξη. Σου έλεγα ότι η επιλογή το να κάνεις, να ασχοληθεί κανείς με την τέχνη, βεβαίως χωρίς να αφορά όλο τον κόσμο αυτό, αλλά είναι μια διέξοδος από ένα περιβάλλον, όπως είπα και στην αρχή, που δεν μου ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο. Αυτό λοιπόν είναι μια διαφυγή, όπως είπα πριν, από την αδικία που νιώθε κανείς γύρω του, από την κακοποίηση των ζώων. Έχω δει, ας πούμε, να σφάζουν το γουρνάκι, έχω δει να κόβουν την ουρά του σκύλου στο μπάγκο, ας πούμε, γιατί τους ενοχλεί στο κυνήγι, ξέρω εγώ γιατί. Και αυτά τα πράγματα με πονούσαν. Και ήθελα να απομακρυνθώ από όλα αυτά, από μια σκληρότητα δηλαδή. Αυτή η σκληρότητα προς τα ζώα υπήρχε και προς τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι έδερναν και πιθανόν δέρνουν τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους, τους άντρες. Όλα αυτά τα πράγματα.
1: Μόνο που αυτή η σκληρότητα υπάρχει πια στην καθημερινότητα, είτε στην επαρχία είτε στην Αθήνα.
2: Παντού.
1: Και έχει να κάνει με όλες τις
2: μέρες. Μα όταν λέω διαφυγή, εγώ δεν εννοώ την Αθήνα. Ναι. Εννοώ το χώρο του θέατρου και της πολιτικής, της τέχνης μου. Δεν εννοώ το περιβάλλον, αν είμαι στην Αθήνα ή όχι. Παντού βέβαια σε μένα.
1: Κρατάς κάποιες επαφές στη Ζάκηθο? Με ποιους σας λέει? Θοδωρής Καμπίτσης, να υποθέσω.
2: Με τον Καμπίτση.
1: Καλημέρα στον Θοδωρή Καμπίτση.
2: Ναι, μιλάμε με τον Κώστα τον Καποδίστρια. Δεν βλεπόμαστε.
1: Τον Άγγελο τον Πυριόχο.
2: Και με τον Άγγελο. Τον Άγγελο του. Είχαμε μιλήσει και είχα φέρει μια παράσταση εδώ, τη Δεσποινίδα Μαργαρίτα, που έπαιζα τη Δεσποινίδα Μαργαρίτα. Και είχαμε κάνει μια συζήτηση και με τον Άγγελο στο ραδιόφωνο του.
1: Ναι.
2: Και ναι, έχουμε κάποιες καλές σχέσεις με τους ανθρώπους. Μα με κανένα δεν έχω κάτι.
1: Σε έχει καλέσει κάποια φορά δημοτική αρχή εδώ για να δώσει κάποια παράσταση στο υπαίθριο δημοτικό θέατρο?
2: Όχι.
1: Γιατί δεν θυμάμαι.
2: Όχι.
1: Τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Γιατί όχι?
2: Έχω έρθει με το θέατρο τέχνης, έχουμε έρθει.
1: Ναι.
2: Επί παλιά, επί Κοπανά, ας πούμε, που ήταν.
1: Όταν ήταν πρόεδρος στη ΔΕΠΑΣ, ο Κοπανάς, που δεν υπάρχει πια ΔΕΠΑΣ.
2: Ναι. Αλλά ως θέατρο τέχνης έχω έρθει, όχι. Μόνος μου, ενώ με μια πρωτοβουλία δική μου είχα φέρει τη Δεσποινίδα.
1: Αυτός έχει στεναχωρήσει ή δεν σε νοιάζει?
2: Καθόλου.
1: Δεν ήταν επιλογή σου και επιδίωξή σου?
2: Καθόλου.
1: Να έρθεις και στην ιδιαίτερη σου πατρίδα να παρουσιάσεις μια παράσταση?
2: Θα σου πω κάτι τώρα που το φέρω. Είχαμε κάνει μια ταινία για την Ζάκηθος στην Επανάσταση του 1821, που είχα τον βασικό ρόλο και κάνανε πρεμιέρα στο Δημοτικό Θέατρο. Και δεν με κάλεσε κανείς.
1: Α, έτσι.
2: Ναι. Και το λέω δημόσια αυτό, γιατί.
1: Να το πεις, βεβαίως.
2: Το λέω, και δεν το λέω ότι κάποιος.
1: Και από πικρία.
2: Ήθελε να μου κάνει, ούτε καμία πικρία. Το λέω ως μια παράληψη που δεν θα έπρεπε να έχει γίνει. Δηλαδή.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί όλο ήταν αφιλοκερδός, ήρθα από την Αθήνα κλπ.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς, το δωρή δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Δεν
1: και νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν φτάνει μαζί σου ο χρόνος. Θα σε ξανακαλέσω.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι.
1: Θα μπορούσαμε να συζητάμε επί ώρες.
2: Ενώ δεν μ' αρέσει να μιλάω.
1: Πολύ.
2: Πολύ
1: καθόλου. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
2: Όταν μιλάω δημόσια, μπορώ και μιλάω. Γιατί δεν έχω έναν αποδέχτη. Έχω μια ομάδα ανθρώπων που ο καθένας τα εισπράττει όπως θέλει.
1: Μάλιστα. Ελπίζω να πέρασες καλά εδώ που ήρθες.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Το εννοείς?
2: Πάρα πολύ ωραία, ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Και νιώθω και εγώ πολύ καλά.
2: Να είσαι
1: γιατί
2: καλά.
1: Καιρό προσπαθούσα να έρθω σε επικοινωνία μαζί σου και να σε καλέσω εδώ στο
2: στούντιο. Ευχαριστώ πολύ και χάρηκα που.
1: Το ένιωθα ότι το έχω, ότι ήταν ηθική υποχρέωση για μένα να το κάνω.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το λέω από καρδιάς. Ελπίζω να το πιστεύεις.
2: Και που έχουμε άλλωστε είσαι ο δεύτερος Νέγκας το τελευταίο διάστημα που μιλάω δημόσια. Ήταν η κυρία Νέγκα πριν.
1: Η Αθηναής Νέγκα, κόρη του αείμνηστου ηθοποιού.
2: Ναι,
1: αλλά
2: ναι.
1: Η οποία πια δεν έχει καμία σχέση με τη Ζάκηθο.
2: Ναι, δεν έχει κάτι. Μακρινέω συγγενείς, κάτι τέτοιο.
1: Αφήνω το κλείσιμο για σένα. Πες ό,τι θέλεις στον κόσμο.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω δημόσια.
1: Αντίθετα, δεν.
2: Αλλά χάρηκα, ήθελα να μιλήσουμε μαζί και χάρηκα που τα είπαμε.
1: Να είσαι καλά, Θοδωρή. Θοδωρής Γράμψας. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργύρο Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου. Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με μία υπόθεση η οποία ουσιαστικά ήρθε στην επιφάνεια, ήρθε μάλλον ξανά στην επικαιρότητα μετά από 7 ολόκληρα χρόνια, καθώς τώρα ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε 29 αστυνομικούς των αστυνομικών διευθύνσεων Ετωλίας και Ακαρνανίας μετά από μήνυση που είχε κατατεθεί εναντίον τους το 2019 από γυναίκα που είχε τραυματιστεί κατά την επιχείρηση κατά στολής των επεισοδίων που σημειώθηκαν μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα τοπικών ομάδων. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χθες να σου πω, Βίκη, ότι απολογήθηκαν οι πρώτοι 15 από τους 29 αστυνομικούς, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το περιστατικό, όπως είπες και εσύ, σημειώθηκε μετά τη λήξη αγώνα ανάμεσα σε ομάδες του Νεοχωρίου και του Μεσολογγίου. Τα επεισόδια που ακολούθησαν, για τα επεισόδια μάλλον, ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και τον τραυματισμό μιας γυναίκας. Η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος για τους 29 αυτούς αστυνομικούς, με πλαίσιο ποινής, να σου πω, έως και τα 20 χρόνια, και είναι ένα γεγονός που έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς αφορά σε τόσους πολλούς αστυνομικούς και σε μια τόσο σοβαρή κατηγορία που αφορά πράξεις κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Η γυναίκα είχε τραυματιστεί τόσο στο κεφάλι και στο σώμα, είχε υποβάλει μήνυση επικαλούμενη μερική αναπηρία στην ακοή της λόγω του τραυματισμού της. Να υπενθυμίσουμε πως κατά τη διάρκεια εκείνων των επεισοδίων που είχαν εκτοξευτεί πέτρες, κροτίδες, φωτοβολίδες και είχαν τραυματιστεί ελαφρά και 6 αστυνομικοί, καθώς επίσης και αρκετοί οπαδοί, καθώς είχαν χρησιμοποιηθεί χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Σύμφωνα τώρα με την καταγγέλουσα, στο σημείο υπήρξε υπερβολική χρήση τέτοιων κατασταλτικών μέτρων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της στο κεφάλι. Πέρασαν, όπως είπες και εσύ, 7 χρόνια και σύμφωνα με τη δικογραφία, οι 29 αστυνομικοί καλούνται να απολογηθούν για τις πράξεις τους στη διάρκεια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Όπως σου είπα, χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός και θα ακολουθήσει και
0: θα ακολουθήσει τμηματικά η απολογία τους.
1: Γιατί είναι και πολλοί κατηγορούμενοι. Πάντως, χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, έχω να σου πω.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο ίδιο θέμα, καθώς στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνήγορο υπεράσπισης των 29 αστυνομικών, τον κύριο Χρήστο Τσιμπούκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσιμπούκη.
2: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την υπόθεση, η οποία θα λέγαμε κάνει εντύπωση, καθώς ουσιαστικά έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 ολόκληρα χρόνια.
2: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνει δίκηση γιατί έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 χρόνια. Νομίζω υπάρχει μια δίωξη που έχει ασκηθεί σε βαθμό κακουργήματος. Από εκεί και στο εξής, είναι μια τους ρυθμούς της η δικαιοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα κλήθηκαν για απολογία οι αστυνομικοί αυτοί, οι 29 αστυνομικοί.
0: Μάλιστα, απολογήθηκαν οι πρώτοι 15.
2: Νομίζω βέβαια, αν μου επιτρέπετε, απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, εκκρεμή απολογία των υπολείπων 14. Σε δύο μέρες θα γίνει.
0: Απολογήθηκαν οι πρώτοι 15.
2: Νομίζω βέβαια, αν μου επιτρέπετε, οι πρώτοι 15 εκκρεμεί η απολογία των υπολείπων 14.

0: και από ενέργειες των αστυνομικών. Αυτή είναι η ουσία. Το αν έχει μια σωματική βλάβη ή όχι η φερόμενη ως παθούσα και καταγγέλουσα είναι ένα άλλο ζήτημα. Όταν υπάρχουν τώρα επεισόδια μεταξύ οπαδών δύο ομάδων, στην οποία εμπλέκονται και ορθώς εμπλέκονται οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν τα μέτρα σχεδιασμού, τα μέτρα τάξης από τον εκάστοτε υπεύθυνο σε κάθε σχετική περίσταση, για να μπορέσει να προστατευτεί η σωματική ακεραιότητα και η ζωή των εμπλεκομένων, των πολιτών, των αστυνομικών, η περιουσία του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό έχουμε ένα ευνομούμενο κράτος και γι' αυτό υπάρχει και το κράτος δικαίου, γι' αυτό υπάρχει και η δημόσια τάξη και ασφάλεια, όπως πρέπει να εφαρμόζεται από τα όργανα της τάξης. Αυτά γίνονται στη δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Η δημοκρατία αυτά απαιτεί. Mm-hmm. Από εκεί και στο εξής, σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των αστυνομικών, θα πρέπει να πω ότι ήταν η πλήρως ενδεδειγμένη. Αυτή η οποία υπάρχει βάσει των πρωτοκόλων της εμπλοκής και βάσει των πρωτοκόλων που πρέπει να ακολουθηθούν όταν υπάρχει μια έκρηθμη κατάσταση. Η κατάσταση ήταν παντελώς έκρηθμη. Μεταξύ ανθρώπων που πετάγαν οι μεν στους δε αντικείμενα και έπρεπε κάπως να προστατευτεί όλη και να ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση. Άρα, στο ότι υπάρχει μια προκληθή σωματική βλάβη, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και είναι ο βασικός ισχυρισμός των αστυνομικών. Αντικειμενικώς δεν θα μπορούσε να υπάρχει πρόκληση της εν λόγω σωματικής βλάβης από ενέργειες των αστυνομικών. Τώρα το αν έχουν ρηφθεί ή όχι κρότου λάμψης ή κόνεως, χρωμοβίδες ή οτιδήποτε άλλα χημικά μπορεί να έχουν πέσει τα κρυγόνα μέσα, αυτά ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο το οποίο είναι πάντα ανάλογα της συμπεριφοράς των εμπλεκομένων.
1: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο θα υπάρχει σίγουρα ένα σχέδιο δράσης από τους υπευθύνους για το πώς θα δράσει η δημιουργία
0: των ΜΑΤ. Επειδή ο κόσμος ακούει το βαριά σκοπούμενη και δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει το σκοπούμενη. Δηλαδή αυτό τώρα το οποίο απαγγέλλεται ως κατηγορία στους αστυνομικούς είναι ότι επισκοπό με τον ειδικό δόλο του σκοπού προκάλεσαν σωματική βλάβη στην άγνωστη σε αυτούς κυρία, την καταγγέλουσε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν προκύπτει. Την γνώριζαν, είχαν προηγούμενα μαζί της.
1: Ότι πήγαν επισκοπού να την τραυματίσουν, αυτό εννοείται.
0: Προφανώς και δεν την τραυμάτισαν. Εδώ τώρα υπάρχει, είναι ο ισχυρισμός, είναι ξεκάθαρος. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη από μία κρότουλας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κυρία Τσιμπούκη για την παρέμβασή σας σε αυτό το θέμα και θα δούμε τελικά το πώς θα εξελιχθεί και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Γεια σας.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Ούδας στα Χανιά όταν συγκρούστηκαν το επιβατηγό οχηματαγωγό Έλυρος με φορτηγό πλοίο. Πάμε στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη για να μας πει περισσότερα. Ευτυχία.
2: Το Έλυρος με το κάργο Ιωσήφ Καπά, ευτυχώς λέω και πάλι, που είχαμε μόνο υλικές ζημιές, κυρίως το Ιωσήφ Καπά. Υπάρχει και ένα πολύ χαρακτηριστικό βίντεο στο Art News που δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης. Το Έλυρος είχε πάρει από όπλου, είχε ημερήσιο δρομολόγιο για το Πειραιά με 100 επιβάτες, 118 μέλη του πληρώματος, 32 γιοταχή, 74 φορτηγά και 7 δίκυκλα. Ο Ιωσήφ Κάπα που μεταφέρει επικίνδυνα φορτία και το λέω γιατί είχε 84 φορτηγά μέσα, λέμε ευτυχώς γιατί θα μπορούσε... όπως χτύπησε και έχει χτυπήσει, έχουν σπάσει τα τζάμια ενός φορτηγού που ήταν ένα από τα 84 φορτηγά που είχε το Ιωσήφ Κάπα και επειδή μεταφέρει υγραέριο, εκρηκτικά κτλ. Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, γι' αυτό όλοι τώρα είναι ανακουφισμένοι. Το Έλυρος από στιγμή σε στιγμή αναμένει το πιστοποιητικό αξιοπλοίας από τον Ιωγνώμονα για να συνεχίσει το δρομολόγιο του με μια καθυστέρηση. Επιβάτες παραμένουν μέσα στο πλοίο. 192 μέτρα πλοίο το Έλυρος, 133 το Ιωσήφ Κάπα. Δεν έκοψε το Ιωσήφ Κάπα. Θεώρησε ότι προλαβαίνει να περάσει, δεν πέρασε. Εκείνη την ώρα έκανε βέβαια κράτη ο καπετάνιος του Έλυρος, αλλά τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο πλοίο με τη φόρα που είχε το χτύπησε αριστερά στην πλώρη. Μικρές γρατζουνιές το Έλυρος κατάπλεωρα. Ζημιές σοβαρές, έχει μια τρύπα τώρα το Ιωσήφ Κάπα. Σίγουρα δεν μπορεί, κενό φορτίου θα αποπλέψει να πάει να επισκευάσει τη ζημιά του. Δεν μπορεί να συνεχίσει το δρομολογιό του με αυτήν την κατάσταση. Δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση, δεν τραυματίστηκε κανείς. Το μικρότερο κακό βγήκε από ό,τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία.

0: Τώρα είχαμε ισχυρές καταιγίδες αλλά και φιελώδεις ανέμους, οι οποίοι προκάλεσαν μάλιστα σοβαρά προβλήματα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, με δέντρα να ξεριζώνονται, δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, αλλά και την πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις. Ξαφνικό μπουρίνι λοιπόν χτύπησε χθες βράδυ περιοχές του Δήμου Βόλβης, Βρασνών, αλλά και, την Ασπροβάλτα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χρειάστηκαν μόλις 15 λεπτά για να γίνουν ποτάμια οι δρόμοι τόσο στην περιοχή του Δήμου Βόλβης, όπως τα Βρασνά και την Ασπροβάλτα, αλλά και στο Κιλκί και την Δράμα. Πραγματικά ξεριζώθηκαν δέντρα, κολόνες στη ΔΕΗ. Είχαμε blackout τα Βρασνά, μάλιστα, χθες το βράδυ. Ενώ η νύχτα έγινε μέρα από τις πολλαπλές αστραπές που είχαμε στον ουρανό. Πραγματικά ξερίζωσε κάποιες καρέκλες, ξαπλώστρες, αλλά και ομπρέλες από την παραλία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν. Και αυτό που λένε οι ειδικοί ήταν ότι χθες χτύπησε την περιοχή μια υπερκαταιγίδα. Ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα στις καλλιέργειες μέχρι στιγμής. Από τις αυτοψίες των αγροτών δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες ζημιές προς ώρας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Και να πάμε και στη Δράμα, όπου και εκεί είχαμε ισχυρές ρηπές ανέμων, προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και μάλιστα εκεί το πυροσβεστικό σώμα δέχθηκε πάνω από 40 κλήσεις. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
2: Βίκη, προβλήματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας από τον Μπουρίνι, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την έντονη βροχή, τους πολλούς κεραυνούς και τους ισχυρούς ανέμους που είχε σαν αποτέλεσμα να πέσουν αρκετά δέντρα. Στη Δράμα, αυτό που καλούνται να διαχειριστούν οι αρχές είναι η απομάκρυνση των κορμών. Βρίσκονται στο κέντρο της Δράμας αλλά και στις κοινότητες υπηρεσίες των Δήμων, της Περιφέρειας και της Πολιτικής Προστασίας για την απομάκρυνση των κορμών. Υπάρχουν στο κέντρο της πόλης κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι κορμοί. Τοποθετήθηκαν κορδέλες πέριξ του δημοτικού κήπου που απαγορεύουν την είσοδο για την ασφάλεια των πολιτών. 41 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική, 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον. Προβλήματα επίσης από πτώση δέντρων σε Καλαμπάκι, Άγιο Θανάσιο, Παρανέστη και Δοξάτο. Στην Καβάλα μικρότερης κλίμακας προβλήματα, κυρίως στο Δήμο Νέστου, στον δρόμο προς Κεραμωτή και στο Πολύ Στυλοβίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Αυτή την ώρα συνεδριάζει εκτάκτος το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Καλύμνου για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την αναστολή λειτουργίας τμήματων του μετά από ελέγχους στο δίκτυο ύδρευσης. Η συνάδελφος από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία, να θυμίσουμε, μας έδωσε χθες το θέμα, συνομίλησε για αυτή τη σοβαρή υπόθεση με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, όπως και με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, οπότε φυσικά έχει και να μας δώσει περισσότερο πληροφορίες. Μαριέτα.
3: Ναι, γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα μια έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Καλύμνου, προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα μέλη αναλυτικά για το πρόβλημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με το νερό του δικτύου ύδρευσης, το οποίο εντοπίστηκε μόλυνση, μικροβιακή επιβάρυνση από τακτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να υπενθυμίσω ότι από την στιγμή που βρέθηκε αυτό το πρόβλημα στο νερό, ανεστάλη η λειτουργία της μονάδας τεκμητού νεφρού, των χειρουργείων και της νεευτικής κλινικής. Έχουν ενεργοποιηθεί, όπως μας διαβεβαίωσαν τόσο ο κύριος Μανώλης Μουσελής, έπαρχος της Καλύμνου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο Νίκος Τσουκαλάς, όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε τέτοια περίπτωση. Οι νεφροπαθείς, πρέπει να πω, για τις αιμοκαθάρσεις τους μεταφέρονται είτε στο νοσοκομείο της ΚΟ είτε στο νοσοκομείο της Λέρου, που είναι το πλησιέστερο. Όπως είπαμε και χθες, μία γυναίκα μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να γεννήσει. Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει έρθει σε επικοινωνία με την ΔΕΙΑ της Καλύμνου, που είναι υπεύθυνη για το δίκτυο ύδρευσης, προκειμένου να γίνουν έλεγχοι σε όλες τις παροχές και να διαπιστωθεί από πού προέρχεται το πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνουμε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ξεκινήσει προφανώς και οι διαδικασίες για να αντιμετωπιστεί. Βέβαια πρέπει να επαναλάβω ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα, ότι γίνεται ένα σχέδιο εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου και γίνονται κάποια έργα όπως νέες δεξαμενές τις οποίες θα μπορεί το νοσοκομείο να αποθηκεύει νερό. Αυτή τη στιγμή ωστόσο δεν είναι γνωστό, Βίκη, πότε θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και πότε θα επανέλθει στα φυσιολογικά η λειτουργία του νοσοκομείου. Περιμένουμε πάντως νεότερες πληροφορίες από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που, όπως είπαμε, είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαριέτα. Σημαντική ενίσχυση έχουμε στο νοσοκομείο Ηλίας. Έρχονται 10 νέοι γιατροί, οι οποίοι και θα καλύψουν τα κενά. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε πραγματικά καλά νέα για τον τομέα της δημόσιας υγείας στην Ηλία μετά από πολλά πολλά προβλήματα και λήψεις που βιώσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά, στην προκήρυξη που έκανε η ΕΚΤΗΠΕ και το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας για 12 θέσεις νέων μόνιμων γιατρών, έχουμε την κάλυψη των 10, ένα ποσοστό του 83,3%, αρκετά εντυπωσιακό αν σκεφτούμε ότι σε προηγούμενους διαγωνισμούς είχαμε ακόμη και μηδενικά αποτελέσματα. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, υπήρξαν συγκεκριμένοι λόγοι, όπως ο χαρακτηρισμός του νοσοκομείου ως τύπου Α άγωνου και άλλοι. Πάντως, οι θέσεις που θα καλυφθούν στο νοσοκομείο Ηλίας και στις 3 συνολικά νοσηλευτικές του μονάδες είναι σημαντικές. Στο νοσοκομείο του Πύργου, δηλαδή, καλύπτονται οι 6 από τις 7 θέσεις πλέον από το διαγωνισμό, με διευθυντή εσωτερικής παθολογίας, με αναισθησιολόγο, με επιμελητή χειρουργικής, με καρδιολόγο στην ΜΕΘ κλπ. Ενώ στην Αμαλιάδα, στο αντίστοιχο νοσοκομείο κατά της Αμαλιάδας, καλύπτονται οι 2 από τις 3 προκυρισόμενες θέσεις. Οι 2 θα είναι του αναισθησιολόγου και του, και μια θέση επιμελητή χειρουργικής. Ενώ στην νοσηλευτική μονάδα των Κρεσθένων καλύπτονται και οι 2 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί, μία ιατρικής βιοπαθολογίας και μία γενικής ιατρικής παθολογίας. Οι σημαντικοί λόγοι που επέτρεψαν στο να έχουμε αυτά τα καλά νέα είναι καταρχήν η θεσμική θωράκιση. Δηλαδή, όπως πάμε, το νοσοκομείο με απόφαση του Υπουργείου Υγείας έγινε άγωνο τύπου Α, έτσι ώστε να δοθούν τα κίνητρα που προβλέπονται από αυτήν την κατηγορία σε γιατρούς να έρθουν στον πύργο. Είχαμε ένα μέτρο που αφορούσε την εμβληματική, μια εμβληματική φορολογική ρύθμιση, όπως χαρακτηρίζεται, καθώς δεν υπάρχει πλέον η εξοντοτική ενιαία φορολογική κλίμακα για τις εφημερίες, και επιπλέον έχουμε και τα πρόσθετα κίνητρα που έδωσαν οι Δήμοι Πύργου και Ήλιδας, ένα μηνιαίο χρηματικό επίδομα στέγασης και διαβίωσης για τους νέους γιατρούς που έρχονται στον πύργο, και περιορίζεται έτσι το οικονομικό βάρος της μετεγκατάστασής τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλά στην υγεία της και εκτός νοσοκομείου είναι η 16χρονη που μεταφέρθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Λανθασμένα χθες η ιστορία της πήρε μια μακάβρια διάσταση, η οποία αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, νοσηλεύτηκε, συνήλθε, επέστρεψε σπίτι της η 16χρονη που μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής που μας πέρασε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Εχθές τώρα το απόγευμα, λανθασμένα μεταδόθηκε από ανταποκριτή τηλεοπτικού σταθμού ότι η κοπέλα πέθανε. Η είδηση σε χρόνο ρεκόρ αναπαρήχθη και από τοπικά μέσα αλλά και από πολλές κεντρικές ιστοσελίδες, προκαλώντας μια αναστάτωση για λίγες ώρες μέχρι τη διάψευση και την αποκατάσταση της αλήθειας. Το σίγουρο είναι ότι επειδή το λιμενικό έβγαλε μια επίσημη ενημέρωση, μια επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, εκείνο που αναφέρει είναι ότι λίγες ώρες μετά τη μεταφορά του κοριτσιού στο νοσοκομείο συνελήφθη η 48χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου. Και φυσικά την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης, γιατί το περιστατικό με την κοπέλα, το σημείο που καταναλώθηκε τέλος πάντων το αλκοόλ, ήταν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, προφανώς με κάποια παρέα της ήταν εκεί. Οπότε το λιμεναρχείο έχει αναλάβει να διενεργήσει την προανάκριση, Βίκη.
0: Μάλιστα. Τώρα άλλο ένα Σαββατοκύριακο ωστόσο όμως είχαμε, Χρυσούλα, με πολλή αναμονή και πολλά νεύρα στο τελωνείο του Εύρου. Με αποτέλεσμα μάλιστα κάποιοι οδηγοί να καυγαδίσουν και άσχημα.
5: Ναι, κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια. Εντάξει, τώρα Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, Βίκη. Ήταν ακόμα ένα Σαββατοκύριακο εξαιρετικά δύσκολο και με πολλές ώρες αναμονή στα Τελωνία και στις Καστανίες και στους κήπους. Είναι αυτή η κατάσταση για την οποία έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Έχουμε πει ότι είναι υπερφορτωμένα και τα δύο Τελωνία και οι δύο συνοριακοί σταθμοί. Έχουμε πει ότι έχουν δρομολογηθεί πράγματα και γίνονται πράγματα για την αναβάθμιση των κήπων, αλλά είναι ακόμα σε εξέλιξη, δεν έχουν ολοκληρωθεί, θέλω να πω. Έχουμε πει για τις μελέτες που γίνονται για την κατασκευή ενός νέου τελωνίου στις Καστανιές, αλλά και αυτό είναι κάτι που δεν θα εξυπηρετήσει άμεσα. Επομένως, ο φόρτος και οι αναμονές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Είναι αυτό το σύστημα εισόδου πολιτών τρίτων χωρών που καθυστερεί. Είναι η αυξημένη κίνηση λόγω καλοκαιριού επισκεπτών από την Τουρκία που επιλέγουν να περάσουν 2-3 περισσότερες μέρες στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Κάποιοι μπαίνουν από το Τελωνείο των Κήπων, κάποιοι από το Τελωνείο των Κήπων. Μετά, όταν είναι να επιστρέψουν, δημιουργούνται εκεί ουρές. Και είναι τώρα όμως αυτό το διάστημα, μιλάμε για υπερφόρτωση. Γιατί, Βίκυ, έχουμε αυτό το διάστημα που οι καταγόμενοι από την Τουρκία μετανάστες που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες ταξιδεύουν αυτές τις μέρες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές προς την Τουρκία και περνούν από τα ελληνικά Τελωνία για να φτάσουν στη χώρα καταγωγής τους. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπες και εσύ το Σαββατοκύριακο, είδαμε πολλές εικόνες και κάποια βίντεο στις Καστανιές που σε κανονικές συνθήκες είναι ένα ήσυχο χωριό, έτσι. Οι κάτοικοι δυσκολεύονται να βγουν ακόμα και από το σπίτι τους. Είχε τόσα αυτοκίνητα σε όλους τους δρόμους και τα δρομάκια του χωριού και κάποιοι οδηγοί, προφανώς έχοντας εξαντλήσει την υπομονή τους, έφτασαν να καυγαδίζουν έντονα και έφτασαν οριακά σε χειροδικία για την σειρά προτεραιότητας. Ποιος θα περάσει πρώτος και εγώ περιμένω περισσότερο και εσύ λιγότερο, τα γνωστά. Είναι και η ζέστη πολύ, τα νεύρα ήταν ασυγκράτητα, είχαμε δηλαδή και τέτοιες σκηνές. Και είχαμε και το σχόλιο της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι πρέπει άμεσα να γίνουν έστω και προσωρινές ενέργειες, γιατί η υπομονή, όπως λέει, έχει εξαντληθεί, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Οι ειδικές μπάρες θα τοποθετηθούν από την περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας στη Λέσβο, σε σημεία όπου σημειώθηκαν τροχαία δυστυχήματα από τα οποία 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
6: Καλό μεσημέρι. Πριν 1,5 μήνα περίπου, αν θυμάστε, είχαν χάσει τη ζωή τους στο συγκεκριμένο σημείο 2 νέα παιδιά. Και πριν από λίγες μέρες, πάλι στο ίδιο σημείο που έγινε το θανατηφόρο με τα νέα παιδιά, άλλες 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους. Αυτό οδήγησε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή τροχέας, να πάνε στο σημείο και να κάνουν μία αυτοψία. Να δουν καταρχήν αν το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο χρειάζεται βελτιώσεις ή όχι, ή αν θα πρέπει να ληφθούν κάποια άλλα μέτρα. Έτσι λοιπόν είδαν ότι δεν οφείλεται σε σφάλμα του δρόμου. Άλλωστε και ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χρυσογοίδης, είχε τονίσει ότι σε σφάλμα των οδηγών οφειλόταν τα συγκεκριμένα δυστυχήματα. Αποφασίστηκαν λοιπόν να τοποθετηθούν μπάρες νέου τύπου, οι οποίες θα απορροφούν κατά την πρόσκρουση και έτσι δεν θα είναι τόσο σφοδρά τα χτυπήματα πάνω στη θέα. Το θέμα είναι πότε θα τοποθετηθούν, γιατί χρειάζονται, όπως καταλαβαίνετε, στα δημόσια έργα χρειάζονται και να βρεθούν οι πιστώσεις, αλλά χρειάζεται και ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα σε μια ασυνήθιστη τακτική επιδίδονταν 2 μεσήλικες σε σούπερ μάρκετ τουριστικών περιοχών του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, καθώς απασχολούσαν τους πολιτές, οπότε κατάφερναν να λαμβάνουν ρέστα, χωρίς ωστόσο όμως να έχουν να δώσει χρήματα για να πληρώσουν. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
7: Πράγματι, Βίκη, πρωτότυπη. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από την ασφάλεια Ρεθύμνου, πρόκειται για 2 άνδρες ρουμανικής καταγωγής, 50 και 69 ετών αντίστοιχα. Έμπαιναν σε μικρές επιχειρήσεις, παντοπολία, μινι μάρκετ κλπ, όπου συνήθως ο ιδιοκτήτης είναι και στο ταμείο, έπιαναν συζήτηση έτσι με φιλικό τρόπο και αποχωρώντας του έλεγαν τα ρέστα. Εκείνος δεν θυμόταν αν του είχαν δώσει χρήματα ή όχι και αντιστοίχως στις περισσότερες περιπτώσεις τους έδινε χρήματα χωρίς να έχει πάρει βεβαίως το αντίτιμο. Έτσι. Τα περιστατικά είχαν αρχίσει να πληθαίνουν, η δράση τους καταρχήν είχε ξεκινήσει στην περιοχή του Ηρακλείου, στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου, στη Μεσαρά δηλαδή, και είχε επεκταθεί και στο Ρέθυμνο, στην περιοχή του Μυλοποτάμου. Έγιναν κάποιες καταγγελίες, συγκεντρώθηκαν από την αστυνομία. Οι αστυνομικοί του τμήματος Μυλοποτάμου τους εντόπισαν εκεί στην περιοχή σε ένα αυτοκίνητο, τους συνέλαβαν, τους υπέβαλαν σε ανάκριση, παραδέχθηκαν τη δράση τους, γιατί υπήρχε και υλικό από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Το παραδέχτηκαν, βρέθηκαν και πάνω τους περίπου 1.540 ευρώ και μάλιστα. Να πούμε βεβαίως κρατούνται, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και βεβαίως mm-hmm. Να πούμε ότι η έρευνα συνεχίζεται γιατί πιθανότητα εμπλέκονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις εξαπάτησης ανύποπτων καταστηματαρχών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Γιώργο. Στην Καστοριά τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 43χρονου για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φρέων από την Αλβανία. Η Τάμι Αδάμου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
8: Δίκη, όπως είπες και εσύ καλά, ένας 43χρονος αλλαδαπός, μέλος όπως τον χαρακτήρισαν εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση ποσοτήτων φιαλών παράνομη συκτικού υγρού το λεγόμενο φρέων. Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Καστοριάς, καθώς διαπιστώθηκε ότι μετέφερε χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς τα φρέων και αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύσεων, στερώντας το ελληνικό δημόσιο από την ύπαρξη των σχετικών πόρων, ζημιώνοντάς το. Στο πλαίσιο βέβαια της ίδιας υπόθεσης αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμα τριών αλλοδαπών μέλων της οργάνωσης, το αρχηγικό μέλος που οργάνωσε την παράνομη εισαγωγή των φιαλών από το εξωτερικό στη χώρα μας και την περαιτέρω διανομή τους, καθώς επίσης και δύο άτομα που παράνομα εισήγαγαν λίγο νωρίτερα τις φιάλες από την Αλβανία στη χώρα μας, τις οποίες και παρέλαβε ο 43χρονος πλησίων της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Τα μέλη της οργάνωσης μετά την παράνομη εισαγωγή των φιαλίων στη χώρα μας διακινούσαν περαιτέρω στην ελληνική επικράτεια αποσκοπώντας την πώλησή τους και σχηματίστηκε σε βάρος τους ποινική δικογραφία για λαθρεμπόριο κατά παράβαση του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης καθώς και για παράβαση της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος και περί αλλοδαπών κατά περίπτωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και σε εξέλιξη βρίσκεται το θερμικό κύμα που πλήττει τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις μάλιστα, ο υδράργυρος θα καταγράψει 40 μέχρι και αύριο, ενώ τοπικά αναμένεται να φτάσει και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, στη Λάρισα τώρα, που βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Έχουμε τη Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας και Μίνα, να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι θερμοκρασίες καταγράφεται σήμερα?
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Να σου πω ότι πως και αν το θερμόμετρο δείχνει 36 βαθμούς, η κατάσταση όμως είναι αφόρητη και όσο περνά η ώρα, νομίζω ότι τα mm-hmm. πράγματα γίνονται και πιο δύσκολα. Ήδη από χθες, τοπικά, το θερμόμετρο έδειξε 41 βαθμούς, τα Φάρσαλα mm-hmm. για παράδειγμα. Σήμερα επίσης αναμένεται ανάλογες και λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες. Έτσι. 40 λοιπόν και τοπικά 41 βαθμούς, ίσως και λίγο παραπάνω. Καίγεται ο κάμπος, την κυριολεξία, τα καμποχώρια της Λάρισας και άλλα και η ίδια η πόλη, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Έτσι λοιπόν να πω ότι όσο περνάει η ώρα λιγοστεύει η κίνηση, σε λίγο φαντάζομαι ότι το κέντρο θα ερημώσει. Καθώς ο κόσμος σπέβδει να τακτοποιήσει υποχρεώσεις, αγορές και βεβαίως να επιστρέψει στο σπίτι του αναζητώντας έτσι την δροσιά του κλιματιστικού, προσφέρει το κλιματιστικό. Τώρα, μιας και μιλάμε για κλιματιζόμενους χώρους, να πω ότι βεβαίως από χθες, και αυτό θα διαρκέσει μέχρι και αύριο όπως όλα δείχνουν, βρίσκονται στη διάθεση του κοινού κλιματιζόμενες αίθουσες από την περιφέρεια και από όλους τους Δήμους. Η δική Μέριμνα έχει ληφθεί και τους άστεγους. Κλιμάκια των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου περιοδεύουν στην πόλη, όπου εντοπίσουν άστεγο, τον ενημερώνουν ότι έχει τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να φιλοξενηθεί στις κοινωνικές δομές, έτσι ώστε να αποφύγει τις υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, να πούμε ότι στο πλαίσιο της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας έχουμε και αλλαγές στο ωράριο εργασίας. Από το Δήμο Λαρισαίων μας ενημέρωσαν ότι οι εργαζόμενοι σε ανοιχτούς χώρους, ας πούμε οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας ή της Διεύθυνσης Πρασίνου, ήδη το ωράριό τους έληξε από τις 12 το μεσημέρι. Παύση τις μεσημβρινές ώρες θα ισχύσει και για τους ταχυμεταφορείς, τα καταστήματα εστίασης, τους διανομής, με συγχωρείτε. Υπάρχει μια σειρά αλλαγών προκειμένου να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες βεβαίως είναι οι πρώτες για το φετινό καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, να πω ότι δεν μπορούμε να πούμε, συνηθίζουμε να λέμε ότι εδώ στη Λάρισα ξέρουμε από υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν αντέχονται όσες φορές και αν σημειώνονται. Η κατάσταση έτσι από τη Θεσσαλία, κατάσταση στη Θεσσαλία και στη Λάρισα είναι ιδιαίτερα δύσκολη τις ώρες αυτές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα.

0: Αύξηση τώρα κατά 9,8% καταγράφηκε το 2025 στις συνολικές εξαγωγές της Θεσσαλίας, σύμφωνα με τη νέα ετήσια μελέτη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, που βασίζεται στα στοιχεία της Ελστάτ. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης αυτής, οι συνολικές εξαγωγές της Θεσσαλίας διαμορφώθηκαν το 25 στα 2,24 δις ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 9,8% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή οι εισαγωγές ανήλθαν σε περίπου 1,25 δις, με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο της περιφέρειας να παραμείνει θετικό για 17η συνεχόμενη χρονιά, φτάνοντας τα 986 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, η Λάρισα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό εξαγωγικό πυλώνα της Θεσσαλίας, συγκεντρώνοντας το 55,6% των συνολικών εξαγωγών, και ακολουθούν η Μαγνησία με 29,8%, τα Τρίκαλα με 12,9% και η Καρδίτσα με 1,7%. Η Λάρισα διακρίνεται κυρίως για την ισχυρή παρουσία της στη μεταποίηση τροφίμων, τα γαλακτοκομικά και τα αγροτικά προϊόντα, ενώ η Μαγνησία επιβεβαιώνει το ρόλο της ως σημαντικό βιομηχανικό κέντρο με εξαγωγές μεταλλικών κυρίως προϊόντων, αλουμινίου και βιομηχανικών υλικών. Η μελέτη επίσης αναδεικνύει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των εξαγωγών της Θεσσαλίας, καθώς οι κατηγορίες τροφίμων και αγροτικών προϊόντων αντιπροσωπεύουν περίπου το 63% της συνολικής εξαγωγικής δραστηριότητας, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της βιομηχανίας με προϊόντα όπως το αλουμίνιο, τα μεταλλικά προϊόντα, ο χάλιβας, τα χημικά και τα πλαστικά, να κατέχουν πραγματικά εξέχουσα θέση. Και τέλος να σας πω ότι στην κορυφή των εξαγόμενων προϊόντων βρίσκονται τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, καθώς και το αλουμίνιο και τα προϊόντα αλουμινίου, ενώ οι χώρες που πηγαίνουν, δηλαδή οι χώρες που εξάγουμε από τη Θεσσαλία, παραμένουν Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Και απορροφούν βέβαια τα 2/3 των συνολικών εξαγωγών της Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, φωτιά ξέσπασε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στην Επίδαυρο, σε αγροταδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι, στην Αργολίδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση, ωστόσο όμως στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Επίδαυρο συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της ΕΝΑ, της ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνεχίζει τώρα να διεκδικεί την ίδρυση και τη λειτουργία Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία το τοπικό επιμελητήριο. Μάλιστα, πρόσφατα εκδόθηκε και η μελέτη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, που αναλύει το θέμα αυτό. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι η μελέτη εξετάζει όλες τις οικονομικές και αναπτυξιακές επιδράσεις, εάν υπάρξει αυτή η ίδρυση και η λειτουργία του Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία, αξιοποιεί μια μεθοδολογία ανάλυσης ζώων εκροών και βάζει και τους πολλαπλασιαστές της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, και όπως αναφέρει το επιμελητήριο Λακωνίας, αφετηρία της ανάλυσης αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η περιοχή, παρά τα διεθνώς αναγνωρισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματά της πάνω στην έλαιο καλλιέργεια, αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αδυναμίες όπως ο κατακαιρματισμός της παραγωγής και η πολύ μικρή διασύνδεση με την έρευνα και την καινοτομία. Δίνονται 3 σενάρια σε αυτή τη μελέτη. Η μελέτη προστατικοποιεί τις άμεσες και έμεσες επιδράσεις στους κλάδους της γεωργίας, της μεταποίησης τροφίμων και του τουρισμού. Εξετάζει τις επιδράσεις αυτές τόσο σε επίπεδο Λακωνίας Βίκη, όσο και σε επίπεδο περιφέρειας Πελοπόννησου. Παράλληλα, αναδεικνύει ποιοτικές και διαρθρωτικές επιδράσεις που υπάρχουν στην καινοτομία, στην ποιότητα του προϊόντος και στη διεθνοποίηση. Και βέβαια, η μελέτη στο τέλος καταθέτει προτάσεις πολιτικής για τη θεσμική θωράκιση του Ινστιτούτου στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης. Το επιμελητήριο Λακωνίας, κλείνοντας, ζητά εδώ και αρκετά και χρόνια την ίδρυση μιας τέτοιας δομής πανεπιστημιακού επίπεδου, που θα μπορούσε να ενσωματωθεί ακόμα και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Δεν ξέρω ωστόσο εάν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στη Χαλκιδική τώρα οξύ παραμένει το πρόβλημα ίδρευσης σε πολλές περιοχές της Κασάνδρας. Στο μεταξύ στον οικισμό Σταυρονικήτα τέθηκε σε λειτουργία νέα μονάδα επεξεργασίας και αφαλάτωσης νερού. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Στη Μόλα Καλύβα του Δήμου Κασάνδρας, εδώ στη Χαλκιδική, κάτοικοι και οι τουρίστες είναι σε απόγνωση. Καθώς όπως καταγγέλνουν, μένουν χωρίς νερό κάθε βράδυ εδώ και 2 εβδομάδες. Όπως υποστηρίζουν, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες για περισσότερες από 8 ώρες, διότι η υδροδότηση στον οικισμό κόβεται συνήθως από τα μεσάνυχτα έως και τις 9 το πρωί. Τη στιγμή κιόλας που η περιοχή βρίσκεται στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν. Οι επαγγελματίες του τουρισμού καταγγέλνουν ότι εξαιτίας της έλλειψης νερού διαπιστώνονται πολλές ακυρώσεις από τουρίστες. Τώρα, σύμφωνα με τον Δήμο Κασάνδρας, με τον Αντιδήμαρχο Ίδρευσης, αυτό γίνεται στοχευμένα για εξοικονόμηση νερού, καθώς έχει διαπιστωθεί υπερκατανάλωση για λόγους άρδευσης, ενώ υπάρχουν κάτοικοι και επιχειρηματίες που ξοδεύουν αλόγιστα το νερό, ποτίζοντας κήπους όλη τη νύχτα, ενώ κάποιοι γεμίζουν ακόμη και τις πισίνες. Όσον αφορά τώρα την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στην περιοχή Σταυρονικήτα, είναι ένα καθοριστικό βήμα για την οριστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Μία κίνηση, ένα έργο που έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα υδροδότησης, διασφαλίζοντας καθαρότερο και απόλυτα ασφαλές πόσιμο νερό για την περιοχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των υπηρεσιών ίδρευσης και αποχέτευσης με συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Αρχή εκφράζει την αντίθεσή της στις προβλέψεις του νομοσχεδίου που, όπως υποστηρίζει, οδηγούν σε υποκριτικές συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης λίγες μόλις ημέρες μετά την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπει ότι οι συνεργασίες και οι συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται με αποφάσεις των ίδιων των Δήμων και σε εθελοντική βάση. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας τονίζει ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης απέφθηκαν τα προηγούμενα χρόνια να αντιμετωπίσουν μόνες τους τις αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας, χωρίς την αναγκαία κρατική στήριξη. Όπως επισημαίνεται, οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με υψηλό ενεργειακό κόστος, ελλείψεις προσωπικού λόγω περιορισμού στις προσλήψεις και σημαντικές οικονομικές πιέσεις, γεγονός που δυσχέρανε το έργο τους. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, αντί να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση των ΔΕΙΑ, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, προωθούνται σήμερα αλλαγές που συγκεντρώνουν τη διαχείριση του νερού σε μεγαλύτερα σχήματα, απομακρύνοντας τη λήψη αποφάσεων από το τοπικό επίπεδο, με ορατό τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης του νερού. Τέλος, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας δηλώνει ότι θα συμμετάσχει ενεργά στη δημόσια διαβούλευση και θα συνεχίσει να περασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα του νερού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Γραφείο εξωστρέφειας θα λειτουργήσει στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ και του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ένα γραφείο εξωστρέφειας που χρειάζεται να γίνει και πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα, μιας που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ, αξιοποιώντας έτσι την τεχνογνωσία αλλά και τα δίκτυα συνεργασίας που διαθέτει ως αναπτυξιακός οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Να σημειωθεί ότι το μνημόνιο αυτό υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη και τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας της ΚΑΛΚΟ. Σκοπός και στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού ευέλικτου διασύνδεσης της περιφέρειας με τις δομές οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Στόχος είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας και όταν μιλάμε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, μιλάμε και για την προώθηση τοπικών προϊόντων. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικό είναι το προϊόν του κρόχου, έτσι, ο οποίος είναι ένας θησαυρός που πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω και όχι μόνο, και άλλα τοπικά προϊόντα, ιδιαίτερα και μοναδικά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που μπορούν και πρέπει μέσα από την εξωστρέφεια να προωθηθούν στις διεθνείς αγορές και να προσελκύσουν και επενδύσεις. Η συνεργασία τώρα αυτού του γραφείου εξωστρέφειας προβλέπει μεταξύ άλλων την υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων της περιφέρειας, την παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης για διεθνείς αγορές και επενδυτικές ευκαιρίες, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και ημερίδων για την ενδυνάμωση του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού και τελικά την προώθηση κάποιων εμβληματικών κλάδων της περιφερειακής οικονομίας. Εκεί θα είναι ίσως και το στίχημα για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή κάποιοι εμβληματικοί κλάδοι, μοναδικοί και ιδιαίτεροι, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν και να φέρουν επιπλέον διαδικασία οικονομικών χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε και στην πρόσκληση των καιρών και την πρόκληση που έχει να κάνει με την αποδυνάμωση της περιοχής λόγω της απολιγνητοποίησης, αλλά και της μείωσης των δυνατοτήτων της Γούνας στην Δυτική Μακεδονία μέσω Καστοριάς και Βοΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μετρητά και κοσμήματα αξίας 26.000 ευρώ άρπαξαν επιτίδη από μία 40χρονη στις Σέρρες με τη γνωστή μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης προσποιούμενη τους υπαλλήλους της ΔΔΕ. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την Αρτισερών. Βασίλη.
6: Δυστυχώς η μέθοδο της απάτης βρίσκει θύματα και βρίσκει καθημερινά θύματα, όπως βρέθηκε θύμα μια 40χρονη υπήκος Αλβανίας που διαμένει στις Σέρρες. Εκεί λοιπόν η 40χρονη δέχτηκε χθες ένα τηλεφώνημα από κάποιον άγνωστο, ο οποίος της είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ. Της είπε ότι έχει εντοπιστεί διαρροή ρεύματος στο διαμέρισμά της και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Η γυναίκα από ό,τι φαίνεται τρομοκρατήθηκε. Ο άγνωστος της είπε ότι πρέπει άμεσα να κατεβάσει στην είσοδο της πολυκατοικίας ό,τι πολύτιμο έχει, χρήματα ή κοσμήματα, για να τα σώσει μη καούν. Έτσι η γυναίκα αυτή, μέσα στη, θα λέγαμε, στον δρόμο που πήρε, πήρε μια σακούλα, έβαλε μέσα, όπως κατήγγειλε, 22.000 ευρώ, οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής, αλλά και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ. Τα έβαλε σε μια σακούλα, κατέβηκε στην είσοδο να περιμένει, κάπως αποσπάστηκε η προσοχή της. Ξαφνικά ήρθε κάποιος άγνωστος, ο ίδιος, κάποιος συνεργός του, ήρθε, πήρε την σακούλα και εξαφανίστηκε. Η γυναίκα βέβαια όταν κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη, ειδοποίησε την αστυνομία. Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης εκδικνίας εγκλημάτων σε όπου βέβαια η αστυνομία κάθε μέρα μας λέει ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς ακόμα
0: έτσι,
6: ένα
0: βήμα,
6: ήταν και πολλά τα λεφτά, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θερμοκρασία ανεβαίνει και οι τουρίστες στην πόλη της Θεσσαλονίκης επίσης ανεβαίνουν. Να πάμε στο Φέδον το Μόσογλου. Φέδον, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό σου μεσημέρι. Ένα δύσκολο μεσημέρι σήμερα, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Λίγο θερμότερο από το χθεσινό, με την θερμοκρασία να αναμένεται να αγγίξει τους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου σε κάποια σημεία της πόλης. Χρειάζεται να είναι όλοι όσοι κυκλοφορούν έξω οπλισμένοι με περίσσια υπομονή και φυσικά με τα απαραίτητα μέσα προστασίας τα οποία πρέπει να διαθέτουν, καπέλο, γυαλιά ηλίου, να φοράν το αντιλιακό και φυσικά να ενυδατώνουν τακτικά τον οργανισμό τους πίνοντας αρκετά υγρά. Να πούμε επίσης ότι στην πόλη σήμερα, πέρα από τους Θεσσαλονικείς, βλέπουμε και αρκετούς τουρίστες οι οποίοι έρχονται κυρίως από τα Βαλκάνια. Είναι κόσμος που έρχεται για 2-3 μέρες περίπου στην Θεσσαλονίκη, μέχρι και 4, και στη συνέχεια αποχωρεί προς άλλους προορισμούς εντός της Ελλάδας, όπως την Χαλκιδική που βρίσκεται κοντά ή την Πειραιά, για να κάνουν και εκείνοι τα μπάνια τους και να δροσιστούν. Όπως μας λένε οι ξενοδόχοι, οι πληρότητες αυτή τη στιγμή στα καταλήματα ξεπερνούν το 70%, χωρίς βέβαια ωστόσο να είναι ικανοποιημένοι, καθώς ήλπιζαν σε κάτι, σε μια καλύτερη εικόνα. Και στα καταστήματα της εστίασης επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα από τους τουρίστες. Όπως μας έχουν πει οι καταστηματάρχες της εστίασης, άμα δεν είχαμε τους τουρίστες αυτή την περίοδο θα τα κλείναμε τα καταστήματά μας, γιατί ναι, οι Θεσσαλονικοί οι περισσότεροι και λόγω της ζέστης και λόγω των αδειών δεν κυκλοφορούν ιδιαίτερα έξω.
0: Μάλιστα, Φέδων, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Παμβότιδα τώρα αλλάζει όψη μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο υποβρύχιος καθαρισμός, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί μετρήσιμα αποτελέσματα ούτε για τις ποσότητες απορριμμάτων που απομακρύνθηκαν, ούτε για την ποιότητα των νερών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Η εικόνα της λίμνης Παβότιδας μπορεί να αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το βασικό πρόβλημα παραμένει, καθώς το πράσινο στρώμα στην επιφάνειά της επανέρχεται και επιθυμίζει τις χρόνιες πιέσεις που δέχεται το οικοσύστημα. Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη ο εκτεταμένος υποβρύχιος καθαρισμός της λίμνης. Οι πρώτες καταδύσεις πραγματοποιήθηκαν δίπλα στο παλιό Καρνάγιο, παρουσία του βουλευτή Ιωαννίνων Γιώργου Αμυρά, ο οποίος και συμμετείχε συμβολικά στην επιχείρηση μαζί με εξειδικευμένους δίτες. Το έργο έχει προϋπολογισμό 744.000 ευρώ και προβλέπεται να συνεχιστεί ως το τέλος του 2026. Οι εργασίες θα καλύψουν περισσότερα από 328.000 τετραγωνικά μέτρα του πυθμένα, δύο μεγάλες ζώνες από το Μάτσικα μέχρι και την Τραπατόβα και από τα παλιά σφαγεία μέχρι και το δεύτερο γεφυράκι του Κατσικά. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι δίτες θα απομακρύνουν από το βυθό απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα, ενώ παράλληλα προβλέπεται και ο καθαρισμός των αγωγών οβρίων υδάτων. Θα γίνει επίσης και βιντεοσκόπηση των κρυπηδωμάτων, προκειμένου να καταγραφεί αυτή η κατάσταση, καθώς και οι ειδικές μετρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό των μελλοντικών παρεμβάσεων στην όχθη της λίμνης. Ο Γιώργος Αμυράς, μιλώντας από τη λίμνη, επανέλαβε το σύνθημα ότι η λίμνη και τα μάτια μας, και χαρακτήρισε τον καθαρισμό σημαντικό οικολογικό έργο για την προστασία του φυσικού τοπόσιμου των Ιωαννίνων. Όπως ανέφερε, στον πυθμένα έχουν καταλήξει εδώ και χρόνια πλαστικά, ποδήλατα, ελαστικά αυτοκινήτων, ηλεκτρικές συσκευές και μηχανές, ακόμα και παλαιά πολεμικά υλικά. Τόνισε ότι η Παμβότιδα αξίζει καλύτερη αντιμετώπιση και ότι τελικός στόχος δεν είναι μόνο η απομάκρυνση των απορριμμάτων, αλλά και η ανάκτηση της φυσικής όχθης γύρω από, από το αστικό μέτωπο. Η παρέμβαση είναι αναγκαία και αναμένεται να βελτιώσει την εικόνα του πυθμένα και του παραλίμνιου μετώπου. Ωστόσο, καθώς οι εργασίες μόλις έχουν ξεκινήσει, δεν υπάρχει ακόμη μετρήσιμος απολογισμός για τις ποσότητες των απορριμμάτων που έχουν απομακρυνθεί. Παράλληλα, όμως, δεν έχουν παρουσιαστεί μαζί με την έναρξη του έργου και νέα αναλυτικά στοιχεία για την ποιότητα των νερών. Επομένως, παραμένει το ζητούμενο η συστηματική δειγματοληψία και η δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για βασικούς δείκτες της κατάστασης της λίμνης. Το πράσινο στρώμα που είναι ακόμα ορατό σε κάποια τμήματα της επιφάνειας δείχνει ότι ο υποβρύχιος καθαρισμός, όσο σημαντικός και αν είναι, δεν μπορεί από μόνος του να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα της λίμνης. Η λίμνη χρειάζεται ένα σταθερό και μακροχρόνιο σχέδιο προστασίας με συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο των πηγών ρύπανσης, παρέμβασης για την ανανέωση των νερών και την τακτική ενημέρωση των πολιτών. Η επιχείρηση που ξεκίνησε αποτελεί ένα πρώτο ορατό βήμα. Η πραγματική της αποτελεσματικότητα όμως θα κριθεί από τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν, από τα πόσα απορρίμματα θα ανασυρθούν, από την έκταση που έχει καθαριστεί στην πράξη και κυρίως από το κατά πόσο θα βελτιωθεί η οικολογική κατάσταση της Παμβότιδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημα στοιχεία. Αναμένουμε το επόμενο.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα επίσημα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σύμφωνα τώρα με την Ελστάτ, οι αφίξεις των Ελλήνων τουριστών στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου μειώθηκαν το 2025, καθώς η παρουσία τους έφτασε στο μόλις 10% από το σύνολο των επισκεπτών στο νησί σε σχέση με το 2024. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
9: Καλό μεσημέρι και δεν διαφέρουν φέτος. Φέτος μπορεί να έχουν μειωθεί ακόμη περισσότερο, δεν έχουμε στοιχεία γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η χρονιά. Έχουμε επιμέρους όμως την εικόνα που, την οποία παρουσιάζουν και τα καταλύματα αλλά και τα εστιατόρια όπου η μεγάλη χαμένη είναι τα εστιατόρια, η εστίαση, γιατί ο Έλληνας τουρίστας είναι ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος για τα εστιατόρια, είναι ο καλύτερος για τα ξενοδοχεία. Έτσι λοιπόν και φέτος έχουμε μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, δεν έχουμε ακριβή εικόνα, ωστόσο οι αφίξεις είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Και στα Airbnb και στα καταλήμματα δηλαδή από τις πλατφόρμες, στα νοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και στα ξενοδοχεία. Το πρόβλημα δεν είναι το κόστος των ξενοδοχείων τόσο πολύ, όσο το αυξημένο κόστος ζωής στις πόλεις που από εκεί περιμένουμε, από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τα αστικά κέντρα δηλαδή, και επίσης τα εισιτήρια, γιατί λόγω του πολέμου έχουν αυξηθεί τα ναύλα, όπως και να είναι για να έρθει μια οικογένεια με ένα αυτοκίνητο.
0: Πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
9: Ακριβώς. Και υπάρχει και το κόστος βέβαια της εστίασης του φαγητού, που ναι μεν είμαστε φτηνότεροι εδώ στην Κρήτη σε σχέση με τα νησιά και την υπηρετική χώρα, πραγματικά δηλαδή. Mm-hmm. Ωστόσο είμαστε ακριβότεροι σε σχέση με το 25, το 24, το 23, το 22 και αυτό έχει να κάνει με γενικότερα με το κόστος ζωής.
0: Είναι
10: Πάντως έχει αλλάξει ο τουρισμός. Φέτος πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά με Ευρωπαίους, με... και οι οποίοι και αυτοί δεν τρώνε, δεν χαλάνε λεφτά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας, καθώς η Περιφέρεια Πελοποννήσου ετοιμάζει μια θεματική διαδρομή στα μέρη που γυρίστηκε η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
11: Μπήκε νομίζω αυτές τις μέρες οι κινηματογραφικές έδρες σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας. Γεμίζουν, υπάρχουν sold out όλες οι προβολές της Οδύσσιας του πολυβραβευμένου Κρίστοφερ Νόλαν. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση λοιπόν και έτσι η Περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζει τη δημιουργία μιας νέας θεματικής διαδρομής που θα συνδέει τα σημεία που πραγματοποιήθηκαν οι γυρίσματα της κινηματογραφικής Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και αυθεντικές εμπειρίες περιοχής, αξιοποιώντας τη διεθνή προβολή της ταινίας. Μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μικελόγκωνας, τόνισε ότι το μεγαλύτερο όφελος δεν είναι δίκη μόνο τα γυρίσματα, αλλά κυρίως τα εκατοντάδες διεθνή δημοσιεύματα που προβάλλουν την Πελοπόννησο και συνδέουν τις κινηματογραφικές τοποθεσίες με τον ομηρικό μύθο και τα αξιοθέατα της περιοχής. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια εργάζεται εδώ και μήνες με στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας, παρέχοντας υλικό με πληροφορίες σε διεθνή μεγάλα μέσα όπως το Forbes, το Vogue, το Condé Nast Traveler, το Lonely Planet, ενισχύοντας την παρουσία έτσι της Πελοποννήσου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η νέα διαδρομή θα ενταχθεί και στο πρόγραμμα Πελοποννήσου Roots και θα συνδέει τα σημεία των γυρισμάτων, που να σου πω ήταν αναφορικά ξεκινούσαν από την Ακροκόρυνθο στην Κόρυνθο και έφταναν μέχρι την Νοτιοδυτική Μεσσηνία. Θα συνδέει λοιπόν αυτά τα σημεία με το ανάκτορο του Νέστορα, την Πύλο, τις Μυκήνες, τη Σπάρτη και άλλους πολύ σημαντικούς προορισμούς, αξιοποιώντας παράλληλα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες σε τεχνητής νοημοσύνης. Ο κ. Μικελόγκωνας κλείνοντας υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν υλικά την Πελοπόννησο μέσα από την ιστορία, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες, ενώ σημείωσε ότι η επιτυχής φιλοξενία της παραγωγής αποδεικνύει πως η περιοχή μπορεί να προσελκύσει και άλλες πολύ μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές στο μέλλον.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε στο Δοδωρή Πηλιώτη από την Χίο. Καθώς η τροχέα Χίου, όσο και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου, έχει εκδώσει κάποιες οδηγίες και συμβουλές για την ασφαλή κίνηση των οδηγών, οχημάτων και των πεζών προς κινητών εν ώψη της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στη Χίο. Δοδωρή.
12: Καλό μεσημέρι από τη Χίο, της Αγίας Μαρκέλας Χιοπολίτιδος λοιπόν. Είναι αύριο Τετάρτη που γιορτάζεται και αποτελεί τοπική αργία. Με το έθιμο να θέλει σήμερα το απόγευμα Βίκη, με το που θα πέσει ο ήλιος, γιατί έχουμε και εδώ μια πολύ ζεστή ημέρα, να γίνει και το προσκύνημα να πάνε εκατοντάδες πιστοί με τα πόδια από την πόλη της Χίου αλλά και από τα χωριά της κεντρικής Χίου μέχρι την περιοχή του προσκυνήματος μετά το χωριό Βολισσό στη βορειοδυτική Χίο. Οι οδηγίες από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και από την Τροχέα είναι καταρχήν στο δρόμο για τους εποχούμενους και για τους πεζούς ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι πεζοί να φορούν κατάλληλα και άνετα υποδήματα. Είναι μια διαδρομή πάνω από 40 χιλιόμετρα που πρέπει να πούμε ότι πολλοί επιλέγουν, όπως είπαμε, να την κάνουν πεζοί κατά τις βραδινές ώρες. Να επιλέγουν ανοιχτόχρωμα ρούχα και ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες να χρησιμοποιούν τα ανακλαστικά στοιχεία γυλαίκο υψηλής ορατότητας έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και να διαθέτουν φακό ή φακό κεφαλής. Επίσης, από την πλευρά των οχημάτων, να μην πηγαίνουν οι οδηγοί με μεγάλες ταχύτητες, να προσέχουν φεύγια και εδώ να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη μέρη να έχει δοθεί και από την πολιτική προστασία και από την πυροσβεστική, έτσι ώστε να μην υπάρξουν θέματα με πυρκαγιές. Επισημαίνεται ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείχνουν και να μην καθ' όλη τη διαδρομή, δηλαδή να μην πετούν τέτοια αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν κάποια πυρκαγιά, κυρίως σιγάρα βέβαια. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι από την πλευρά του Δήμου σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό υπάρχουν σημεία σταθμοί έτσι ώστε να δίνονται νερό και άλλα ποτά που χρειάζεται να πίνουν οι περιπατητές έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Αύριο στις 10 η ώρα το πρωί είναι η θεία λειτουργία με το προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Χίου του κ. Μάρκου στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
13: Ο καιρός.
0: Στα βόρεια ηπειρωτικά για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Ευνοείται μάλιστα πρόσκαιρα και η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτική 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βόρειοανατολικούς τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Στο κόκκινο υδράργυρο σε πολλές περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση και με τις τελευταίες ημέρες. Στο κόκκινο και η ένταση στη Μέση Ανατολή, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν χτυπούν ξανά εκατέρωθεν. Παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι, επιδαύρου στην Αργολίδα. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνευματική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός και φωτιές. Δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης των Δύο Αθηνών. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας, τόνισε από την πλευρά του Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειριαστή Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Με ποινικό παρελθόν 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 2 τουρίστες στην Ακρόπολη. Τροχαίο ατύχημα με ένα τραυματία σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Πειραιώς, όταν η οταχή έπεσε πίσω από φορτηγό. Και τέλος άνοδος θερμοκρασίας 38 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Αποπνιχτική λοιπόν και σήμερα η ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν ήδη συστάσεις αυτοπροστασίας από τους ειδικούς, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την πενταετία 2026-2030, στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος, όπου επεσήμανε ότι στη ΔΕΘ θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης προβλέπει δημόσιες δαπάνες ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηριστικά.
1: Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος.
0: Λοιπόν, πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια, την Ραλού Αλεξοπούλου, η οποία ήταν στην παρουσίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε μάλιστα τον Πρωθυπουργό Ραλού να λέει ότι σκοπός της κυβέρνησής του είναι η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
2: Και γι' αυτό το ρόλο στο συγκεκριμένο το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι περιφέρειες και οι Δήμοι μεταξύ άλλων. Να μην ξεχνάμε ότι το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν στο συγκεκριμένο πενταετές αυτό πρόγραμμα αναπτυξιακό 37 προγράμματα, 20 τομεακά τα οποία σχετίζονται με τα Υπουργεία, 13 περιφερειακά που εδώ μιλάμε για τις 13 περιφέρειες της χώρας και 4 ειδικού αντικειμένου όπως για παράδειγμα τα αντιπλημμυρικά έργα. Μιλάμε για ένα ποσό 23 δισεκατομμυρίων ευρώ το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Από αυτά τα 23 δισεκατομμύρια τα 17,1 δισεκατομμύρια είναι το νέο ποσό, ενώ θα προσθεθούν και τα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ουσιαστικά την ομαλή ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Και να πάμε επίσης και σε κάποια άλλα ίσως αριθμητικό δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ουσιαστικά την ομαλή ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Και

0: Εάν είπες ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι αυτοί οι πόροι διατίθενται για αναπτυξιακά προγράμματα, αφήνοντας εχμές ότι η επιλογή είναι συνειδητή, δεδομένου ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις, κάτι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και για την ενίσχυση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, αλλά και στο γιατί επιλέγει να μην διαθέσει χρήματα για την σε επιδόματα και κοινωνικές παροχές.
1: Ουσιαστικά μιλάμε για τη συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι ο βασικός αναπτυξιακός σχεδιασμός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό, σωστά?
0: Κάπως έτσι, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα, γιατί εδώ μιλάμε μόνο για εθνικούς πόρους. Δεν μιλάμε για χρήματα τα οποία προέρχονται από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ να σου πω, μια που αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφερόμενος στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, είπε ότι ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, και φέρνει ως παράδειγμα το γεγονός ότι στις 30 Σεπτεμβρίου η χώρα μας αναμένεται να υποβάλει και το τελευταίο αίτημα για καταβολή της τελευταίας δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Κρατάμε και αυτό που είπε ο κύριος Πιερακάκης, ο επικεφαλής του Eurogroup, ότι ουσιαστικά αυτό το εθνικό πρόγραμμα είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας.
0: Ακριβώς. Και ο κύριος Παπαθανάσης που είπε, αναφέρθηκε σε μια σειρά από αριθμούς, αν θέλουμε να το πούμε, με ορίζοντα το 2030, σημειώνοντας ότι για το 2030 ο στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότερες από 560.000 νέες θέσεις εργασίας που ήδη έχουν δημιουργηθεί, περαιτέρω ακόμα μείωση της ανεργίας, ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των επενδύσεων και φυσικά και των εξαγωγών.
1: Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κρυφθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
2: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο.
1: Τώρα, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιότητων εν όψει και του προεκλογικού μας προγράμματος που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027. Οφείλουμε όλοι να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη, είπε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Και εν όψει λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνει ο κάσονας που πλήττει και την Αττική, είχαμε ένα αδιανόητο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε νωρίς στο πιο εμβληματικό σημείο της πρωτεύουσας, στην Ακρόπολη, εκεί όπου ένας άντρας ηλικίας περίπου 60 ετών επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες, ένα 53χρονο άντρα και μια 48χρονη γυναίκα, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Πάμε στον Ηλιακό Κούκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, αφού πρώτα πούμε ότι ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί. Ηλία, καλό μεσημέρι. Τι νεότερο γνωρίζουμε για την επίθεση αυτή?
3: Γνωρίζουμε ότι ο δράστης έχει ποινικό παρελθόν. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι καλή κατάσταση υγείας των δύο θυμάτων. Ο 53χρονος, ο οποίος φέρει το σοβαρότερο τραύμα από τους δύο στο χέρι, διεκομίστη μαζί με τη σύζυγό του στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Μαθαίνουμε όμως τώρα την τελευταία ώρα ότι μεταφέρεται στο νοσοκομείο

0: Για εγχείρηση εκτιμώ, χωρίς να το γνωρίζω, εκτιμώ ότι καθώς διαθέτει μια πολύ εξειδικευμένη χειρουργική κλινική άκρα χείρας, ενδεχομένως πηγαίνει εκεί για κάποιο χειρουργείο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο 60χρονος, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν και εκτιμάται ότι είναι άστεγος, χωρίς μόνιμο τόπο κατοικίας, την ώρα που άνοιγαν τα εκδοτήρια στις 8 η ώρα, δηλαδή στην νότια είσοδο της Ακρόπολης, απέναντι από το μουσείο είναι αυτή η είσοδος, απέναντι στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγίτου, επιτέθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αρχικώς στη 48χρονη γυναίκα με μαχαίρι. Ο άντρας της πήγε να την προστατεύσει. Υπήρξε συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και σοβαρότερα ο 53χρονος στο χέρι, η σύζυγός του ελαφρύτερα στο μυρό. Προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο σημείο και μετά από λίγο ο δράστης συνελήφθη. Να σου πω ότι είχε συλληφθεί ο 60χρονος κατά το παρελθόν και για κατοχή μαχαιριού και για εξύβριση, ενώ φαίνεται ότι έχει πάει και κάποιες φορές στο Δαφνί, ενώ έχει προσαχθεί αρκετές φορές για εξακρίβωση στοιχείων από την αστυνομία.
1: Υπήρχε μια πληροφορία νωρίτερα, Ηλία, ότι ο ίδιος ο δράστης είχε επιχειρήσει να επιτεθεί και σε άλλους ανθρώπους πριν από εκτός από το ζευγάρι σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
0: Δεν το γνωρίζω. Εκτιμώ ότι εκεί όπου ήταν στο σημείο ενδεχομένως να απείλησε και άλλα άτομα, όχι ότι
1: επιτέθηκε μάλιστα,
0: ότι μαζικά πραγματοποίησε μια επίθεση, ίσως στο σημείο το οποίο βρισκόταν, δηλαδή εκεί απέναντι από τα εκδοτήρια, ίσως να έβγαλε το μαχαίρι και να το είχε να κράταγε το μαχαίρι και να απειλούσε κόσμο. Κάτι τέτοιο. Για κάποια επίθεση άλλης κλίμακας δεν γνωρίζω κάτι, Γρηγόρη.
1: Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, βεβαίως, ότι το ένα από τα δύο θύματα μεταφέρει στο νοσοκομείο, στο ΚΑΤ πλέον.
0: Ναι, καθώς έχει τραυματιστεί στο χέρι, διακομίστηκα, ήρθε γρήγορα στο σημείο το πρωί. Διασώσεις του ΕΚΑΒ με μοτοσυκλέτα, ασθενοφόρο. Πήγανε και οι δύο στον Ερυθρό Σταυρό και ενημερωθήκαμε πριν από περίπου μία ώρα ότι ο άντρας, ο οποίος φέρει και το σοβαρότερο τραύμα, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Εκτιμούμε ότι είναι χειρουργική λόγω για να γίνει χειρουργική επέμβαση, και επειδή γνωρίζουμε ότι διαθέτει το νοσοκομείο πολύ υψηλό επίπεδο εξειδικευμένους χειρουργούς, εκτιμούμε ότι πάει στη χειρουργική κλινική ακραχείρας.
1: Ηλία Κόκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές για αυτό το πραγματικά αδιανόητο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας το πρωί στην Ακρόπολη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τον υδράριο να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Ακραίες θερμοκρασίες κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αποτυπώνοντας το μέγεθος του καύσωνα. Για παράδειγμα, η άσφαλτος του Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς Κελσίου. Στο Άλσος Βέικου έδειξε πάνω από 75 βαθμούς σε ταράτσες και αυτοκίνητα, ενώ είχαμε και βέβαια και τις σχετικές οδηγίες με εγκύκλιο για την προφύλαξη του γενικού πληθυσμού και των ευπαθών ομάδων που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Ενώ βέβαια σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, μετεωρολόγο του Earth News, την Νικολέτα Ζακοπούλου, για να δούμε, Νικολέτα, ποια ώρα κορυφώνεται το θερμικό φαινόμενο, ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο και πότε θα έχουμε υποχώρηση της ζέστης. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πια τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται και επικίνδυνα και σε σχέση και με τις πυρκαγιές, με ακραίο κίνδυνο αύριο, κόκκινο συναγερμό σε αρκετές περιοχές όπως είναι και η Αττική, Αργολίδα, Κορινθία, Βιώτιδα, Βιωτία. Πια τα πράγματα δυσκολεύουν, διότι θα έχουμε αύριο και συνθήκες λίβα. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασιακή οροφή είναι οι 42 βαθμοί. Τώρα κοιτούσα, η Σπάρτη έχει φτάσει στους 41 και έπεται και συνέχεια για λίγη ώρα ακόμη. Θα συνεχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να πω ότι έχουν επομιστεί πολύ μεγάλα μεγάλο φορτίο θερμικό και περιοχές που είναι παραθαλάσσιες και νησιωτικές, εκεί η αίσθηση της θερμοκρασίας πιάνει ακόμα και τους 45 βαθμούς, κοιτούσα σε περιοχές της Ιφάκης και στο Καστελόριζο και στην Πύλο. Και από εκεί και πέρα, αύριο, όπως είπα, θα είναι η χειρότερη μέρα για τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Αττική, με τη θερμοκρασία πιθανώς έως και 43 βαθμούς σε περιοχές της Αργολίδας. 40 θα έχουμε εδώ στην Αττική οπωσδήποτε, διότι αυτός ο δυτικός άνεμος έχει την ικανότητα να εκτοξεύει και τη θερμοκρασία. Είναι θερμός, είναι ξηρός και δυστυχώς αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατακόρυφα. Άρα αύριο πραγματικά μια κρίσιμη μέρα. Μην ξεκινήσει καμιά φωτιά από αμέλεια, διότι δεν θα μπορέσουμε να τη μαζέψουμε εγκαίρως. Αυτός ο λίβας, αυτός ο άνεμος βοηθά δυστυχώς την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών και έχει φέρει και στο παρελθόν καταστροφικές συνέπειες, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Η αποκλιμάκωση που είπες θα έρθει την Πέμπτη, σε όλη τη χώρα θα πέσει η θερμοκρασία. Πάμε σε υπέροχες τιμές έως 34 βαθμούς.
1: Και με εντυπωσιακό τρόπο, έτσι.
3: Ακριβώς. Και όχι μόνο με εντυπωσιακό την Πέμπτη, και με επικίνδυνο την Παρασκευή, διότι δεν θα λείψουν και οι βροχές και οι καταιγίδες την Παρασκευή. Θα είναι γενικευμένες στην κεντρική και βόρεια χώρα. Πιθανώς και με ισχυρά φαινόμενα, κυρίως σε Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Μακεδονία. Θα το δούμε αυτό και τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον να περάσει ο καύσωνας και να περάσει και η αυριανή πολύ κρίσιμη ημέρα στο θέμα των πυρκαγιών.
1: Βεβαίως, κρατάμε αυτό ειδικά προσοχή για αύριο. Το καταλαβαίνουμε όλοι τον κίνδυνο. Νικολέτα Ζακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας τώρα και βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Χαρά Γιαννοπούλου για να μας δώσει την εικόνα από το κέντρο της Αθήνας. Χαρά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
4: Μόλις φύγαμε από την πλατεία Συντάγματος και είμαστε στον πεζόδρομο της Ερμού και βλέπουμε τη θερμοκρασία σε θερμόμετρο φαρμακείου στους 39 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Το αισθανόμαστε βέβαια, δεν ήταν ανάγκη να το δούμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αίσθηση της ζέστης, ακόμα περισσότερη από το 39. Από τα πρώτα βήματα όταν βγεις από το μετρό ή από το αυτοκίνητό σου ή από κάποιο κλιματιζόμενο χώρο, από τα πρώτα κιόλας βήματα ξεκινάει αυτή η αφόρητη κατάσταση που επικρατεί νομίζω παντού έξω. Με δυσκολία δηλαδή παίρνει κάποιος αναπνοή, σε πολύ λίγα λεπτά υδρώνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση για τους ανθρώπους που εργάζονται φυσικά. Τώρα για τους υπόλοιπους, κυρίως μιλάω για τους τουρίστες που πραγματικά δείχνουν να απολαμβάνουν τη βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, είναι θέμα επιλογής. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται αυτές τις ώρες που μιλάμε τώρα. Είναι μεσημέρι. Από τώρα και για τις επόμενες 2-3 ώρες με τον ήλιο και την παρατεταμένη έκθεση σε αυτόν, δεν νομίζω ότι είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα να βγει κάποιος να περπατήσει απλώς. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ερμού υπάρχει αρκετός κόσμος και δεν είναι μόνο τουρίστες. Η κατάσταση τώρα είναι, η εικόνα μάλλον να σας περιγράψω, είναι αυτή που φαντάζεστε. Δηλαδή ο κόσμος κυκλοφορεί όντως με καπέλο, με βεντάλιες, μπουκαλάκια νερό αναχείρας. Είναι αρκετοί αυτοί που κάθονται στα καταστήματα που λαμβάνουν έτσι κάτι δροσερό. Και παιδιά με τα οποία μιλήσαμε νεαρότερης ηλικίας μας είπαν ότι βγήκαν και κακώς βγήκαν για έναν καφέ, επιστρέφουν μπαίνοντας στο μετρό, επιστρέφουμε λέει στο σπίτι μας, κάποιοι άλλοι παίρνουν τον δρόμο για την παραλία και είναι το μόνο που θα μπορέσει να δώσει ανάσα δροσιάς χωρίς να είναι κάποιος κλεισμένος στο σπίτι του με κλιματιστικό.
1: Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλους. Πάμε και στην Πάτρα τώρα, εκεί όπου βράζει ο τόπος πραγματικά και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή με τον υδράργυρο στα ύψη σε συνδυασμό με την υγρασία. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πώς είναι τα πράγματα στην Αχαΐα, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, όσο πηγαίνουμε πιο βαθιά στο μεσημέρι, η πόλη αδειάζει. Το κέντρο της Πάτρας δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, μιας και οι περισσότεροι επιλέγουν να επιστρέψουν σπίτια τους όσοι δεν έχουν δουλειά για να αναζητήσουν λίγες στιγμές δροσιάς στο air condition ή σε κάποιες από τις κοντινές παραλίες της περιοχής. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο η αίσθηση της βορείας είναι μεγαλύτερη, δεδομένου ότι υπάρχει αρκετή υγρασία με αποτέλεσμα να κάνει αφόρητη την κατάσταση, ενώ χειρότερη είναι η κατάσταση στις άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδος που παραδοσιακά έχουν υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα η περιοχή του Αγρινίου, όπου εκεί ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα. Τώρα, ποιες ομάδες του πληθυσμού πρέπει να προσέχουν? Στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη μίλησε η Ματίνα Παγώνη, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου των Νοσοκομειακών Γιατρών.
6: Είναι δύο σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Οι μεγάλες σε ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Τις μέρες αυτές Εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάτω που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί, αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο μερκοντήσεων, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για το γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων. Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε. Όλοι ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί θα κανονίσουν και το air condition ακόμα, να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους.
1: Τώρα, η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλ, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο τι πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας.
7: Ο καύσωνας, δηλαδή οι παραπτυνόμενες θερμοκρασίες πέραν του φυσιολογικού, δεν προκαλούν μόνο δυσφορία σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει απώλεια ζωής των ατόμων αυτών. Ευπαθείς ομάδες, θα σας εξηγήσω. Ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας, οι έγκυες, τα παιδιά, τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι κατηγορίες έχει βρεθεί σε μεγάλες μελέτες και στη Γαλλία που είχαν τον πρόσφατο καύσωνα και σε προηγούμενες τέτοιες παρατηνόμενες υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν παραμένουν σε χώρους καιρούς και με άφθονη δυνατότητα να έχουν νερό, αυξάνεται η πιθανότητά τους για ένφραγμα, για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, για αναπνευστική ή και νεφρική λειτουργία, για επιβάρυνση της αναπνευστικής και της νεφρικής λειτουργίας. Οι συστάσεις είναι η παραμονή σε ένα σκερό χώρο ή σε ένα κλειστό χώρο με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά τις ώρες περίπου 11 με 4 όπου περιμένουμε και τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες.
1: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες χαρακτηρίζει το State Department, εξαιρώντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Σε συνομιλία με την ανταποκρίτρια του Earth News, Λένα Αργύρη, για λογαριασμό της Καθημερινής, το State Department έδωσε διευκρινήσεις για τις εκτενείς αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την ακροαριστερή τρομοκρατία. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η αναφορά στην Ελλάδα έγινε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναφοράς σε περιστατικά πολιτικής τρομοκρατίας από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ο Ρούμπιο, ο κύριος Ρούμπιο χρησιμοποίησε παραδείγματα από πολλές περιοχές του κόσμου αλλά και από τις ΗΠΑ προκειμένου να αναδείξει ότι η ακροαριστερή τρομοκρατία αποτελεί διεθνή απειλή. Παράλληλα, υπογράμμισε τη μακρόχρονη προσυνεργασία της Ελλάδας και της ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης τρομοκρατικών οργανώσεων. Το State Department σημείωσε ότι δύο χώρες έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν απώλειες από τρομοκρατικές ενέργειες και τόνισε πως η κοινή δράση τους αποτελεί παράδειγμα της σημασίας της διεθνούς συνεργασίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αναφερόμενος στην τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο, το Αμερικανικό Υπουργείο τόνισε ότι πολλές κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχαν αναγνωρίσει έγκαιρα το μέγεθος της απειλής της ακροαριστερής πολιτικής βίας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα χώρας που αντιμετώπισε το ζήτημα με συνέπεια και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλες χώρες. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είχε κάνει ειδική αναφορά στη 17 Νοέμβρη, εξηγώντας ότι οι ΗΠΑ δεν ξεχνούν τους Αμερικανούς πολίτες και αξιωματούχους που έχασαν τη ζωή τους στο εξωτερικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
1: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Και από το State Department, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Για 10η μέρα συνεχίστηκαν οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι το τμήμα θα είναι σκληρό για το θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτών. Το Ιράν προχώρησε σε νέες επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, αλλά και στα στενά του Ορμούζ, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ ανησυχία προκαλούν και οι απειλές των Χούθη για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου. Ωστόσο, φαίνεται ότι ακόμα και τώρα, ακόμα και την τελευταία στιγμή, ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται για την εκτόνωση της κατάστασης. Έλενα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από τις νέες επιθέσεις, τόσο από την αμερικανική πλευρά που συνεχίστηκαν για 10 τη νύχτα, βάζοντας στο στόχαστρο και πάλι κυρίως τα λιμάνια στο νότιο Ιράν και στα στενά του Ορμού, στον Μπαντάρ Αμπάς, τη Σιρίκ, το νησί Κέσμ, με τους Αμερικανούς, την κεντρική διοίκηση να λένε ότι χτύπησαν και πάλι εκτοξευτήρες πυράβλων και drones και αμυντικά συστήματα των Ιρανών. Οι Αμερικανοί επίσης ανακοίνωσαν ότι από τις 7 Ιουλίου, εδώ και 2 εβδομάδες, έχουν τραυματιστεί περίπου 100 Αμερικανοί μετά από τα ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων όπως του CNN και το New York Times, ότι ο Αμερικανικός στρατός και το Πεντάγωνο δεν δίνουν στοιχεία για τους τραυματίες μετά και το θάνατο βέβαια των τριών Αμερικανών στρατιωτών στις τελευταίες επιθέσεις. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα χτυπήματα κατά του Ιράν θα είναι πολύ σκληρά για το θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και πάλι στόχους στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, όπου υποστηρίζουν ότι έπληξαν αποθήκες της Άμαζον, ενώ και η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και πάλι ιρανικούς πυράβλους. Στο Κουβέιτ, πριν από λίγο, ανακοίνωσε ότι υπήρξε νέα επίθεση σε μονάδες ενέργειας και αφαλάτωσης και προκλήθηκε πυρκαγιά. Επίσης, να πούμε, Γρηγόρη, ότι την ίδια ώρα είχαμε μία δήλωση του Προέδρου του Ιράν, Πεζεσκιάν, που υποστηρίζει ότι οι επαφές του με τον Χαμενεή, τον Μοτσάμπα Χαμενεή, που να σημειώσουμε ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, ότι έχει κάνει κάποια δήλωση, παρά μόνο γραπτές δηλώσεις, ότι είναι συνεχώς περισσότερες, συνεχώς εντείνονται. Ενώ, όπως είπες, μεγάλη ανησυχία προκαλεί και η νέα αιστεία έντασης, για την οποία υπήρχαν φόβους από την αρχή της επανέναρξης των συγκρούσεων.
1: Για τους Χούθη.
9: Για τους Χούθη ακριβώς, που χθες ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία, ουσιαστικά για την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμ Ελ Μαντέμ. Πολύ σημαντικό από την άποψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει βρει αυτή την εναλλακτική οδό με τον αγωγό προς την Ερυθρά Θάλασσα, όπου από όπου εξάγει 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Οι Χούθη πριν από λίγο επίσης ανακοίνωσαν ότι τα πλοία θα πρέπει να αποφεύγουν τα σαουδαραβικά λιμάνια. Η αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας ήταν ότι πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα πλοία της. Τώρα, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν επίσης ότι χτυπήθηκαν άλλα 2 πλοία, τάνκερ, σήμερα στα στενά του Ορμούς, από την επικίνδυνη διαδρομή στο νότιο τμήμα, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν, όπως υποστηρίζουν, και έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ένα πλοίο που δεν θα διευκρινίζουν ποιο είναι βεβαίως, ενώ και η Βρετανική Υπηρεσία για την Ναυτιπλοεία ανακοίνωσε ότι προκλήθηκε φωτιά σε ένα πλοίο. Όπως είπες, υπάρχει έστω και ένα μικρό παράθυρο διπλωματίας, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται.
1: Αλλά αυτή είναι και η μεγάλη απορία με όλα αυτά που μας περιέγραψες πριν από λίγο. Πώς μπορεί να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση τώρα, έτσι?
9: Αν θα μαζευτεί δεν το γνωρίζουμε, Γρηγόρη. Πάντως, σήμερα βρίσκεται στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, που συναντήθηκε ήδη με τον ομόλογό του και θα συναντηθεί ή συναντάται αυτή την ώρα με τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Στρατάρχη, τον Νασίμ Μουνίρ, κεντρικά πρόσωπα, να σου θυμίσω, στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις και μεσολαβητές. Το Αλ Τζαζίρα, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών ενδεχομένως έχει κάποια υπάρχει απάντηση στην πρόταση των μεσολαβητριών χωρών για δεκαήμερη κατάβαση του πυρός. Αυτές οι πληροφορίες επίσης και την πρόταση είναι ανεπιβεβαίωτες και όλα αυτά είναι στο επίπεδο πληροφοριών. Ενώ επίσης, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, κομίζει και μια επιστολή του Πεζεσκιάν προς το Πακιστάν. Πάντως και η Ουάσιγκτον, μέσω αξιωματούχων, λέει ότι είναι οι έμεσες, τα έμεσα μηνύματα ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται και ότι υπάρχει ανοιχτό κάποιο κανάλι επικοινωνίας.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με αυτά και με αυτά πάντως, τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών διατηρούνται οι τιμές του πετρελαίου παρά τις όποιες διορθωτικές κινήσεις. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί στα δικά μας στην εγχώρη αγορά, Πινελόπη, η αιμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο.
10: Ωραία, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πω ότι πριν από λίγο το Brent ξανά πιάσε τα 90 δολάρια το βαρέλι. 90,4 είναι αυτή την ώρα, ενώ το εργό της Αμερικής είναι στα 83,5 δολάρια το βαρέλι. Και πάρα πολύ μεγάλη άνοδο έχουμε στο ευρωπαϊκό, στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, το οποίο προσεγγίζει τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά τα υγρά καύσιμα είναι σχεδόν στα 2 ευρώ. Η αμόλυβδη, η μέση τιμή της αμόλυβδης, δικά, σύμφωνα με τις δημοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι στο 1,977, ενώ το ντίζελ είναι στο 1,95. Πολύ μεγαλύτερη λοιπόν είναι η αύξηση της τιμής του ντίζελ για δύο λόγους. Καταρχήν, γιατί υπάρχει στενότητα ως προς την παραγωγή, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, και κατά δεύτερο λόγο γιατί ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι βεβαίως έχει εξαφανιστεί στην πραγματικότητα η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια 5 και 10 λεπτά, 5 λεπτά στον ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη, ενώ ανησυχία υπάρχει για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές του ρεύματος τον Αύγουστο, καθώς αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος της τιμής από την 1η έως 21 Ιουλίου του ρεύματος στη χονδρική αγορά είναι 114 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ στη διάρκεια του Ιουλίου ήταν σε 92,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
1: Είναι το ντόμινο, είναι το ντόμινο για το οποίο μας έχεις μιλήσει και άλλες φορές. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο Air News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος είπε ότι οι υψηλές τιμές θα διατηρηθούν και η αιμόλυβδη ήδη σε 14 νομούς πωλείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εμφανίστηκε απεσιόδοξος για άμεση αποκλιμάκωση των τιμών.
11: Σήμερα έχουμε μια πλέον άνοδο κατά ένα λεπτό στη βενζίνη αμόλυβδη στη δηληστηριακή τιμή και κατά 2 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Οπότε θεωρώ ότι η μέση τιμή θα κυμανθεί στο 1,99 για τη βενζίνη αμόλυβδη σε όλη
1: πάλι,
11: τη χώρα.
1: Πάλι ανέβηκε, 1,99.
11: Και στο 1,96 περίπου, 1,97 το πετρέλαιο κίνηση. Ήδη 14 νομοί της χώρας είναι στο 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη. Είναι πάνω από 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη κατά μέσο όρο νομοί. Κυρίως νησιωτική και η πιο απομακρυσμένη πυρωτική. Κυμαίνεται από 2,01 μέχρι και 2,24.
1: Τι εξέλιξη βλέπετε?
11: Φαίνεται ότι δεν θα ξαναεπανέλθουν σύντομα στην πρώτερη κατάσταση τα στενά ή τα διερχόμενα καράβια με αργό πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ.
1: Μάλιστα.
11: Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του κρατάει την τιμή ψηλά. Θεωρώ ότι αυτό θα επανέλθει μετά από ένα χρόνο. Είχαμε εκτιμήσει από την έναρξη του πολέμου ότι οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου θα περάσουν το φθινόπωρο. Ήταν, αν θυμάστε, μέσω χειμώνα, 27 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Είχαμε εκτιμήσει τότε ότι ο πόλεμος αυτός, με τις ιδιαιτερότητες που έχει, θα φύγει από την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας, εφόσον όλα κυμανθούν ήπια και βραχυχρόνια, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δυστυχώς φαίνεται ότι θα μας ταλαιπωρήσει για χρόνο, ίσως και για χρόνια.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα, καθώς νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή. Το πλαίσιο το οποίο προβλέπει απαγόρευση της για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Κοβό, που θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
12: Γρηγόρη, όπως πολύ σωστά είπε, σήμερα ψηφίζονται αυτές τις διατάξεις στη Βουλή. Εκτός από την υποχρεωτική χρήση σε άτομα άνω των 17 ετών, υποχρεωτικά άνω των 17 ετών, είπαμε είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, ενώ είναι και πολύ σκληρά τα πρόστιμα για όσους υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας. Ας πάμε λίγο όμως πιο αναλυτικά. Λοιπόν, όσον αφορά τη τελικιακό όριο, όποιος είναι κάτω των 17 ετών και οδηγεί ηλεκτροκίνητο πατίνι, αντιμετωπίζει πρόστιμο 150 ευρώ πλέον με τις νέες διατάξεις, όταν τεθούν σε ισχύ. Τώρα, όσον αφορά την ασφάλιση, είναι ασφάλιση υποχρεωτική και για το όχημα και για τον αναβάτη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, ενώ όσον αφορά στα πρόστιμα για τα όρια ταχύτητας, πρέπει να πούμε το εξής. Μέχρι στιγμής, καταρχάς τα πατίνια έχουν όριο ταχύτητας 25 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορούν να πάνε παραπάνω.
1: Και όμως υπάρχουν κάποιοι που μπορούν και πηγαίνουν παραπάνω. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν αυτό.
12: Μιλάμε τώρα για τις περιπτώσεις που κάποιος δεν παρέμβει στον κόφτη ταχύτητα του πατινιού, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν ακόμη και με ταχύτητες 90 και 100 χιλιόμετρων την ώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται. Μέχρι στιγμής όποιος πήγαινε από 26 χιλιόμετρα μέχρι 35, το όριο ήταν 30 ευρώ, ενώ όποιος υπερεύαινε τα 35 χιλιόμετρα και πάνω, ήταν το όριο, ήταν στα, το πρόστιμο, συγγνώμη, ήταν στα 150 ευρώ. Με νέες διατάξεις, από 26 χιλιόμετρα και πάνω, είναι 350 ευρώ. Είναι πολύ σκληρό.
1: Είναι τσουχτερό το πρόστιμο. Αλλά αναγκαίο, γιατί είχαμε πολλά περιστατικά έτσι κι αλλιώς. Γιώργο Κοβό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για να μεταξύ και το επόμενο θέμα αφορά την καθημερινότητά μας, καθώς ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander παρουσιάζεται σήμερα, με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και την ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Εκεί ήταν η Στέλλα Χρυστοδουλίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Στέλλα, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το νέο στρατηγείο της τροχιάς, λοιπόν, που δεν είναι άλλο από τον θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας, στήθηκε και παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, όπου το παρόν έδωσαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, όλοι οι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελλάς, καθώς και εκπρόσωποι των επιχειρηματιών που βοήθησαν με τις δωρεές τους να ενισχυθεί το επιχειρησιακό κέντρο με όλο τον εξοπλισμό. Να πούμε πως οι αναβαθμισμένες αυτές εγκαταστάσεις φέρουν την ονομασία Traffic Commander, όπως επεσήμανες και εσύ. Πρόκειται επί της ουσίας για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ενώ η λειτουργία του ταυτίζεται μάλιστα χρονικά με την τοποθέτηση AI καμερών σε όλη την Αττική.
1: Στέλλα Χρυστοδουλή, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
14: Είναι ακόμα μια επιχείρηση, ακόμα μια συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
1: Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, καθώς ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς νόμου Κατρούγκαλου. Πάμε στον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ, τον Θάνο Τσίρου, που θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για το θέμα είναι τουλάχιστον 200.000 συνταξιούχοι, όσοι και αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν την σύνταξη χειρίας. Η μεγάλη πλειοψηφία τους ουσιαστικά διασφαλίζει ότι δεν θα υποστεί στο μέλλον κάποια περικοπή εισοδήματος. Και υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός συνταξιούχων, κυρίως συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, περίπου στους 8.500 τους υπολογίζουμε, οι οποίοι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δουν και μια σημαντική αύξηση στις μηνιαίες τους αποδοχές. Ο λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά είναι ότι καταργείται δια νόμου πλέον, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία, η διάταξη η οποία έλεγε ότι η σύνταξη χειρίας μετά την παρέμβαση παρέλευσε 3 ετών από τη χορήγησή της, πρέπει το ποσοστό υπολογισμού της να μειωθεί κατά 50%. Δηλαδή από το 70% της αρχικής σύνταξης να πέσει στην πραγματικότητα στο 35% της αρχικής σύνταξης. Αυτό είχε συμβεί στην πράξη σε αυτούς τους περίπου 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, οι οποίοι θα δούνε επανυπολογισμό της σύνταξής τους, ούτως ώστε να χορηγηθεί και πάλι αυτό το 70%. Για να γίνει πιο κατανοητό, να το δώσουμε με ένα παράδειγμα. Αν κάποιος έπαιρνε μια σύνταξη χειρίας της τάξης των 800 ευρώ αρχικά και μετά τη συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο, περιορίστηκε το ποσό περίπου στα 446 ευρώ, υπάρχει και το ελάχιστο όριο της εθνικής σύνταξης. Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο και εκτιμάται ότι πιθανότατα αυτό θα είναι με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, θα έχουμε και επαναφορά του ποσού στα 800 ευρώ. Δεν θα υπάρξει αναδρομική καταβολή χρημάτων. Να σου πω και δύο ακόμη ενδιαφέρουσες διατάξεις στην τροπολογία. Η μία είναι ότι δεν υπάρχει πλέον η απειλή απώλειας εισοδήματος, επειδή προέβλεπε ο νόμος ότι δεν μπορούν να καταβάλλονται δύο φορές οι εθνικές συντάξεις. Αυτό είναι ένα θέμα που προστατεύει το εισόδημα αυτών που λαμβάνουν δύο κύριες συντάξεις, πιθανότατα μία χειρίας και μία εκ κυρίου δικαιώματος, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Και το τελευταίο μέτρο, με ένα μέτρο με αρκετή δόση ευαισθησίας, παιδιά που είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους κινδύνευαν με το υφιστάμενο καθεστώς να δούνε και αυτή μια σημαντική μείωση στη σύνταξη που έπαιρναν, και αυτό φεύγει από τη μέση, το εισόδημα διασφαλίζεται και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο Τσίρο, για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να θυμίσουμε, να σημειώσουμε ότι όπως με ενημερώνουν, έχουμε φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Βαρθιολομείο Ηλίας. Μάλιστα, έχει χύσει και το 112 προς τους κατοίκους για ετοιμότητα. Η φωτιά που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξέσπασε σε Καλαμιώνες, επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη δέθεση, διασώζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν.
16: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27. Και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν.
1: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα που στείλει ο Πρωθυπουργός. Σε τρεις άξονες κινήθηκε η ομιλία του. Επιθέσεις σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ από τη μία Νότη. Αναφορά στις εκλογές. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, εκλογές την άνοιξη του 27. Όπως είπε χαρακτηριστικά, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Θα λέγαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική της ομάδα και το κόμμα γενικότερα βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη συνθήκη. Δηλαδή, αυτό που είπε, ακούσαμε προηγουμένως ο Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουμε αντοχή να αντέξουμε το μαραθώνιο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά κινούμαστε σαν να ήταν την Κυριακή οι εκλογές. Αυτή η ιδιόμορφη συνθήκη, δηλαδή σε εκλογική, παρατεταμένη εκλογική ετοιμότητα, η παράταξη, το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με στόχο και κατ' επανάληψη τονιζόμενο ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη. Είναι το ένα μήνυμα. Η συσπήρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι το δεύτερο στοιχείο που μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε από την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό που ακούσαμε, είμαστε ομάδα, οι ομάδες και δεν το παιχνίδι, όχι μόνο οι Σταρ, δεν φτάνουν οι Σταρ. Ήταν και μια αναφορά, συνδυμικά πηγαίνει κανείς στο μυαλό του, στο Μουντιάλ που είχε τελειώσει την προηγούμενη ημέρα. Υπάρχει η κάλυψη των βουλευτών που κατηγορούνται έστω στο επίπεδο πλημελήματος, των τεσσάρων μόνο από τους 11 που καταρχήν είχε ζητηθεί η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας ή την είχαν επιζητήσει ή για τον ΟΠΚΕΠΕ. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, ώστε και οι τέσσερις θα είναι κανονικά υποψήφοι στις επόμενες εκλογές εφόσον το επιθυμούν. Το ίδιο ισχύει να προσθέσω εδώ και για τον κύριο Καραμαλή, Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, που είχε ανακοινώσει καταρχήν ότι αποσύρεται και δεν θα είναι υποψήφιος, αλλά εάν το επιθυμεί μπορεί να αναθεωρήσει και να είναι υποψήφιος. Ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για άλλο, αυτό το μας το εξήγησε ο κ. Μαρνάκη στην ΕΜΕΣ των πολιτικών συνδεκτών, ο οποίος σήμερα μάλιστα σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό άσκησε και σφοδρή κριτική στο Πασόκ και ο Πρωθυπουργός και στο Πασόκ και στον Ελλάς, αλλά ειδικά στο Πασόκ, στην Ελλάς, κ. Τσίπρα, αλλά ειδικά στο Πασόκ, ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται ως το κόμμα με κοστολογημένο πρόγραμμα, διότι υπάρχει σύγκρουση με την...
1: Αναφέρθηκε και στο καλάθι της ΔΕΘ ο κ. Μαρινάκης, θα τον ακούσουμε τώρα. Σε ευχαριστούμε, ενώ ότι προς το παρόν το ένα δις αναμένεται λοιπόν να ξεπεράσει το πακέτο μέρος που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Προανήγγελο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του Sky, για να τον ακούσουμε.
18: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος της ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλώς σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Γνωρίζω για ένα δις, το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Τώρα, το πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεώνασμα.
1: Και από την κυβέρνηση πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στη Χαριλάου Τουρκού, που φουλάρουν τις μηχανές και ξεδιπλώνουν το πρόγραμμά τους εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά έχει σήμερα η ενέργεια. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σήμερα τα φώτα στη Χαριλάου Τουρκού είναι στραμμένα στο ζήτημα της ενέργειας, Ευγενία.
19: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Για κυβερνητική ανικανότητα στην απορρόφηση των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψη για την Ελλάδα, που θα εξασφάλιζαν την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και φθηνό ρεύμα, έκανε λόγο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας τη συνέντευξη τύπου για την ενέργεια. Σύμφωνα με τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη, υπεύθυνο του κοινοβουλευτικού τομέα ενέργειας του Πασόκ, και τα συμπεράσματα της συγκριτικής μελέτης για το Ταμείο Ανάκαμψης που εκπονήθηκε από το κόμμα και τον υπεύθυνο Παύλο Γερουλάνο, καταγράφηκε κακός σχεδιασμός, θεσμική προχειρότητα και ποιοτική υποβάθμιση που μετέτρεψε την πράσινη μετάβαση σε υπόθεση για λίγους, την ώρα που από τα 24 ενεργειακά μέτρα, όπως υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ, του Ελλάδα 2.0, το κείμενο του 2025 έχει μόλις 8 έργα που βρέθηκαν εντός στόχου, ενώ 16 από αυτά, πολύ σημαντικά, απεντάχθηκαν. Μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ κατακλείδει, Γρηγόρη, κάνει λόγο για πολύ σοβαρές εκπτώσεις στα θέματα της ενέργειας.
1: Παράλληλα με τις επιθέσεις στην κυβέρνηση, βέβαια, από το ΠΑΣΟΚ και σε πολύ φουλ επίθεση και στον Αλέξη Τσίπερα, Ευγενία, και να κλείσουμε με αυτό.
19: Ακριβώς, ναι, να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα περιφερειακά γύρω κόμματα από αυτόν. Το ίδιο γίνεται και με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ασκούν έντονη κριτική στην ελληνική αριστερή συμπαράσταση, χαρακτηρίζοντας αντιφατική τη στρατηγική που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Και κριτική εντωμεταξύ, πολιτικές αντιπαραθέσεις εντός αριστεράς και έντονες συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα έχουν προκαλέσει προτάσεις της Ελλάς για την παιδεία που παρουσιάστηκαν χθες με αιχμή του δώρατος, τη μη κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων αλλά και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη. Έχουμε νέα πηγή έντασης, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, θα έλεγα πολύ εύστοχος ο τίτλος σου. Θα έλεγα ότι έχουμε ουσιαστικά την έναρξη ενός εμφυλίου πολέμου. Ουσιαστικά. Δηλαδή, η αφορμή δόθηκε με την ανακοίνωση από τη μεριά της Ελλάς, τη δημοσιοποίηση των θέσεων για την ανώτατη παιδεία και τις πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες εξετάσεις.
0: Λίγες μέρες μετά την ανάληψη της νέας ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, η αντιπαράθεση αυτή άρεσε και έγινε και ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι χθες αργά το απόγευμα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά έχει ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος πρέπει να καταργηθεί και οι φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Πρώτες πιστολιές. Έναρξη πολέμου. Το βλέπουμε.
1: Το ίδιο
0: πνεύμα όμως,
1: ναι,
0: και με καθαρά ιδεολογικούς δεικτικούς χαρακτηρισμούς θα έλεγα, η Νέα Αριστερά τονίζει στην επίσημη ανακοίνωσή της. Ποιο είναι το νόημα της αλλαγής κυβέρνησης αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο, συμπληρώνοντας ότι η αριστερά υπάρχει για να αλλάξει την οικονομία,
1: μάλιστα,
0: να ανατρέψει τις πολιτικές κτλ. Δύο πολύ σκληρές κριτικές.
1: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επειδή στον Αλέξη Τσίπρα τώρα εξαπέλυσε ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιούς Ρέντε 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο με αφορμή την πρόταση για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
21: Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας.
1: Μα και η κυβέρνηση το προτείνει αυτό. Δεν,
21: ναι,
1: το προτείνει η κυβέρνηση.
21: Είναι, όταν λέμε κάτι με πρόγραμμα, με σχέδιο, και αυτό που θα περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα είναι να υπάρχει μια συγκεκριμένη αντιπρόταση. Το να πετάμε, ξέρετε, μια σφαίρα στον αέρα και να λέμε καταργώ τα πάντα,
1: ναι,
21: είναι το ελάχιστο.
1: Κοιτάξτε, πάντως επειδή και η κυβέρνηση το έχει θέσει με το ζήτημα του εθνικού απολυτηρίου κλπ.
21: Η κυβέρνηση έχει θέσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε πει ότι θα είναι διάλογος με όλους τους φορείς για να δούμε πώς θα βρούμε μια διαδικασία όπου το Λύκειο δεν θα είναι απλά ένας προθάλαμος για το πανεπιστήμιο. Θα δίνει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.
1: Ναι, αλλά τη γυροφέρνετε την άποψη για κατάργηση των πανελλαδικών. Και εμείς εδώ έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι υπάρχει μια πλειοδοσία από την πλευρά του πολιτικού κόσμου να καταργήσουμε κάτι το οποίο έχει κατοχυρωθεί στην συνείδηση του κόσμου ως αδιάβλητο.
21: Ακριβώς. Επομένως, για μια αδιάβλητη διαδικασία πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όταν λέμε, πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός όπως ήταν ο κ. Τσίπρας, και φανταζόμαστε ότι έπρεπε να έχει μάθει από αυτό.
1: Τώρα φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα. Πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στη Σούδα, εκεί όπου συγκρούστηκαν ένα επιβατικό χηματαγωγό πλοίο με ένα φορτηγό πλοίο. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το συμβάν αυτό. Πώς συνέβη καταρχάς, αν έχουμε κάποια εικόνα και αν υπήρξαν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρήπανση, Ευτυχία.
22: Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και θαλάσσια ρήπανση. Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα, γιατί το κάργο μεταφέρει και επικίνδυνα φορτία και καύσιμα και υγραέριο και εκρηκτικά και χημικά. Και γι' αυτό υπάρχουν τα κάργο, για να μεταφέρουν αυτά που δεν χρειάζεται να είναι επιβάτες μέσα. Έγινε, δόθηκε ο απόπλους του Έλληρος που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο για τον Πειραιά ημερήσιο. Ερχόταν εκείνη την ώρα, γινόταν και ο κατάπλους του ρορό. Δεν έκοψε ο ένας πλοίαρχος, δεν έκοψε ο άλλος. Φώναζαν οι λιμενικοί που τους έβλεπαν να έρχονται, μιλούσαν στο VHF, στον καπετάγιο του ενός πλοίου έχει δοθεί απόπλου στο Έλληρος. Δεν έκοψε κανείς, έγινε αυτό που είδαμε τώρα, Γρηγόρη, ένα σοκαριστικό βίντεο πραγματικά. Από τα 50 μέτρα έχουν δει και γι' αυτό και υπάρχει και το βίντεο.
1: Υπάρχει αναρτημένο και στο airnews.gr να πούμε για τους ακροατές μας που θέλουν να το δουν.
22: Το βίντεο μας και οι φωτογραφίες. Mm-hmm. Το Έλληνος πριν από λίγο απέκλεψε, δόθηκε από όπλους, πήρε το πιστοποιητικό από τον Ιωγνώμονα. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ώρες είχε μέσα τους 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος, φορτηγά, αυτοκίνητα, δίκυκλα, και είχε και 84 φορτηγά έφερνε το καργό, το ρορό. Ένα έχει εγκλωβιστεί εκεί πίσω από τις Λαμαρίνες, γιατί εκεί που έπεσε του έκανε και μία τρύπα στην πλώρη. Το ρορό για την ώρα δεν θα αποπλέψει, γιατί θα πρέπει να επισκευάσει τη ζημιά του, έχει μία τρύπα. Ευτυχώς, λέω και πάλι Γρηγόρη, αποφεύστηκαν τα χειρότερα και δεν είχαμε κάποια έκρηξη, κάτι χειρότερο.
1: Ευτυχώς, Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο γνωστός συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έπειτα από μάχη που έδινε με μια σπάνια μετολογική ασθένεια. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
3: το αίμα, η μόνη αριστοκρατία που δεν αναγνωρίζει τίτλους, η μόνη βασιλεία που παλιάζει σώματα χωρίς επανάσταση. Οι άνθρωποι επινόησαν σύνορα, σημαίες, τραπεζικούς λογαριασμούς για νεολογικά δέντρα. Το αίμα γελάει σιωπηλά με όλες αυτές τις διθενιές. Αυτό είναι ένα αποχαιρετιστήριο κείμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ημέρα πριν τα γενέθλιά του. Με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως ξόρκιζε τη σπάνια αρρώστια που προανέφερε Γρηγόρη, που το βασάνιζε τόσα χρόνια και η οποία τελικά τον νίκησε. Ο ποιητής, συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έφυγε χθες σε ηλικία 67 χρόνων. Η Υπουργός Πολιτισμού στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της κάνει λόγο για μια προσωπικότητα που θεράπευσε όλα τα είδη του λόγου, από την πεζογραφία και την ποιήση μέχρι το παιδικό βιβλίο και το θεατρικό έργο. Γιος του αρχιτέκτονα Κωστή Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη, ανδρώθηκε σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερο δημιουργών όπως η Λουλένα Γνωστά και ο Γιώργος Χειμωνάς και πολλοί ακόμα. Τα ερεθίσματα πολλά, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, θέατρο, κάπως έτσι η αρχή έγινε με την αρχιτεκτονική και η συνέχεια ήταν με τα πτυχιακά αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου στο Λονδίνο. Εργάστηκε αρχικά σαν αρχιτέκτονος, αλλά στη συνέχεια τον κέρδισε λογοτεχνία, η ποιήση και άλλη συγγραφή θεατρικών έργων. Ο Αλέξης Σταμάτης είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και 34 συνολικά βιβλία. Το πρώτο, ο Έβδομος Ελέφαντας, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Το πιο γνωστό του, το Μπαρ Φλομπέρ, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και σε πολλές άλλες χώρες. Έχει δημοσιεύσει 6 ποιητικές συλλογές, το παιδικό μυθιστόρημα Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος κέρδισε το πρώτο βραβείο του κύκλου του παιδικού βιβλίου. Πρέπει να πούμε, όπως προανέφερα, έχει κάνει και πολλά θεατρικά, έχει συγγραφεί θεατρικών έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα θεατρικά του έργα, Οι Αναγνώσεις, στο Εθνικό Θέατρο, ανέβηκε το Μάιο του 19 και φυσικά πρωταγωνιστούσε η Μπέτη Αρβανίτη.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, το Μουντιάλ είναι πλέον παρελθόν. Με συγκίνηση βέβαια και ενθουσιασμό που δέχτηκαν τις εθνικές ομάδες οι Ισπανοί και οι Αργεντίνοι. Τώρα το ενδιαφέρον εδώ στα δικά μας στρέφεται στους αντιπάλους, στον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που έμαθαν χθες οι ελληνικές ομάδες. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Νάιμέγκεν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη τη League Phase και του Europa League, αλλά στόχος του φυσικά είναι να αγωνιστεί στο Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 4 Αυγούστου, 8 η ώρα, στο Γιώργος Βεσκαρέσκας και η Ρεβάν μετά μια εβδομάδα μετά, 11 Αυγούστου, στην Ολλανδία. Για τον ΠΑΟΚ έμαθε και τον αντίπαλο που θα έχει εφόσον περάσει τους Ουκρανούς της Δυναμό Κιέβου για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού, Χάμαρμπι Άντερλεκτ. Βέβαια, όπως είπαμε, πρώτο εμπόδιο του δικέφαλου είναι η Δυναμό Κιέβου και εφόσον δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της, θα υποβεστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο. Εκεί θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάκ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Όσον αφορά το Παναθηναϊκό, που γνωρίζει πλέον τον αντίπαλό του στο τρίτο προκριματικό γύρο, αφού φυσικά περάσει την Μπάξη, την ομάδα από την Ουγγαρία, και από τα ζευγάρια που ήταν να αντιμετωπίσει θα είναι αυτό τελικά τη Σπάρτακ Τράβα με την Τζέσεκα 1948. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο καμίας απώλειας, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις συνεχόμενες για να μπει σε φάση της League Phase του Conference League. Γρηγόρη.
1: Θα σου επιτρόπω, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί RT Beta, αφού προηγούμε ενώ στο Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίζει στην επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
23: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Καντίνσκι, Μαλέβιτς, Μαγιακόφσκι, Νικρίτιν, Ποπόβα, Ρουτσενκό, Τάτλιν. Η Εθνική Πινακοθήκη, σε συνεργασία με το Μόμους, παρουσιάζει την έκθεση «Ο κόσμος της πρωτοπορίας. Πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος». Οι θεματικές της έκθεσης εξετάζουν τη σχέση του ανθρώπου με την πόλη, τη φύση και τον ανεξερεύνητο χώρο του σύμπαντος. Στην έκθεση συμμετέχουν 45 καλλιτέχνες από 15 Απριλίου στην Εθνική Πινακοθήκη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τους Dandy Warhols από το άλμπουμ 13 Tales from Urban Bohemia του 2000. Εκπληκτικό εκείνο το άλμπουμ, έγινε και χαρακτηριστικό δείγμα του ήχου τους. Godless για το καλωσόρισμα. 7 λεπτά μετά τις 3, μεσημεράκι 3ης 21 Ιουλίου. Λουκία Σούπουλη μέχρι τις 4 στα λόγια και τις μουσικές. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου. Mercy στον αέρα μας με το Καλιφόρνια.

κλασική soul της δεκαετίας του 60 θύμιζε αυτό το κομμάτι που μόλις τελειώνει, το Coming Home από το ομώνυμο άλμπουμ του Leon Bridges, ήταν από το 2015. Αυτό τώρα θα πάμε πίσω στο 1961 να ακούσουμε ένα κλασικό διαμάντι της πρώιμη soul που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη συγκεκριμένη σκηνή και θεωρείται ένα από τα πιο αδικημένα τραγούδια της εποχής. Come See About Me, Don Covey.

ένας φόρος τιμής στο Rocksteady ρυθμό της δεκαετίας του 60 από το ολοκένουργιο άλμπουμ του Joey Quinones, το In a Soul Steady Situation, με τίτλο Don't Let Go, εδώ στον Κόσμο 93,6, και ένα αριστούργημα της roots reggae σκηνής για τη συνέχεια, που έχει και μεγάλη πολιτική αλλά και πνευματική βαρύτητα. Κυκλοφόρησε το 1976 σε παραγωγή του Lee Scratch Perry. Είναι ο Max Romeo βεβαίως που φορά το σιδερένιο πουκάμισο, αποτάσσεται το διάβολο και κάθε μορφή κακού. Chase the Devil. Lucifer, son of the morning, I'm gonna...

0: and you and I are beams of light.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης. Είχησε 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η αγροτοδασική φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Παραμείνεται σε ετοιμότητα το μήνυμα από το 112. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ελεύθεροι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια χθες στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, καταργούμε την πρόβλεψη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, είπε από το βήμα της Ονομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Θύμα απάτης 79χρονη στη Θεσσαλονίκη, της άρπαξαν 23 χρυσές λίρες και κοσμήματα προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη από 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
3: Κόσμος 93,6.
1: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.

0: Ζενεγή, Ωζόδη.
1: Και μαζί του στα φωνητικά ακούσαμε την Πακιστανή τραγουδίστρια την Αρούζα Αφτάμπ και την Ιρανή ηθοποιό και τραγουδίστρια την Γκολσιφτέ Φαραχανή, Freedom Now, όπως είπαμε και πριν, και ένα ξεχωριστό κομμάτι για τη συνέχεια από την γαλλο-αλγερινή καλλιτέχνητα την Σουόντ Μαζί. Από το καινούριο της άλμπουμ το Ζαγκατέ, εδώ τραγουδάει στα αραβικά, ακούμε το κομμάτι Sound.

Αυτή ήταν η Bongo Hop, το project του Γάλλου τρομπετίστα Etienne Seve, εμπνευσμένο από τις μουσικές παραδόσεις που γνώρισε στα χρόνια που πέρασε στην Κολομβία, μαζί του στα φωνητικά και η Νίντια Γκόγκορα. Τους ακούσαμε στο κομμάτι La Pata Coja από το μόνιμο τους άλμπουμ. Και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, 5 λεπτά πριν από τις 4. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα, για την ακρόαση, για τα όμορφα μηνύματα. Μείνετε εδώ στους 93,6. Σε πολύ λίγο ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με Blend Miskin, ένας από τους πιο παραγωγικούς και σεβαστούς Έλληνες δημιουργούς. Εδώ ενώνει δυνάμεις με τον Γάλλο δεξιοτέχνη των Πλήκτρων, τον Soul Sugar και τον Jeffrey Diop στα φωνητικά. Big Boss in a Small Town μέσα από το άλμπουμ του Theory of Mind. Ευχαριστώ πολύ και τον Γιάννη Κωνσταράκη που ρύθμισε τον ήχο. Από τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Με το All Right ήρθαμε στο απόγευμα της Τρίτης. Φρένικ στο ξεκίνημα της εκπομπής. All Right, λοιπόν, όλα καλά. Ή ας τα λέμε καλά για την ακρίβεια, γιατί με τόση ζέστη, πώς να το αντέξεις. Καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλώς βρεθήκαμε. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά.

Νέοδος στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είναι ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλή ακρόαση.

Παρ' Στέλλαρ και το The Sun, και σήμερα η μέρα μας βρήκε από το πρωί με αυτή τη σκληρή είδηση της απώλειας του Αλέξη Σταμάτη. Έφυγε σε ηλικία 67 ετών έπειτα από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Γεννήθηκε στην Αθήνα, ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτης Αρβανίτη. Είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και 34 βιβλία. Συνολικά είχε δημοσιεύσει 6 ποιητικές συλλογές. Το μυθιστόρημά του «Αμερικάνικη Φούγκα» εκδόθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2008, έχοντας κερδίσει το International Literature Award. Και το μυθιστόρημά του «Βίλα Κομπρέ» ήταν υποψήφιο για το βραβείο αναγνωστών του ΕΚΕΒΗ το 2007. Άφησε μεγάλη παρακαταθήκη, άφησε ένα σπουδαίο έργο. Κρατάω κάτι που έβλεπα σε μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν μερικά χρόνια. Στην ερώτηση «Ποιο εν ζωή πρόσωπο εκτιμάτε περισσότερο», εκείνος απάντησε «Τον καθένα».

0: Man of the House, ένα από τα πολύ ωραία του τελευταίου καιρού που ακούμε εδώ στο Κόσμος 93,6. Είμαστε λίγο πριν από τις 4.30, έχουμε ειδήσεις. Hey girl, girl, girl, girl, girl. Μέχρι εκεί, Τζελίν εν κόντα.
1: Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been
0: all about me.
1: But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα με ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Τέλος, στις περικοπές των συντάξεων Χειρίας αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, καταργούμε την πρόβλεψη του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Λέμβος με 34 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex και το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 36 μίλια νότια των Καλών Λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 με 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio

Από την εποχή που τα mashups ήταν στη μόδα και μπήκαμε στο δεύτερο ημέρο εκπομπής, πήγα να πω στο τέταρτο. Θα βιάζομαι σήμερα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, στο δεύτερο μέρος. Εδώ 20-36 λεπτά μετά από τις 4, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Γιατί γελάς, επειδή βιαζόμαστε. Κάνει ζέστη, θέλουμε. Και εμείς να διαβάζω και να έρθω και τις διακοπές και θέλουμε και εμείς να φύγουμε. Αυτή ήταν η συνέχεια της φράσης. Έχει στο lifeo.gr που λέτε ένα θέμα για τις διακοπές με φίλους και έχει έναν οδηγό επιβίωσης και λέω θα το διαβάσω γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε βρεθεί σε αμήχανες τουλάχιστον στιγμές με φίλους και λέει πως οι διακοπές με φίλους είναι από εκείνες τις ιδέες που ακούγονται υπέροχες στη θεωρία αλλά στην πράξη μπορούν να δοκιμάσουν ακόμα και τις πιο δυνατές φιλίες. Αν θέλετε, λέει, να επιστρέψετε όλοι στο σπίτι χωρίς δράματα, υπάρχουν μερικοί άγραφοι κανόνες που αξίζει να θυμάστε, οπότε σας προτείνω να το διαβάσετε αν σκοπεύετε να κάνετε διακοπές με φίλους. Πρώτα απ' όλα, λέει, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς για το ποσό που μπορούμε να διαθέσουμε. Οι διαφορές στα οικονομικά είναι φυσιολογικές και αλλάζουν με τα χρόνια, καθώς οι δουλειές και οι προσωπικές συνθήκες του καθένα μας εξελίσσονται. Αυτό όμως μπορεί να μετατραπεί σε ένα μεγάλο πρόβλημα στις διακοπές με φίλους. Το ίδιο ισχύει, λέει, και για το φαγητό. Πάντα κάποιος θα υπάρχει που θα θέλει να δοκιμάσει το καλύτερο εστιατόριο στην περιοχή, έχοντας κάνει και κράτηση μάλιστα. Κάποιος άλλος όμως που δεν θα θέλει να φάει πολύ ή δεν θα έχει το budget για να το διαθέσει, θα κληθεί να μοιραστεί ένα λογαριασμό που κάποιος άλλος παρέγγειλε.

Leon Bridges. Λέμε από την Παρασκευή για τη νέα του δουλειά που θα έρθει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Συνεργάζεται με Jungle αυτή τη φορά και έτσι ο ήχος του θα είναι ανοιχτόκαρδος. Αυτή η λέξη μου ταιριάζει, αυτή η λέξη μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Light the way, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας. Και στα λίγο παλιότερα του Γκίσμο Βαρίγιας. Από τους πιο αγαπημένους τραγουδοποιούς στο ελληνικό κοινό. Freedom for a Change από το 2017.

Ραφαήλ Μελετέας και το Someone Else. Μια δουλειά που περιμένουμε καιρό. Τέλος Σεπτέμβρη θα κυκλοφορήσει ο νέος του δίσκος. Είναι και καταπληκτικός μουσικός, πολυοργανίστας και έχει επενδύσει πολύ στον ηχό της jazz. Και τώρα πατάει σε άλλα μονοπάτια και του ταιριάζει πάρα πολύ. Και θέλω να σας πω, αν είστε στην πόλη το επόμενο διάστημα, η δημοτική αγορά της Κυψέλης μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό σινεμά για όλους για το υπόλοιπο καλοκαίρι μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου και η είσοδος θα είναι ελεύθερη και θα προβληθούν μία φορά τη βδομάδα, θα προβάλλεται μία ταινία από τις περιπέτειες της Μαδαγασκάρης και του Μπαμπούλες Πανεπιστημίου μέχρι το Τζούνο, το Lady Bird και το 500 Days of Summer. Οι φετινές προβολές στη δημοτική αγορά της Κυψέλης αφηγούνται ιστορίες ενηλικίωσης, φιλίας και αναζήτησης της ταυτότητάς μας. Η πρώτη προβολή είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στις 9 με ελεύθερη είσοδο θα προβληθεί η ταινία Μαδαγασκάρη.

Ρυθμούς. Από το 2012 και από το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ, το Company. Και θέλω τώρα να πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα μας με ένα τραγούδι που με έστειλε ένας φίλος σήμερα και μου λέει, με έγραψε, σου ταιριάζει πάρα πολύ. Τα κατάφερα. Μ' αρέσει να πατά τα κουμπάκια.

Μπαζ από τη Γαλλία. Και La Vie Belle. Είναι ωραία η ζωή. Έτσι λέει. Λοιπόν, μικρή διακοπή στις 5, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: Ερτζ Ακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Ερτφλιξ εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ερτφλιξ. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, το πρόβλημά μου, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες. Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει, ναι, ή χωρίς εσένα, ναι. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

ΕΡΤ Ζακύνθου. Ζουμ στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: ένα ολόκληρο τοπικό συμβούλιο αυτό του κερίου παραιτήθηκε, λέει, για τα τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία του χωριού. Ιρωνικά το λέω για το φιλότιμο, καταλάβατε. Δεν παρετούνται τα τοπικά συμβούλια και όχι μόνο για κάτι άλλο, αλλά για τα τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία του χωριού που έχουν μπει ή δεν έχουν μπει κτλ. Μπράβο. Δεν παρετήστε για τα λίμματα, τα σκουπίδια, τα ποντίκια, το δικό δίκτυο, τα επεισόδια με τους βαρκάριδες στη λίμνη του κεριού, τη γενικότερη ανομία που επικρατεί, και παρατήστε για τα τραπεζοκαθίσματα, γιατί μόνο αυτά σας ενδιαφέρουν. Κάπως έτσι αντιλαμβάνεστε την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω αν τους αδικό, με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με κάποιον από το τοπικό συμβούλιο. Είτε τον πρόεδρο, που πολλές φορές έχουμε προσπαθήσει να επικοινωνήσουμε μαζί του και δεν απαντά και ανταποκρίνεται, ή και να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε, δεν θέλει να μιλήσει. Εάν και εφόσον είστε τοπικοί πρόεδροι και όχι μόνο, πρέπει να μιλάτε και στα μέσα. Ο οποίος πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κερίου, αν θυμάμαι καλά, είναι παράλληλα και πρόεδρος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Ζακύνθου. Εσείς έχετε καταλάβει να υπάρχει κανένα Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Ζακύνθου? Γιατί θυμόμαστε παλιότερες εποχές που οι σύλλογοι εργαζόμενων και όχι μόνο δικαιολογούσαν τον τίτλο τους και με το παραπάνω. Παντού όμως. Επισοδιακή και χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου. Και για τα τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία του κερίου, με ομόφωνο ψήφισμα για την παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, περισσότερα στη συνέχεια, έκτακτα μπήκε το θέμα αυτό, από τον Δημοτικό Σύμβουλο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Κώστα Πέτα. Έκτακτα μπήκε και το θέμα και συζητήθηκε αυτό που αφορά την ομάδα του νησιού, τον ΑΠΣ Ζάκυνθος, και την κατάσταση του γηπέδου του Δημοτικού Σταδίου, προκειμένου να παίξει η ομάδα εκεί. Στο πλαίσιο της Super League 2. Λοιπόν, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και αν ακούσετε τα όλα όσα υπόθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα καταλάβετε πόσο πίσω έχουμε μείνει και πόσο όλα είναι στον αέρα. Σχέδια επί χάρτου, όπως να είναι, ό,τι να είναι κτλ. Κτλ. Αφού λοιπόν η ομάδα είχε πήγαινε ολοταχώς προς τη Super League, δεν ήξεραν οι επαΐοντες ή του Δήμου και όχι μόνο τι έπρεπε να κάνουν? Να έχουν προετοιμαστεί έγκαιρα ποιες είναι οι διαδικασίες, ποιες είναι οι προεβλεπόμενες προϋποθέσεις και τι απαιτείται να υπάρχει στο γήπεδο και όχι μόνο, προκειμένου η ομάδα να παίξει κανονικά στη Super League 2. Και να μην βγει στη Γύρα και στη Ζητιανιά για άλλα γήπεδα εκτός Ζακύνθου. Και να καθορίζει η διοργανώτρια αρχή σε ποιο γήπεδο, πότε και πώς θα παίξει η ομάδα του νησιού, και θα καταβάλει κάθε φορά και πρόστιμο.
1: Μοιάζεις με τρομοκράτη.
0: Σε κάθε περίπτωση. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Σήμερα τα λέω πιο αργά, έτσι, Αλέξανδρε Λάση. Πιο σταθερά και πιο καθαρά. Πάντα ακούω τους μικρότερους. Αλέξανδρος Λάσης στην επιμέλεια του ήχου. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα, προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή «Ακού τώρα». Και τώρα ζούμε στην επικαιρότητα. Και σήμερα είναι Τρίτη, ευτυχώς όχι 13, Τρίτη 21 Ιουλίου του 2026, πάει και ο Ιούλιος σιγά σιγά. Θα φύγει το καλοκαίρι και εδώ θα το καταλάβουμε. Νοσταργώ τα καλοκαίρια που ζούσα μικρός. Τα μαγικά εκείνα καλοκαίρια, στα δικά μου μάτια. Τώρα που μεγαλώσαμε και έχουμε μπλέξει με βάσανα και σκοτούρες, όλα είναι το ίδιο. Και οι τέσσερις εποχές του χρόνου μαζί. Εσείς πάντως να περνάτε καλά, όσο μπορείτε, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και να είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-37-114. Μας βρίσκεται στα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τα χειρίζεται ο Αλέξανδρος Δάσης, γι' αυτό και δεν πάει τίποτα καλά, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Το X το τράβηξα για να μην σου πω τίποτα άλλο.

Ούτε ένα TikTok δεν μου κάνεις τώρα τελευταία, αλλά δεν πειράζει. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο ertzakinthou.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθο, στα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας. ertzakinthou.gr, erazak1@yahoo.gr. Πυροβολείς και τρέχεις. Θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα από τώρα με τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και παράλληλα μέλος του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου, Δημήτρη Ακουμέλο. Θα ακούσουμε και την εισήγηση που έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Πέτας από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδα στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Παιδιατρική Κλινική. Εν είδη ψηφίσματος ήταν αυτή η εισήγηση που τελικά εγκρίθηκε ομόφωνα από το Σώμα με ένα παρόν του Γιώργου Κωνσταντίνου, που είναι επικεφαλής του Συνδυασμού Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Ζακύνθου, προκειμένου να μην κατεβάσει άλλο ψήφισμα η Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία απλά έθεσε εκτός των άλλων ένα αίτημα να αφαιρεθεί από το ψήφισμα της Δύναμης Ελπίδας το αίτημα για έκτακτη μετακίνηση γιατρών, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στην παιδιατρική κλινική, που στην παρούσα φάση είναι στον αέρα, στον αυτόματο πιλότο και χωρίς παιδίατρο. Με την έννοια να υπάρξει άμεση πρόσληψη μόνιμων παιδιάτρων, το έθεσε το θέμα αυτό η Λαϊκή Συσπήρωση, επαναλαμβάνω, δεν κατέβασε ωστόσο άλλο ψήφισμα και ψήφισε επί τούτου παρόν για να περάσει ομόφωνα η εισήγηση και άρα ψήφισμα που κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο η Δύναμη Ελπίδας και που κανείς δεν είχε αντίρρηση.

0: τον συμπατριώτη μας ηθοποιό, σκηνοθέτη, καθηγητή υποκριτικής και ιδρυτή της Δραματικής Σχολής 7, Πράξη 7, Θεόδωρο Γράμψα, που έχει διαγράψει μια σημαντική διαδρομή στο χώρο κυρίως του θεάτρου, που υπηρετεί στην αποστολή ζωής πιστά και με συνέπεια, με σοβαρότητα, με σεμνότητα και αξιοπρέπεια, επί πολλά χρόνια τώρα και από κάθε μετερίζει, και με το πηγαίο και πολυδιάστατο ταλέντο του, τιμώντας εκτός από το συγκεκριμένο χώρο και την ιδιαίτερη του πατρίδα τη Ζάκυνθο, που την κάνει περήφανη, έχει την χαρά και τιμή να φιλοξενήσει ζωντανά στο στούντιο η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα σήμερα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη για τη ζωή του, τη μέχρι τώρα καλλιτεχνική του πορεία, τους συνεργάτες του, τους μαθητές του και τα σχέδιά του για το μέλλον. Να πάρω κι εγώ λίγη δόξα, γιατί έχω μεγαλώσει στην ίδια γειτονιά με τον Θεόδωρο Γράψα ή Θόδωρο Γράψα. Θα πω και μια ιστορία μετά να γελάσουμε.
1: Σινεμά είναι ο κόσμος Πειραιός και εκεί θυσία.
0: Κλιματιζόμενες αίθουσες στη διάθεση των δημοτών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ο Δήμος Ζακύνθου ενημερώνει τους δημότες ότι στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και τον καύσωνα που επικρατεί στην περιοχή, από σήμερα, μάλλον από χθες 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, δηλαδή από χθες έως και αύριο, για τρεις μέρες, θα λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες για την εξυπηρέτηση και προστασία των ευπαθών ομάδων, καθώς και κάθε πολίτη που έχει ανάγκη. Οι χώροι που θα παραμείνουν ανοιχτοί είναι Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, Δημοτικό ΚΑΠΗ, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ιωνίων Νήσων, ΟΔΑΣ, ώρες λειτουργίας από τις 9 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Παράλληλα, ο Δήμος Ζακύνθου θα απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ακολουθώντας τις οδηγίες προστασίας των αρμόδιων αρχών και φροντίζοντας ιδιαίτερα τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Επιπλέον, αναφέρει ο Δήμος, καλούμε όλους να συμβάλλουν στην προσπάθεια διατήρησης της καθαριότητας του νησιού, εμένα μου λες, αποφεύγοντας την ανεξέλεκτη απόρριψη απορριμμάτων, τώρα μάλιστα, και σεβόμενοι το έργο των εργαζόμενων στην υπηρεσία καθαριότητας. Εκεί να δείτε. Οι οποίοι, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες και αντίξωες συνθήκες που δημιουργούν οι υψηλές θερμοκρασίες, συνεχίζουν να εργάζονται με αφοσίωση για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής όλων μας. Με υπευθυνότητα, αλληλεγγύη και σεβασμό προστατεύουμε τον εαυτό μας, τους συμπολίτες μας και τον τόπο μας. Κανείς δεν διαφωνεί. Μόνο που δεν απευθύνεστε, κύριοι του Δήμου, αν και εικόνα μας είστε κι εσείς και καθρέφτης μας, σε κανονικούς πολίτες. Και δεν έχουμε να κάνουμε με έναν κανονικό τόπο. Για να μην πω τώρα περισσότερα, γιατί δεν θέλω, δεν προλαβαίνω κιόλας.

0: Πολύ ωραίο τραγουδάκι. Μπράβο στην Άννα Καποδίστρια. Και μία διόρθωση. Θα την κάνουμε μαζί, κυρία Γιακουμέλο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου και μέλος του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, Δημήτρης Γιακουμέλος, να μιλήσουμε για τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου. Αλλά πρέπει να κάνω και μία διόρθωση, έτσι δεν είναι, κύριε Γιακουμέλο? Καλά κάνατε. Ακριβώς. Και μου το είπατε. Για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, είπα προηγουμένως εκ παραδρομής ότι ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Ζακύνθου είναι και πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κερίου. Δεν ισχύει, ναι, μένει από το Κερί, αλλά δεν είναι πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κερίου, που είναι ο κύριος Στέφος. Σωστά.
1: Πολύ σωστά, κύριε Νέγκα.
0: Στέφος Δημήτρης.
1: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Και όταν έλεγα ότι προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, εννοούσα τον κύριο Στέφο, που σπάνια απαντά και κάποιες φορές που απαντά αποφεύγει να μιλήσει στον αέρα. Και αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ή μάλλον το καταλαβαίνω.
1: Ναι, δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό.
0: Όχι. Το αναφέρω, ναι. Δεν ξέρω αν έχετε την καλοσύνη, τον χρόνο και τη διάθεση. Εσείς θα μου πείτε. Να ακούσουμε την εισήγηση που έκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο εκ μέρους του επικεφαλής της παράταξης Γιώργου Τσουρουνάκη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Πέτας, σχετικά με την παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.
1: Εσείς θα μου πείτε. Κύριε Νέγκα, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Βεβαίως. Να ακούσουμε λοιπόν τον Κώστα Πέτα.
2: Όπως έχουν πληροφορηθεί και γνωρίζετε και όλοι, και γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας, αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μας δεν υπάρχει παιδίατρος. Να πούμε, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς σε συνδυασμός εδώ και τρεις μήνες είχαμε συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου, αλλά και με εργαζόμενους, όπου είχαμε ενημέρωση σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν και στο συγκεκριμένο θέμα. Δυστυχώς δεν υπήρξε κάποια επίλυση του θέματος όσον αφορά την παιδιατρική. Δυστυχώς τα θέματα που πάνε στην παιδιατρική δημιουργούν προβλήματα και στη μευτική. Όπου κάποιος δεν θα μπορεί σήμερα αύριο να πάει το παιδί του ή η γυναίκα του να πάει κάποιος να γεννήσει. Όλο το σύστημα δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Εμείς σαν συνδυασμός, αναλογιζόμενοι την ευθύνη που έχουμε και θεωρούμε ότι θα συμφωνήσετε και εσείς αλλά και όλες και όλοι οι συνάδελφοι, φέρουμε ένα συγκεκριμένο ψήφισμα, το οποίο θα το διαβάσω, δύο λεπτά μόνο θα κάνει. Η σημερινή κατάσταση καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής. Ένας μόνο ιατρός δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις ανάγκες χιλιάδων παιδιών που κατοικούν μόνιμα στη Ζάκυνθο, πολύ δε περισσότερο κατά τη θερινή περίοδο, όταν ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται λόγω και του τουρισμού. Η συνέχιση της λειτουργίας κλινικής υπό αυτές τις συνθήκες εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και κυρίως για την ασφάλεια και την ζωή των παιδιών. Η πρόσβαση σε ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες παιδιατρικής περίθαλψης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού και αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της πολιτείας. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα έπρεπε να καταγγείλει την παρεταμένη αδράνεια και την έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού από τις αρμόδιες αρχές που οδήγησαν στην πλήρη αποστελέχωση μιας τόσο κρίσιμης νοσοκομιακής μονάδας, να απαιτήσει από το Υπουργείο Υγείας και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, 6η ΠΕ, την άμεση λήψη έκτακτων μέτρων με την επίγουσα απόσπαση ή μετακίνηση τουλάχιστον δύο παιδιάτρων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλή εφημέρευση και η απρόσκοπτη λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής. Να ζητήσει την άμεση προκήρυξη και πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων παιδιάτρων με ταχύες διαδικασίες και με τη θέσπιση ουσιαστικών οικονομικών, στεγαστικών και υπηρεσιακών κινήτρων, ώστε να καταστεί ελκυστική η μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου Ζακύνθου. Δηλώνουμε ότι το Δήμο Ζακύνθου είναι έτοιμος να συμβάλλει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των οικονομικών του δυνατοτήτων, παρέχοντας κίνητρα στέγασης και σύντησης στους ιατρούς που θα υπηρετήσουν στο νοσοκομείο μέσω σχετικής αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού. Να εξουσιοδοτήσουμε τον Δήμαρχο Ζακύνθου, συνοδευόμενος από διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου, να μεταβεί άμεσα στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να ζητήσει από την πολιτική ηγεσία την άμεση επίλυση του προβλήματος και την λήψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων. Και να αποφασίσουμε αυτό το ψήφισμα ή ό,τι άλλη προσθήκη μπορεί να θέλετε, να σταλεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Υγείας και Υφυπουργού Υγείας, τη διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στο Βουλευτή Ζακύνθου, στη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, αλλά και βέβαια στον Ιατρικό Σύλλογο Ζακύνθου. Θεωρούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να έχει μια ομόφωνη υπερψήφιση. Είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας, τις οικογένειές μας. τους γνωστούς μας αλλά και τους πολυπόθητους επισκέπτες. Είναι ζητούμενο και κρίσιμο να λειτουργήσει, να επαναλειτουργήσει η παιδιατρική κλινική με το απαραίτητο προσωπικό και με συνθήκες υγείας και ασφάλειας για όσους εργάζονται σε αυτό.
0: Ακούσαμε τον Δημοτικό Σύμβουλο Κώστα Πέτα από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για το ψήφισμα που κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου και το οποίο ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα με ένα παρόν, εξηγήσαμε για ποιο λόγο, από το Συνδυασμό Λαϊκής Συσπήρωσης Δήμου Ζακύνθου με επικεφαλής τον Γιώργο Αρμένη. Μαζί μας.
1: Τον Γιώργο Κωνσταντίνου.
0: Τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τι έχω πάθει σήμερα. Θα με μελετάει ο Γιώργος Αρμένης, παλιά καραβανά στα κοινά. Και η αλήθεια είναι ότι λείπει από τα κοινά ο Γιώργος Αρμένης. Μιας και
1: ναι, δεν θα το κρίνουμε εμείς και δεν θα το κρίνει η κοινωνία. Από εκεί και πέρα. Πράκτος έχουμε δείξει σαν συνδυασμός ότι...
0: Γιατί και εσείς είστε μέλος του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας και αντιπρόεδρος παράλληλα του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Γιακουμέλο, μπερδεύω τα ονόματα σήμερα.
1: Μάλιστα, κύριε Νέγκια. Λοιπόν,
0: αλλά είναι η ηλικία τέτοια. Αρχίζει το Αλτσχάιμερ.
1: Δεν το πιστεύω αυτό. Πάμε, είσαστε μάχημος δημοσιογράφος. Από εκεί και πέρα. Έχουμε δείξει σαν συνδυασμός ότι πολλές φορές ασχολούμαστε και πέρα από του Δήμου. Όπως ναι. Έχετε διαπιστώσει κι εσείς και με το θέμα της ογκολογικής μονάδας που πρώτη το θίξαμε, δεν φοβηθήκαμε να το θίξουμε το θέμα, δεν φοβηθήκαμε να το βάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τα αποτελέσματα τα γνωστά που ξέρουμε όλοι. Από εκεί και πέρα είναι ένα φλέγον ζήτημα και αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην παιδιατρική μονάδα που κατ' επέκταση έχει να κάνει και με τη μυευτική. Οπότε λοιπόν καλούμε σύσσωμη την κοινωνία να πάρει θέση, να πάρουμε θέση και εμείς όσοι είμαστε και έχουμε βήμα και λόγο στα κοινά να πιέσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο για να έρθει η επίλυση του ζητήματος.
0: Και η Δημοτική Αρχή, αν και δεν είναι υποχρεωμένη όπως η εκάστοτε Δημοτική Αρχή, όπως και η εκάστοτε επίσης Περιφερειακή Αρχή, παρέχει οικονομικά κίνητρα κτλ. Αλλά η ουσιαστική ευθύνη ανήκει και αυτό δεν αλλάζει στην εκάστοτε επίσημη πολιτεία.
1: Δεν πάει όμως να μην προσπαθήσουμε να ασκήσουμε και εμείς από τη μεριά μας την ανάλογη πίεση για να έρθει και το επιθυμητό αποτέλεσμα, κύριε Νέγκα.
0: Ναι, με την πρώτη ευκαιρία, επιτρέψτε μου να πω ότι θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης των Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακύνθου, Εμίλιο Μπάστα. Απ' την άλλη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Κλαβάς, από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, που είπε ότι παράλληλα είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Τσιλιβή Πλάνου και Ανατολικής Ζακύνθου, ότι ο Σύλλογος έχει διαθέσει ή προτίθεται να διαθέσει δωμάτια και κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να έρθουν στο νησί νοσοκομιακοί γιατροί και όχι μόνο, αλλά ότι υπάρχουν, λέει, παράλογες απαιτήσεις από τους γιατρούς που θέλουν να είναι δίπλα από το νοσοκομείο, να μπορούν να σταθμεύουν το αυτοκίνητό τους ακριβώς μπροστά από την πόρτα του σπιτιού που θα μείνουν και αν μπορούν να πηγαίνουν και με τα πόδια στο νοσοκομείο και να είναι πάρα πολύ κοντά κτλ.
1: Κύριε Νέγκα, όταν υπάρξουν τα κατάλληλα κίνητρα, θα υπάρξουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι πέραν αυτών που ζητάνε.
0: Καλά, ο κύριος Κλαβάς, ξέρω γιατί το είπε αυτό. Ή μάλλον μπορούμε να υποθέσουμε.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις για άλλους προσωπικά.
0: Τις κρατάω για μένα.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτό, όταν υπάρχουν τα αντίστοιχα και κατάλληλα κίνητρα από την πλευρά οποιοδήποτε φορέα της Ζακύνθου, είτε λέγεται αυτός Δήμος, είτε λέγεται νοικιαζόμενα και ξενοδοχειακές μονάδες, πιστεύω ότι θα βρεθεί και το αντίστοιχο προσωπικό, γιατί δεν μπορεί να είναι όλοι παράλογοι στη ζωή. Θα υπάρξουν και άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να ανταπεξέλθουν και να συμφωνήσουν στην οποιαδήποτε παροχή που μπορεί
0: γιατί
1: να δώσει.
0: Γιατί όπως δηλώνει και ο βουλευτής Διονύσης Ακτύπης, γίνονται προκηρύξεις, προσκλήσεις ενδιαφέροντος κτλ. Αλλά δεν ανταποκρίνονται οι γιατροί και όχι μόνο οι παιδιάτροι.
1: Προκηρύξεις, κύριε Νέγκα, γίνονται, κίνητρα δεν δίνονται.
0: Μάλιστα. Και είναι άλλοι τα ζητήματα όπως αυτό της στέγασης, της σύτησης, της μετακίνησης κτλ. Με την βιομηχανία των εντέλεσθε, δεν προλαβαίνουμε τώρα να πούμε περισσότερα. Να μας πείτε, τι ακριβώς έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με το Τοπικό Συμβούλιο Κερίου, κύριε Γιακουμέλο.
1: Κοιτάξτε, κύριε Νέγκα, το Τοπικό Συμβούλιο του Κερίου, ο κύριος Στέφος, ο κύριος Βάτος και ο κύριος Μπράτης.
0: Μάλιστα.
1: Επανειλημμένως είχε πάρει κάποιες εγγυήσεις καταρχήν από τη Δημοτική Αρχή και να τονίσουμε εδώ ότι ο πρόεδρος, ο κύριος Στέφος και ο κύριος Μάτης, είναι προέρχονται από το συνδυασμό του κυρίου Στασινόπουλου. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι όταν ένας πρόεδρος που έχει εκλεγεί με τη δημοτική παράταξη.
0: Όπως ο κύριος Στέφος, πρόεδρος του κερίου, του τοπικού συμβουλίου κερίου.
1: Φτάνει σε σημείο να οδηγηθεί σε παρέτηση, ναι, επειδή θεωρεί ότι δεν τηρήθηκαν οι δεσμεύσεις που είχαν δοθεί εξ αρχής. Ναι. Το θέμα δεν είναι προσωπικό του κυρίου Στέφου και του κυρίου Στασινόπουλου, είναι πολιτικό. Ναι. Αναδεικνύει όλο αυτό το πρόβλημα αξιοπιστίας που έχουμε διαπιστώσει κι εμείς σε αυτά τα χρόνια της άσκησης της δημοτικής αρχής, που έχουμε επισημάνει και εμείς κατά καιρού. Φανταστείτε λοιπόν ότι όταν ένας πρόεδρος της πλειοψηφίας αναγκάζεται σε παρέτηση, διότι δεν έχουν υλοποιηθεί,
0: ναι, να πούμε
1: τα
0: όμως
1: ζητήματα
0: λόγους
1: του χωριού του, φανταστείτε.
0: Να πούμε όμως τους λόγους,
1: τι
0: κύριε.
1: Γίνεται, ναι,
0: να πούμε τους λόγους και να τρέξουμε λιγάκι τη συζήτηση. Γιατί
1: φανταστείτε,
0: ξέρετε,
1: τι γίνεται με άλλους, κύριε Νέγκα, προέδρους που δεν ήταν εκλεγμένοι.
0: Τώρα κοιτάξτε, αν κατεβαίνει κάποιος υποψήφιος με την εκάστοτε δημοτική αρχή ή πλειοψηφία που διεκδικεί τη δημοτική αρχή, επειδή η εν δυνάμει δημοτική αρχή ή ο υποψήφιος δήμαρχος που πρόκειται να εκλεγεί έχει τάξει κάτι, αυτό λέει επίσης κάτι.
1: Αυτό λέει πολλά.
0: Έτσι.
1: Περαιτέρω όμως ανάλυση θα μπορούμε να κάνουμε και στο μέλλον. Ναι. Από εκεί και πέρα υπήρξαν κάποια προβλήματα και γεγονός είναι ότι το συγκεκριμένο το οποίο απευθύνεται το τοπικό συμβούλιο, απευθύνθηκε χθες το τοπικό συμβούλιο του κυρίου στον δήμαρχο, πιστεύω ότι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε,
0: ναι,
1: το ποτήρι.
0: Μιλάμε για τα τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία του χωριού.
1: Μιλάμε για την κανονιστική, η οποία έπρεπε να είχε λήξει αυτό το θέμα εδώ και 2 χρόνια, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Και φτάσαμε σε σημείο να αλλάξει τώρα ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και να χρειάζεται δημόσια διαβούλευση. Ναι. Είχε περάσει το θέμα αυτό στη Δημοτική Επιτροπή τον προηγούμενο μήνα, μάλιστα, δεν πρόλαβε να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο και τώρα φτάσαμε σε σημείο να ξεκινάμε από την αρχή. Ήταν και η σφαγόνα, ξαναλέω, που ξεχύλισε το ποτήρι.
0: Αυτή τη στιγμή πώς ακριβώς έχει η κατάσταση? Δεν υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία του χωριού γιατί δεν θέλει κάποιος που έχει κατάστημα εκεί? Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
1: Από τα συμφραζόμενα του Προέδρου του κερίου αντιληφθήκαμε ότι κάποιος δεν θέλει να προχωρήσει ο Δήμος προς την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κάποια μαγαζιά στην πλατεία του κερίου. Καταλαβαίνετε ότι όταν τοποθετήσουμε...
0: Μα μιλάμε για μια πολύ μικρή πλατεία.
1: Ναι,
0: και είναι συγκεκριμένα τα καταστήματα, ναι, που είναι εκεί.
1: Είναι συγκεκριμένα, αλλά καταλαβαίνετε ότι
0: δάχτυλα,
1: θα υπάρχουν και έσοδα στο Δήμο, κύριε Νέγκα, γιατί θα υπάρχουν και ο φόρος των παραπαιδημούντων.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ο αρμόδιος πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και να μας πει γιατί άφησε κάποια υπονοούμενα ο κύριος Στέφος είναι ο ίδιος ο κύριος Στέφος. Από εκεί και πέρα.
0: Ναι, αλλά στην περιοχή δεν έχει κατάστημα και ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Ζακύνθου.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω ακριβώς αυτό ακριβώς και που είναι. Δεν ξέρω, αυτά ήταν κάποιες συμφραζόμενα τα οποία.
0: Οπότε δηλαδή κανένα κατάστημα δεν έχει τραπεζοκαθίσματα εκεί, αυτή τη στιγμή
1: όχι.
0: Από
1: εκεί πέρα, εγώ θέλω να τονίσω και το γεγονός ότι πέραν αυτού δεν έχουν γίνει και άλλα πράγματα στο κερί. Όπως και εγώ προσωπικά έχω αναδείξει το θέμα της προσβασιμότητας στην παραλία του Μαραφιά. Πέρυσι, μάλιστα, υπήρξε η υπόσχεση τόσο από τον κύριο Κόκορη όσο και από τον κύριο Δήμαρχο ότι έχουν βγάλει ένα κονδύλι γύρω στις 25.000 ευρώ για να.
0: Τον κύριο Κόκορη, αντιδήμαρχο αναπλάσουν... πολιτικής προστασίας.
1: Ναι,
0: και κυριότητα στην καταγωγή.
1: Τεχνικών έργων τότε.
0: Ναι, και τεχνικών
1: ότι
0: έργων
1: θα
0: τότε
1: γινόταν κάποια παρέμβαση, γιατί αν πάτε, κύριε Νέγκα, στη συγκεκριμένη παραλία, η επικινδυνότητα, ναι, των ανθρώπων των οποίων κατεβαίνουν, οι οποίοι κατεβαίνουν προς
0: από ένα μονοπάτι.
1: Είναι τεράστια. Μπράβο, ναι, είναι μονοπάτι.
0: Έχω κατέβει κάτι και ξέρω.
1: Είναι πολύ δύσκολη. Ξέρουμε όμως ότι υπήρχε μια παρέμβαση κάποιων γειτόνων για να γίνει, όχι για να μην γίνει και να μην φτιαχτεί το μονοπάτι, να γίνει σωστά λιθόστρωτα, πράγμα το οποίο χρειάζεται και μια αδειοδότηση από το πάρκο.
0: Εν ολίγης δήλωσε παρέτηση στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, το Τοπικό Συμβούλιο Κερίου.
1: Σύσσωμο. Σύσσωμο
0: με αυτό στα λόγια.
1: Το Τοπικό Συμβούλιο.
0: Πρέπει να γίνει και στην πράξη.
1: Περιμένουμε και εμείς τις
0: και υποτίθεται και εγγράφος. Δεν πρέπει να γίνει και εγγράφος.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τα λόγια. Μέγκα.
1: Ναι,
0: είναι λόγια.
1: Και πέρα είναι και άλλα προβλήματα στο κερί, όπως είναι η παραλία. 3 χρόνια φωνάζουν, δεν έχουν ομπρέλες, δεν έχουν εξαπλώστρες. Υπάρχει ο καθαρισμός εκεί πέρα. Να ξέρετε, κύριε Νέγκα, ότι τόσο ο κύριος Στέφος, να μην είμαστε ισοπεδετικοί, τόσο ο κύριος Στέφος, ο κύριος Βάτος και ο κύριος Μπράτης, γνωρίζω εγώ προσωπικά ότι κάνουν, υπερβάλλουν τις προσπάθειές τους προς το χωριό και μάλιστα πολλές φορές βάζουν και χρήματα από την τσέπη τους, ναι, και για να καθαρίσουν την παραλία και και για να παρεύουν και για να κάνουν και άλλα πράγματα προς το κέντρο.
0: Και όλα, σε σχέση με την, όλα όμως σε σχέση με τον τουρισμό και με τίποτα άλλο. Γιατί προέχει η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων του χωριού και του εκάστατου χωριού.
1: Με βρίσκει σύμφωνο η...
0: Δηλαδή οι λόγοι της παρέτησής τους είναι κατά κύριο λόγο τα τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία του χωριού.
1: Όχι μόνο, αυτό σας το εξηγώ.
0: Να τονιστεί και να διευκρινιστεί αυτό.
1: Να διευκρινιστεί ότι είναι...
0: Ένα σημείο εκθέσεις είναι αυτό και κάτι λέει για τον τρόπο που κάποιοι αντιλαμβάνονται τα κοινά και την ενασχόλησή τους με αυτά.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Και σε σχέση πάντα με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, κύριε Γιακουμέλο? Να παρατηθούν και για τα υπόλοιπα, όλα τα τοπικά συμβούλια και όχι μόνο. Και για τα σκουπίδια και για τα λίμματα και για τα ποντίκια και για το δικό δίκτυο και για 1000 προβλήματα που έχει αυτό το νησί.
1: Δεν μπορώ να πω ότι δεν με βρίσκεται.
0: Το λέω εγώ.
1: Το λέτε εσείς και συμφωνώ μαζί σας.
0: Και παίρνω την ευθύνη.
1: Πράγμα όμως που θα συμπληρώσω πάνω σε αυτό που ακούστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση και το. Τη λέξη πρωτόγνωρο για το θέμα της αποκοδομής διαστόματος του κυρίου Δημάρχου, πρωτόγνωρο ότι ο ιδιώτης ξεκινάει την αποκομιδή και ότι θα χρειαστεί να ξεκινήσει μόνο από τη Δημοτική Ενότητα του Λαγανά, πρωτόγνωρο και ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι τόσα χρόνια μαζεύανε τα σκουπίδια και είναι πρωτόγνωρο. Μάλλον πρωτόγνωρο, κύριε Νέγκα, είναι για τη Δημοτική Αρχή όλο αυτό το εγχείρημα και οι διαφαινόμενοι από
0: τι θέλει τους... να πει ο ποιητής εδώ.
1: Ο ποιητής, κύριε Νέγκα, θέλει να πει ότι δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως δικαιολογία ότι είναι πρωτόγνωρη η όλη κατάσταση της αποκοδημητής τη στιγμή που ο συγκεκριμένος ιδιώτης έχει εμπειρία από προηγούμενα χρόνια.
0: Ο συγκεκριμένος ιδιώτης παίρνει πολλές δουλειές στη Ζάκυνθο. Και έχει άμεση και... σχέση, αν δεν κάνω λάθος, με τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Λίβα. Είναι έτσι.
1: Και να μας... Είναι έτσι. Ως... Ακριβώς. Και να μας φέρνει ο Δήμαρχος ως δικαιολογία ότι είναι κάτι το πρωτόγνωρο και να δούμε.
0: Γιατί θα βγει και θα πει ο κάθε κακοπροαίρετος ανάμεσα στους κακοπροαίρετους και ομιλών ότι η εκάστοτε δημοτική αρχή μπορεί να, όταν αναλάβει την εξουσία, να εξοφλεί προεκλογικά γραμμάτια.
1: Συμφωνούμε.
0: Μήνυμα κρατή.
1: Ναι. Μήνυμα κρατή. Ωραία. Θα συμφωνήσω με το μήνυμα του ακροατή. Για φαινόμενο ως τακτική της Δημοτικής Αρχής που προσπαθεί να εξοφλήσει προεκλογικά γραμμάτια και τίποτα άλλο. Οι σπασμωδικές κινήσεις μας έχουν κάνει και εμάς σαν αντιπολίτευση να βγάλουμε το συγκεκριμένο συμπέρασμα.
0: Μάλιστα. Πάμε και στα του γηπέδου και το Αψάκενθος, γιατί ήταν εκεί και εκπρόσωποι της ομάδας. Και έκτακτα συζητήθηκε στο θέμα στη χθεσινή συνεδρίαση, κύριε Γιακουμέλο.
1: Ταυτίζομαι με την τοποθέτηση του πρώην Προέδρου της ομάδας του κυρίου Κορονιού. Ναι. Αποτύπωσε επακριβώς...
0: Και νυν Γενικού Αρχηγού.
1: Αποτύπωσε επακριβώς, κύριε Νέγκα, την όλη κατάσταση που επικρατεί γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο πλέον δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να υποθούν κουβέντες ως... και ότι χτυπάμε το γκόδον του κινδύνου. Είναι ένα ζήτημα το οποίο προσωπικά εγώ το έχω αναδείξει σε πολλούς συνάδελφούς σας από 20 Μαΐου. Έχουν περάσει 2 μήνες και το μόνο που είδαμε και διαπιστώσαμε εχθές κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι 2 μήνες προσπαθούσε η Δημοτική Αρχή να κατανοήσει και να καταλάβει τι λέει το ΦΕΚ και τι ζητάει η αρμόδια αρχή που θα δώσει την αδειοδότηση.
0: Και εγώ, και με συγχωρείτε για το εγώ που χρησιμοποιώ γιατί δεν μου αρέσει, προσπαθούσα να καταλάβω παρακολουθώντας το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είναι και σε ζωντανή μετάδοση, τι ακριβώς προσπαθούσε να πει τόση ώρα ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, Νίκος Γκλαβάς, ο οποίος νομίζω συμμετέχει σε μια επιτροπή που έχει να κάνει με το, το Δημοτικό Στάδιο και την ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Προσπαθούσα ειλικρινά να καταλάβω τι λέει.
1: Γι' αυτό λοιπόν παρενέβηκε εγώ και επειδή χρησιμοποιήθηκε η λέξη ουτοπία και το τοπικό όλο αυτό παράδειγμα που προσπαθούσε να φέρει εντελώς τοπικά και αναφέρθηκα ότι ήταν ουτοπικές ήταν οι φωτογραφίες αυτές που έβγαλε η Δημοτική Αρχή παρουσιάζοντας την αποκατάσταση της κερκίδας με τον Υπουργό κύριο Βούρτσι και τα 500.000 ευρώ τα οποία δεν έχουμε δει ακόμα βέβαια στα ταμεία του Δήμου. Αυτό το τοπικό όλο εγχείρημα και οι τοπικές φωτογραφίες συνάντησαν την πραγματικότητα της γραφειοκρατίας αλλά και της διαχείρισης, λέω, θα έλεγα μάλλον, της Δημοτικής Αρχής στο όλο εγχείρημα και στο όλο θέμα της αδειοδότησης του γηπέδου. Ξαναλέω ότι είδαμε μόνο διαπιστώσεις και το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή χάθηκε ένα
0: η Δημοτική Αρχή βέβαια καθησυχάζει τους πάντες και τους εκπροσώπους της ομάδας ότι θα γίνουν όλα κανονικά και θα είναι το γήπεδο έτοιμο
1: των δύο μηνών, χωρίς να έχει πέσει ακόμα αυτή τη στιγμή ούτε πρόκα στο γήπεδο. Τώρα, μακάρι να προλάβουμε, και αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος φωνάζω εγώ προσωπικά από 20 Μαΐου, για να προλάβουμε και να μην χάσουμε περαιτέρω αγωνιστικές από την ομάδα που να χρειαστεί να παίξει κάπου εκτός και όχι στη φυσική της έδρα.
0: Και που θα αποφασίζει η διοργανώτρια αρχή σε ποιο γήπεδο θα παίζει κάθε φορά. Είναι έτσι?
1: Ναι, αναλόγως και σε τι, ποια ομάδα θα δεχτεί και ποιο γήπεδο θα δεχτεί να μας φιλοξενήσει.
0: Και όχι με τα ζημίωτο.
1: Ναι, αυτό που το γνωρίζω αυτό. Το
0: και θα κληθεί η ομάδα να πληρώσει και πρόστιμο. Να πληρώνει και πρόστιμο κάθε φορά που παίζει σε άλλο γήπεδο, νομίζω.
1: Ξεκινάει, το πρόστιμο θα ξεκινήσει από τις 150.000 ευρώ.
0: Ωραία. Και τελικά,
1: στο διατάφτα, είναι ότι η μοναδική ερώτηση που μπορούσε να εωρηθεί και να επικρατήσει σε όλη αυτή τη λογοδιάρεια των υπευθύνων του συγκεκριμένου θέματος και διαστόματος του κ. Γκλαβά, η μοναδική ερώτηση που θα μπορούσε να επικρατήσει είναι το χρονοδιάγραμμα και να μας πει πότε θα είναι.
0: Εδώ πρέπει να πληρούνται μία σειρά από προϋποθέσεις που έχουν να κάνει με τουαλέτες, με γιατρούς, με θεωρία, δημοσιογράφων, με βοηθητικό γήπεδο.
1: Με αστατικότητα γηπέδου και τα συναφή. Από εκεί και πέρα όμως οι απαντήσεις αυτές δεν δόθηκαν. Δεν δόθηκε το χρονοδιάγραμμα, δεν δόθηκε η ημερομηνία που πιστεύει και κρύε.
0: Και όλα είναι στον αέρα, έτσι.
1: Ακριβώς, κύριε Νεκά.
0: Η ομάδα και το γήπεδο μαζί. Που κατά τα άλλα ανέβηκε στη Super League από πανηγυρισμούς, άλλο τίποτα, επί του πρακτέου επίσης τίποτα.
1: Ναι, δηλαδή το κακό θα είναι να πάμε από τους πανηγυρισμούς να πάμε στα κλάματα. Έτσι. Αυτό είναι το κακό.
0: Κρίμα δηλαδή για την ομάδα και την προσπάθεια και.
1: Ξαναλέω, μακάρι να καταφέρει και με την πίεση που ασκούμε και εμείς ως αντιπολίτευση να καταφέρει η Δημοτική Αρχή να δώσει αυτό, όχι που δικαιείται η ομάδα, αυτό που οφείλει η Δημοτική Αρχή να είναι ένα ασφαλές και άρτιο δημοτικό γήπεδο για να το χρησιμοποιήσει η ομάδα της Ακίνης.
0: Κύριε Γιακουμέλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αρκετά ενδιαφέρουσα και δραματικά επίκαιρη συζήτηση που είχαμε για άλλη μια φορά μαζί σας. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, κύριε.
3: Ζούμε στην επικαιρότητα.

0: μέχρι την Κεφαλονιά.
1: Ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω.
0: Αλλά για ένα θέμα ή και θέματα που αφορούν όλους, κόσμο και κοσμάκι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και δεν είναι η πρώτη φορά, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αργοστολίου, η Κράνη Μιχάλης Μαρκάτος. Κύριε Μαρκάτο, καλημέρα, τι κάνετε, πως είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Σάκη μου, καλημέρα. Ωρεξάτος το βλέπω σήμερα, πολύ ωρεξάτος.
0: Όταν με ακούσε έτσι, σημαίνει, όπως λέμε εδώ στη Ζάκη, ότι έχω το γλυκί μου.
2: Έχει το γλυκί σου. Και το ίδιο λέμε και στην Πολωνία, τα ίδια έχουμε. Τα Ιόνια τα ίδια ακριβώς.
0: Επειδή έχουμε και περιορισμένο χρόνο και ζητάω συγγνώμη γι' αυτό, όλη η πολιτική ευθύνη δική μου.
2: Όχι, εντάξει.
0: Να ξεκινήσουμε τις εκπτώσεις που είναι σε εξέλιξη, καθώς εδώ ο τοπικός εμπορικός σύλλογος δεν πρόκαμε να βγάλει ανακοινώση. Δεν πρόκαμε.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι μέχρι τέλος του Αυγούστου, είναι περίπου 45 μέρες από τα μέσα Ιουλίου, συγγνώμη, μέχρι τέλος του Αυγούστου. Είναι πολύ προσιτές, πολύ καλές οι τιμές. Και δεν το λέω επειδή είμαι σε αυτό το χώρο, είναι όντως πραγματικά πολύ καλές τιμές και πρέπει να αυτό να το διαφημίσουμε έτσι ώστε ο κόσμος να κατέβει να στηρίξει το στεγασμένο εμπόριο με τις δυσκολίες που έχει και είχε και έχει με όλα αυτά που πληρώνουν οι κακομοίριδες εκεί, οι επαγγελματίες και οι εμπόροι, να στηριχτεί λιγάκι από την τοπική αγορά και από την Κεφαλονιά και από τη Ζάκηθο και από τη Λευκάδα και από την Κέρκυρα, από παντού. Πραγματικά οι τιμές είναι πολύ προσιτές, είναι πολύ καλές τιμές. Και να ξέρεις, κάθε ευρώ που μένει στον τόπο μας είναι πολλαπλασιάζεται. Γιατί αυτό μεταδίδεται παντού.
0: Εσείς καλά τα λέτε, ναι. Αλλά είναι τέτοια πραγματικότητα που ακόμα είναι και κατά την περίοδο των εκπτώσεων η κίνηση παραμένει υποτονική, εκτός και αν κάνω λάθος.
2: Είναι υποτονική, ναι, είναι υποτονική. Βέβαια ακόμα έχουμε περιθώριο μπροστά μας.
0: Και όπου ρούχα και παπούτσια, ενδύματα και υποδήματα μπαίνουν σε τρίτη, δεύτερη, τρίτη και τελευταία μοίρα.
2: Ναι.
0: Γιατί σε πρώτη μοίρα είναι τα είδη διατροφής.
2: Τα είδη διατροφής, ακριβώς.
0: Και κάνουν χρυσές δουλειές στα σούπερ μάρκετ.
2: Ακριβώς, αυτό. Αλλά εντάξει. Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα ανοίξει, να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Ποια είναι η εικόνα που έχετε στο Αργοστόλι τουλάχιστον, κύριε Μαρκάτο?
2: Και το ίδιο είναι και εδώ. Είναι η αγοραστική δύναμη είναι αυτό που κάνει τους καταναλωτές να μην μπορούν να πάνε στα μαγαζιά να ψωνίσουν. Όχι ότι δεν θέλουν, όχι ότι δεν είναι καλές τιμές. Δεν έχουν τα λεφτά να μπορέσουν. Δεν το βάζουν σαν πρώτη προτεραιότητα.
0: Καλά, ποικιλία και υπάρχει αγαθών, υπάρχει όπως και τιμών για όλα τα βαλάντια υποτίθεται. Αλλά εντάξει.
2: Ναι. Είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση αυτή.
0: Πολλοί λένε ότι συνεχώς διαμαρτύρεστε, κλαίτε και γκρινιάζετε και ότι κάθε φορά λέτε και είναι ένα βολικό άλοθη, κάθε χρόνο και χειρότερα, κάθε πέρυσι και καλύτερα. Τι απαντάτε?
2: Απαντάμε ότι το να βάλεις το κλειδί στην πόρτα ένας έμπορος το πρωί κύριε Σάκη, με το βάζει το κλειδί δεν μπορεί να πατήσει τα πόσα έξοδα έχει αυτό.
0: Μαζί με το κλειδί στην πόρτα έχει βάλει και το χέρι στην τσέπη. Αυτό θέλω.
2: Έχει βάλει και το χέρι από το πρωί και το άγχος που έχει μέχρι το βράδυ, το τι θα πάει στο σπίτι, τι θα του μείνει για να πάει στο σπίτι του. Για το φαγητό, για τη βενζίνα που είναι πανάκριβη, για το παιδί που πρέπει να του δώσει κάτι για να βγει έξω, επειδή είναι καλοκαίρι και αυτό να πάει να φάει ένα παγωτό, για όλα αυτά. Και το τι πληρώνει αυτό ο επαγγελματίας, τι πληρώνει από φόρους. Από το πώς ακόμα, από τις τράπεζες.
0: Και μιλάμε κατά κύριο λόγο για τις αποκαλούμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι κατά τα άλλα η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
2: Που είναι κατά τα άλλα η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που όλοι αυτό μας λένε, αλλά κανείς δεν το στήριξε ποτέ. Ποτέ.
0: Ναι.
2: Ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Και μας παίρνουν προκαταβολικά τα λεφτά για το φόρο που έπρεπε να έχουμε το 27. Δηλαδή προπληρώνουμε για τις εισπράξεις που θα κάνουμε τον επόμενο χρόνο. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα.
0: Οι λοιπόν, οποίες εκτός ολοκληρώνονται, να υπενθυμίσουμε, 31 Αυγούστου.
2: 31 Αυγούστου, ναι, ναι.
0: Ας ελπίσουμε να υπάρξει μια ανάκαμψη τουλάχιστον της εμπορικής κίνησης.
2: Να βοηθηθούν λίγο οι επαγγελματίες. Να βοηθούν λίγο.
0: Ναι.
2: Να βοηθούν λίγο.
0: Για να βοηθηθούν οι επιχειρηματίες, πρώτα πρέπει να βοηθούν και οι καταναλωτές.
2: Ναι.
0: Ξέρετε,
2: μα είναι αλληλέδωτα όλα αυτά. Είναι αλληλέδωτα. Είναι μια αγορά τέτοια, είναι μια αλληλέδωτα. Εντάξει, όλη η κοινωνία αυτό ακριβώς είναι. Αυτό. Γι' αυτό έχουν κοπεί και οι συντάξεις, γι' αυτό έχουν κοπεί και τα δώρα, γι' αυτό έχουν κοπεί όλα. Και ο κόσμος που πηγαίνει προσπαθεί να βρει τη διέξοδο στα μεγάλα πολυκαταστήματα για να πάρει μισό κιλό κιμά. Να πάει στο σπίτι του να φάει. Αυτό.
0: Μισό κιλό κιμά μπορεί να πάρει. Μισό κιλό μοσχάρι, ένα κιλό μοσχάρι είναι.
2: Όχι, είναι
0: απαγορευτικό
2: αυτό. Ο, δεν μπορεί να το πάρει. Αυτό είναι απαγορευτικό.
0: Γιατί έχει φτάσει η τιμή του στα ύψη. Και όχι μόνο στο μοσχάρι. Τέλος πάντων, να μην κάνω τίποτα περίεργου ρημού τώρα, γιατί μιλάω για μοσχάρια. Πάμε και στα πιο βαθιά, κύριε Μαρκάτο. Ναι. Πάμε και στα πιο βαθιά, λέω.
2: Τα πιο βαθιά τα πιο σοβαρά. Τα πιο σοβαρά είναι ότι είχαμε προσχεθεί εδώ και 1,5 χρόνο, το ξεκινάγαμε την προσπάθεια εμπορική σύλλογη, δανειολήπτες, κατανοητές, στα σωματεία όλοι, ότι το θέμα των φαντς είναι άλλο θέμα. Είναι η αρπαγή της ιδιωτικής περιουσίας σε τέτοιο σημείο που έχει φτάσει ότι μέχρι το 27 έχουμε 400.000 πληστηριασμούς ακόμα μπροστά μας, από εμπαγηματική στέγη, από πρώτη κατοικία. Λοιπόν, είχαμε υποσχεθεί ότι αυτό όταν θα πλησιάζει όλο των εκλογών θα μπει στην ατζέντα και θα γίνει ένα από τα πρώτα θέματα. Όπως ακούνε και βλέπεις και εσύ, κύριε Σάκη, είναι όντως. Η υπόσχεσή μας έγινε όντως πραγματικότητα. Λοιπόν, όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή μιλάνε για το θέμα των φαντς, για το θέμα των τραπεζών, για το θέμα των κόκκινων δανείων. Την Πέμπτη θα πάμε στην Βουλή.
0: Μεθαύριο δηλαδή.
2: Μεθαύριο, ναι, θα επισκεφτούμε όλα τα κόμματα.
0: Ποιο θα πάτε?
2: Είναι το ΙΝΚΑ, ο πρόεδρος.
0: Το Ινστιτούτο Καταναλωτών.
2: Το Ινστιτούτο Καταναλωτών, ναι, που είναι ο κ. Διαχωρίδης. Έχει κάνει μια εγχείρηση, δεν θα είναι αυτός. Θα στείλει τον αντιπρόεδρο. Είναι, ναι. Είναι η Ομοσπονδία Πελοποννήσιου Κυπροδικής Ελλάδος και Ιωνίων Νήσων.
0: Στην οποία ανήκει και ο Μπαρκός Λουζακίνθου.
2: Τον οποίο ανήκει και ο Μπαρκός Λουζακίνθου.
0: Αλλά δεν θα συμμετέχει προφανώς.
2: Όχι, δεν ξέρω γιατί. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο εκεί.
0: Τον κύριο Μπουρσανίδη.
2: Μπουρσανίδη, ναι, μια φορά μιλήσαμε, δεν με ξανανόχλησε ποτέ. Τώρα δεν ξέρω τώρα.
0: Τρέχει και λεφτά.
2: Στις δουλειές του.
0: Εργάζεται όλη μέρα. Δεν προλαβαίνει.
2: Είναι δανειολήπτες, η δικαίωση, ο εμπορικός σύλλογος ο δικός μας, είναι άλλοι συλλόγοι και είναι και ο Χρήστος ο Κατσιγιά, ο Χρήστος ο, που είναι στο σύλλογο των Τεμπών, γιατί έχουμε κάνει μια αποφύγη με το σύλλογο των Τεμπών, τον οποίο θα συμμετέχουν, θα είναι και αυτοί.
0: Μάλιστα.
2: Και προσπαθούμε τώρα σιγά σιγά να έρθουμε και με το αγροτικό κίνημα σε επαφή, έτσι ώστε να είναι και αυτοί κοντά με σε ένα τέτοιο θέμα, γιατί ένα τέτοιο θέμα δεν πληγεί μονάχα με μια τάξη, πληγεί μόνο μας εμπόρους, επαγγελματίες, βιοτέχνες, είναι και οι αγρότες, είναι όλοι.
0: Ναι.
2: Εκεί την Πέμπτη λοιπόν θα παραδώσουμε το εξώδικο, 200 σελίδες που είναι περίπου, το έχουν φτιάξει 12-13, δεν θυμάμαι ακριβώς, δικηγόροι. Έχουμε ένα νομικό τμήμα πάρα πολύ μεγάλο. Το αυτό το ξέρω και το έχουμε στείλει στον πρόεδρο, στον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, τον κ. Στουρνάρα. Το στείλαμε στον Πιερακάκη, στον Υπουργό Οικονομικών. Το στείλαμε στον πρόεδρο της Βουλής. Και θα επισκεφτούμε και τα κόμματα ένα-ένα, να κουβεντιάσουμε μαζί τα θέματα με στοιχεία μέσα, το τι συμβαίνει με αυτά τα μορφώματα, γιατί για μορφώματα μιλάμε. Εντάξει, και των οποίων δεν έχουν άδειες και δεν μπορούν να είναι στην Ελλάδα αυτά τα μορφώματα. Λοιπόν, και πρέπει όλα αυτά τα κόμματα τώρα να πάρουν θέση πάνω σε αυτό.
0: Δηλαδή θα συναντηθείτε με όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες?
2: Με όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Αυτό. Ναι. Η επόμενη μας κίνηση είναι έτσι ώστε να του δώσουμε τα στοιχεία, να τα ελέγξουν και αυτοί, έχουν ελληνικό τμήμα για αυτοί, να τα δουν όλα αυτά. Και να πάει το θέμα στην Ολομέλεια.
0: Να πάει στην Ολομέλεια της Βουλής.
2: Να πάει το θέμα στην Ολομέλεια της Βουλής, βεβαίως.
0: Ναι. Έτσι κωδικοποιημένα, ποια είναι τα αιτήματα που έχετε?
2: Κοιτάξτε, το κυριότερο αίτημα είναι ότι αυτά τα μορφώματα, γιατί για μορφώματα λέγονται, γιατί δεν μπορώ να τα πω κάπως αλλιώς, τα φαντς, ναι, δεν έχουν ούτε νομιμότητα, ούτε αφημί στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και οι τυτροποιήσεις που έχουν κάνει, που αποδείχθηκε, που φύγαν τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες, δεν φύγαν τα κόκκινα δάνεια, έχουν κρατήσει ποσοστό οι τράπεζες, έχουν πάρει senior εγγυήσεις για 15-20 χρόνια μπροστά, μέσα από το σχέδιο Ερακλής. Το σχέδιο Ερακλής τι είναι? Είναι αυτό που είναι δικά μας λεφτά. Είναι δικά μας λεφτά και λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και απευθυνθήκαμε το χειμώνα και στην κυρία Κοβέση, γιατί το είπαμε ότι μέσα από τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται ξέπλυμα μέσω αυτών των εταιριών. Των οποίων αυτές οι εταιρείες από πίσω, βέβαια, είναι που κρύβονται πολιτικοί, όπως καταλαβαίνεις, κρύβονται δικηγόροι δικοί μας, κρύβονται πολλά πράγματα.
0: Και τι πιστεύετε ότι θα κάνουν τα κόμματα?
2: Κύριε Σάκη, θα δούμε. Τι να σας πω. Εμείς θα τους πούμε τα πράγματα πώς είναι. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τη θέση που θα πάρουν στην Ολομέλεια που θα πάνε. Θα το πετετηθούν.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως είναι μόνο νίκη ότι φτάσαμε μέχρι εδώ.
0: Αλήθεια είναι.
2: Όταν πριν ένα χρόνο δεν ασχολούταν κανείς και δεν μίλαγε κανείς το τι γινόταν.
0: Άρα όλοι πρέπει να, πρέπει να πάρουν όλα τα κόμματα θέση.
2: Σήμερα, σήμερα κουβεντιάζουμε για το 43-54 που δεν κουβεντιάζαμε πριν δύο χρόνια. Ήταν ο νόμος που ήρθαν τα φάξη στην Ελλάδα το 15, ο μνημονιακός νόμος. Σήμερα κουβεντιάζουμε για το 31-56 του 2003 επί Σιμίτη, τον οποίο γίνανε τυτροποιήσεις των κόκκινων δανείων τότε, στον οποίο τα κόκκινα δανεία ήταν το 4%, όπως έχουμε ξαναπεί πάλι. Με τη στόχευση τα δάνεια φτάσανε 45-50%. Μάλιστα δεν ήταν τότε. Αύριο τι είχαν προβλέψει οι άνθρωποι από το 2003, θα μου πει. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως όλα αυτά με λεπτομέρειες. Έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά. Πραγματικά έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά. Να ξέρεις, έχουν βοηθήσει όλοι από φορείς λόγους, από δικηγόρους, από οικονομολόγους.
0: Άρα πάτε έχει πάρα πολύ καλή δουλειά. Πανέτοιμοι και πάνωπλοι.
2: Ναι.
0: Να το πω έτσι απλά και λαϊκά.
2: Και έτσι θα τελειώσει αυτό ότι... εμείς στηρίζουμε, τα φάντς είναι κακά, που ακούμε διάφορα και λένε τα λόγια. Θα δούμε στην πράξη ακριβώς.
0: Θα κληθούν να πάρουν θέση και όχι μόνο να πάρουν θέση, αλλά να αποδείξουν ότι εννοούν αυτά
2: που λένε. Και να αποδείξουν ότι είναι όντως μαζί μας.
0: Ναι. Με συγκεκριμένες πολιτικές πράξεις.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε κύριε Μαρκάτο, μετά τη συνάντηση.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι, μια κουβέντα μόνο γιατί. Ναι.
2: Μια κουβέντα και συγγνώμη. Αυτό που λέμε δεν είναι παράλογο. Ήδη στην Ισπανία, στην Ελλαδία και δεν μου ενδιαφέρει τώρα και ποιο άλλο κράτος, ναι, τα κόκκινα δάνεια μπήκαν σε κρατική τράπεζα.
0: Ναι.
2: Σε μια κρατική τράπεζα, την οποία κρατική τράπεζα ερεύνησε και είδε ποιος μπορεί να πληρώνει, ποιος δεν μπορεί να πληρώνει, το τι έγινε βάσει των εισοδημάτων του και όλα αυτά. Στην Ελλάδα όμως δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Τους ενδιαφέραν οι business και τα περιθωτικά κεφάλαια. Και ότι όλο το παιχνίδι που παίζεται σήμερα παίζεται ακριβώς πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
2: Στην επαγγελματική στέγη και στην πρώτη κατοικία.
0: Ναι. Κύριε Μαρκάτο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα και μετά τη συνάντηση που θα έχετε με όλα τα κόμματα στη Βουλή ή όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες
2: των κομμάτων. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Για να δούμε τη συνέχεια. Παρακολουθούμε το όλο θέμα από κοντά και στην εξέλιξή του. Μιχάλης Μαρκάτος, πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αργοστολίου Ικράνη, καλημέρα σε εσάς και στην Κεφαλονιά. Και οπουδήποτε ακούγόμαστε μέσα από τον FM και του διαδικτύου πολύ περισσότερο.

0: Έρτζα Κίνφου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
0: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της Έρτ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι. Έρτζα Κίνθου.
2: Έρτζα Κίνθου.
0: Ζουμ στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Λοιπόν, έρτιζα Κίνθου, 12 και 12 πρώτα λεπτά. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα. Και τον συμπατριώτη μας, ηθοποιό, σκηνοθέτη, καθηγητή υποκριτικής, θα μου πει στη συνέχεια αν τα λέω σωστά, και ιδρυτή της δραματικής σχολής Πράξη 7, Θεόδωρο Γράμψα και κοντογείτονα, μάλλον στην ίδια γειτονιά μεγαλώσαμε, που έχει διαγράψει μια σημαντική διαδρομή στο χώρο κυρίως του θεάτρου, που υπηρετεί σαν αποστολή ζωής πιστά, με συνέπεια, σοβαρότητα και σεμνότητα και αξιοπρέπεια μαζί, επί πολλά χρόνια τώρα και από κάθε μετερίζει και με το πηγαίο και πολυδιάστατο ταλέντο του, τιμώντας εκτός από το συγκεκριμένο χώρο και την ιδιαίτερη του πατρίδα της Ζάκυνθου που την κάνει περήφανη. Έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί σήμερα η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη, ό,τι προλάβουμε για τη ζωή του, τη μέχρι τώρα καλλιτεχνική του πορεία, τους συνεργάτες του, τους μαθητές του και τα σχέδιά του για το μέλλον. Αυτά τα έγραψα μόνος μου, δεν μου τα υπαγόρευσε ο ίδιος.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχουμε ένα τρακ, δεν σου κρύβω. Νομίζω ότι είναι η πρώτη συνέντευξη που μου δίνεις.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε στον αέρα τουλάχιστον.
0: Στον αέρα.
1: Ναι, γιατί στη γειτονιά είμαστε, όπως είπες και εσύ, κοντοχωριανοί. Τι κοντοχωριανοί?
0: Στην ίδια γειτονιά.
1: 500 μέτρα είναι τα σπίτια μας.
0: Και όπως είπες σε μια συνέντευξη στην Αθηναής Νέγκα πρόσφατα.
1: Έχω πάρει τώρα
0: στο καλύτερο αργά.
1: Τους Νεγκαίους.
0: Είπες από τα Νεγκαίικα, αν και αγράψας.
1: Ναι, δεν είμαι εγώ από τα Νεγκαίικα. Είπα ότι. Ναι. Στην κυρία Νέγκα ότι υπάρχει ένας μικρός οικισμός, ας πούμε, που είναι διάφορα σπίτια εκεί που είναι Νεγκαίοι,
0: όλα μέσα αυτός. Σε αυτούς και ο Μιλών.
1: Και εσύ, ναι, και άλλοι εκεί πέρα. Και της είπα ότι μάλλον κατάγεται και εκείνη από την περιοχή αυτή.
0: Και ο δολοφόνος γυρίζει πάντα στον τόπο του εγκλήματος.
1: Ναι.
0: Αλληγορικά το λέω. Και εσύ στο πατρικό σου σπίτι.
1: Στο πατρικό σπίτι, ναι. Ναι, πάντα. Δεν το
0: εγκαταλείπεις ποτέ?
1: Ποτέ. Όλες μου οι διακοπές, κυρίως διακοπές, είναι εδώ.
0: Παρόλο που έχουν φύγει οι δικοί σου άνθρωποι, ναι. Οι γονείς σου τουλάχιστον.
1: Οι γονείς έχουν φύγει. Έχει φύγει και ο αδερφός μου. Ναι. Ο ένας, ο Στέλιος. Και όσοι έχουμε μείνει, είμαστε μαζί.
0: Υπάρχει κάποιος που συνεχίσει να ζει. Έθαψε τη γειτονιά και το χωριό μαζί.
1: Ο Τάκης.
0: Και αυτός είναι ο πατέρας μου.
1: Ο Τάκης ο Νέγκας, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σου λέει κάτι το όνομα αυτό?
1: Μου λέει πολλά, ναι. Γιατί μικρός με έπαιρνε σε δουλειά στην οικοδομή, και δούλευα μαζί του μέχρι να δω τι θα κάνω. Δηλαδή,
0: είχε καταλάβει ο πατέρας μου από νωρίς.
1: Δεν ξέρω. Είχε καταλάβει. Πάντως εγώ καταλάβαινα ότι ό,τι και αν έκανα,
0: ναι,
1: ήθελα να μην τα κάνω αυτά τα πράγματα και να βρω να κάνω κάτι άλλο.
0: Σε έπνιγε, Θοδωρή, το νησί? Γιατί είναι κάτι που το έχω νιώσει.
1: Να σου πω, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω ακριβώς.
0: Συγγνώμη για τον ελληνικό.
1: Παρακαλώ. Δεν ξέρω ακριβώς αν με έπνιγε, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκείνη την εποχή που γεννήθηκα εγώ και λοιπά, μην ξεχνάμε ότι ήμασταν μετά το σεισμό το 1953, εγώ γεννήθηκα το 1961.
0: Ναι.
1: Ήταν μια Ζάκυνθος που προσπαθούσε να βρει τα
0: πατήματά
1: της.
0: Στη μετασεισμική εποχή.
1: Και μετά δεν είμαστε μακριά και από τον Εφήλιο. Δηλαδή μια περιραίουσα κατάσταση και κοινωνικά και πολιτικά δύσκολη.
0: Ναι.
1: Και έτσι εγώ σαν παιδί αριστερή,

0: ένας δρόμος για, να, για, και, για μια διαφυγή από ένα περιβάλλον που δεν το ένιωθα ότι με, μπορεί να με καλύψει στο, στο μέλλον.
1: Με στήριξε από τους δικούς ανθρώπους ή είχαν αντίθετη άποψη ως ήθεσες σε σαφές περιπτώσεις?
0: Με στήριξε. Η μητέρα μου ήταν αρνητική με την έννοια ότι πού θα φύγει το παιδί και πώς θα τα βγάλει πέρα, ας πούμε, ναι, αυτά τα γνωστά. Αλλά παρόλα αυτά...
1: Έφυγε το παιδί και τα έβγαλε πέρα.
0: Ίσως, ποιος ξέρει. Δεν, εγώ δεν κάθομαι, να, η αλήθεια είναι να...
1: Να κάνεις απολογισμό
0: ζωής. Να κάνω απολογισμό και να μετράω τι έκανα ή τι δεν έκανα. Κοιτάζω, προσπαθώ να κοιτάζω την, κάθε μέρα την άλλη μέρα, ας πούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, πήγες στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Τι συνάντησες εκεί, τι βίωσες?
0: Στην Αθήνα πήγα για να δώσω εξετάσεις στο... στη σχολή του θεάτρου τέχνης
1: του Καρλοκούν.
0: Του Καρλοκούν. Και πέρασα. Και δεν...
1: Ήταν δύσκολα, Θοδωρή?
0: Εύκολα πέρασα, αλλά μάλλον ήταν δύσκολα. Δηλαδή, περνούσαμε λίγοι.
1: Ναι.
0: Εγώ, εν πάση περιπτώσει, πέρασα στη σχολή χωρίς να δεύτερη εξέταση που συνήθως ναι, έτσι γίνεται.
1: Με την πρώτη φορά.
0: Και με μια υποτροφία που δεν πλήρωνα τη σχολή, δηλαδή. Και, εν πάση περιπτώσει. Άρχισα να γνωρίζω τον κόσμο μέσα από το χώρο του θεάτρου τέχνης και μέσα από τα κείμενα, τα θεατρικά και λοιπά. Δηλαδή εγώ δεν έχω σπουδάσει κάτι άλλο και μετανιώνω πολύ γι' αυτό, γιατί το να μαθαίνεις είναι ένας τρόπος που μπορείς να δικαιολογείς γιατί ζεις, ας πούμε. Να γνωρίζεις πράγματα. Ανοίγουν οι οριζοντές σου.
1: Μα έτσι κι αλλιώς μαθαίνεις από την ίδια τη ζωή.
0: Ναι, μαθαίνεις από την ίδια τη ζωή, αλλά εξαρτάται σε τι περιβάλλον αυτής βρίσκεσαι.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί εξαρτάται το που βρίσκεσαι και μαθαίνεις. Γιατί μαθαίνουμε από αυτά που είναι γύρω μας, τα βιώματά μας, πέρα από, από αυτά που θα διαβάσουμε. Και αυτά που θα διαβάσουμε και θα μάθουμε είναι πολύ σημαντικά για να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτόν τον κόσμο για να έχεις μια καλύτερη ζωή και εσύ, αλλά και άλλοι άνθρωποι.
1: Ήταν εύκολη η προσαρμογή σου στην Αθήνα?
0: Πάρα πολύ εύκολη.
1: Μου κάνει εντύπωση αυτό που λες. Ενώ έφυγες από ένα μικρό χωριό.
0: Μα αυτό ίσως ζητούσα μέσα μου και το βρήκα. Άλλωστε, εγώ έγινα ηθοποιός βλέποντας ελληνικό κινηματογράφο.
1: Παλιό ελληνικό κινηματογράφο, ναι, να υποθέσω.
0: Στο 40 εκεί το μαγαζί, που στείνανε το πανί.
1: Το αείμνη στο 40.
0: Ναι, που στείνανε το πανί.
1: Ο Αλέκος.
0: Ο Αλέκος. Και
1: με εκεί, το κινητό τότε κινηματογράφο.
0: Ακριβώς.
1: Τον πλανόδιο, το πρόλαβα.
0: Τον Πλανόδιο.
1: Ναι.
0: Και εκεί είδα ότι.
1: Ο Αλέκος με το τρίκυκλο.
0: Ακριβώς.
1: Που πήγαινε από χωριό σε χωριό και έστεινε το πανί και βλέπαμε κινηματογράφο.
0: Ακριβώς.
1: Τι μου θύμισες τώρα?
0: Λοιπόν, θέλω να πω όμως με αυτό ότι δεν ζήλευα τους ηθοποιούς, ζήλευα τη ζωή στην πόλη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή έβλεπα στις νύχτες σε διάφορες ταινίες τις φωτεινές επιγραφές που, ας πούμε, έχω ακόμα μια εικόνα
1: από τη νυχτερινή Αθήνα.
0: Ναι, ναι. Έχω μια εικόνα ακόμα. Καταρχήν οι άνθρωποι ζούσαν σε διαμερίσματα, είχαν στα σπίτια τους μπάνιο, είχαν φαγητό, όλα αυτά. Και αυτό ήθελα να αλλάξει τη ζωή μου βασικά.
1: Και δηλαδή άλλαξε η ζωή σου από κάτι αποθυμένα?
0: Δεν θα ξεχάσω, αποθυμένα όχι. Δεν θα ξεχάσω όμως από μια ταινία τον κινηματογράφο Έλλη σε νυχτερινό πλάνο,
1: ναι,
0: και περπατούσα στη Σταδίου και το είδα αυτό το πλάνο που έβλεπα στον κινηματογράφο
1: από κοντά.
0: Στο χωριό. Το είδα από κοντά. Και βασικά λοιπόν ήθελα να αλλάξω τρόπο ζωής. Και μετά άρχισα να αγαπάω την υποκριτική αυτή καθ' αυτή.
1: Μάλιστα. Προσωπική εξομολόγηση, είναι αυτή.
0: Δεν ξέρω, με ρωτάς απαντώ, τι να σου πω τώρα.
1: Λοιπόν, αποφύτησε το 1986 από το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν για να ακολουθήσουν δεκαετίες παρουσία στη σκηνή, στο αρχαίο δράμα και το σύγχρονο ρεπερτόριο. Παράλληλα, δίδαξες στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης, στράφηκε στη σκηνοθεσία και το 2007 ίδρυσες τη Δραματική Σχολή Πράξη 7, όπου διδάσκεις έως και σήμερα ως διευθυντής σπουδών. Σωστά.
0: Σωστά. Αυτά πού τα έχεις βρει?
1: Αυτή είναι η δουλειά μου, να ψάχνω και να βρίσκω.
0: Ναι, έτσι είναι περίπου κάπως.
1: Γιατί Πράξη 7? Είχα μια απορία.
0: Πολλοί άνθρωποι την έχουν στην απορία και θα σου το πω, ίσως

0: Σ' αρέσει κιόλας ο λόγος.
1: Ναι.
0: Όταν στα δύσκολα, στις δύσκολες περιόδους στο θέατρο, στην υποκριτική.
1: Να υποθέσω και οικονομικά. Για με συγχωρείς κιόλας που ρωτάω.
0: Φυσικά. Πρωτίστως οικονομικά.
1: Πρωτίστως οικονομικά, γιατί μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Ναι.
1: Και ειδικά στο συγκεκριμένο χώρο.
0: Και έλεγα, οκ, θα φύγω, θα πάω στη Ζάκυνθο και θα κάνω ένα θέατρο εκεί και θα το λέω θέατρο 7, λόγω επτανήσεων.
1: Α, μάλιστα.
0: Αλλά επειδή ανέβασα ένα έργο μου στην Αθήνα, το Μια Πέτρα Λάθος, έπρεπε να κάνω μια εταιρεία για πρακτικούς λόγους, για εισιτήρια, να κόψει εισιτήρια κλπ. Το ονόμασα Πράξη 7.
1: Πράξη 7.
0: Αλλά η ρίζα του, η αφορμή του είναι το 7 τα επτάνησα.
1: Το...
0: Αλλά βέβαια, να σε διακόψω, υπάρχουν και 7 τέχνες, 7 θαύματα.
1: Είναι ναι, ναι, ναι, ναι. Θύρα 7.
0: Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό.
1: Καλά, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, για σένα ήταν μέσω οικονομικής επιβίωσης. Δεν ήταν μάλλον μέσω οικονομικής επιβίωσης η τέχνη και το θέατρο.
0: Καθόλου.
1: Αυτό εισπράττω από την όλη πορεία σου.
0: Μα νομίζω ότι αν κάποιος επιλέγει το να γίνει ηθοποιός για να βγάλει χρήματα, κάνει λάθος επιλογή.
1: Κάνει λάθος επιλογή.
0: Το λέω και στα παιδιά στη σχολή. Αν έρχεστε εδώ γιατί επιλέγετε ένα επάγγελμα, είναι λάθος επιλογή.
1: Είναι λάθος επιλογή.
0: Είναι μια, η επιλογή αυτή καταρχήν δεν είναι συνειδητή. Είναι μια έλξη προς αυτό το πράγμα που σε οδηγεί υποσυνείδητα. Κυρίως, δεν είναι μόνο έτσι φαντάζομαι, αλλά όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, σε οδηγεί στο να βρεις πράγματα που σε απασχολούν και δεν μπορείς να βρεις τον τρόπο να τα αιτιολογήσεις, ας πούμε.
1: Η οποία δραματική σχολή, δραματική σχολή Πράξη 7 υπάρχει 20 ολόκληρα χρόνια.
0: Ναι, φέτος κλείνουμε 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. Δεν έχω και κάποιον μαθητή σου για να ξέρω πώς είναι ο καθηγητής και όχι δάσκαλος, γιατί δεν θέλεις να σε λένε δάσκαλο, Θοδωρής Γράμψας.
0: Πώς, βρες έναν.
1: Είσαι αυστηρός.
0: Όχι. Είμαι αυστηρός
1: έμεσα.
0: Άμεσα δεν είμαι, όχι. Δεν ξέρω πώς είμαι σαν καθηγητής. Κάνω ό,τι μπορώ πάντως.
1: Ναι, πώς ήταν αυτή η μετάβαση από ηθοποιός.
0: Δεν είναι μετάβαση, δεν κάνω κάτι
1: να
0: άλλο.
1: Να γίνεις και καθηγητής υποκριτικής.
0: Δεν κάνω κάτι άλλο. Καταρχήν, ό,τι κάνω,
1: ναι,
0: επειδή σκηνοθετώ κατά καιρούς,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: διδάσκω και έγραφα παλιά, τα κάνω ως ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είμαι ένας ηθοποιός που σκηνοθετεί, ένας ηθοποιός που διδάσκει. Δεν είμαι σκηνοθέτης,
1: ναι,
0: δεν είμαι καθηγητής, ξέρω εγώ.
1: Δεν είσαι μόνο καθηγητής, δεν είσαι μόνο σκηνοθέτης, είσαι πρώτα και κύρια ηθοποιός. Που σκηνοθετεί.
0: Που σκηνοθετεί, διδάσκει, γράφει.
1: Και παίζει παράλληλα.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά έχω την εντύπωση ότι παίζεις επιλεκτικά.
0: Ναι.
1: Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ.
0: Πραγματικά τα τελευταία χρόνια δεν παίζω συχνά, γιατί.
1: Από επιλογή, να υποθέσω.
0: Από επιλογή, φυσικά.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον έτσι νομίζω. Δεν μ' αρέσει να. Αυτό το πράγμα, την υποκριτική την ονειρεύτηκα ως παιδία σαν κάτι σπουδαίο και μεγάλο. Θέλω...
1: Ήταν όντως έτσι ή απομυθοποιήθηκε στα μάτια σου?
0: Από εμάς εξαρτάται αν θα το κρατήσουμε έτσι ή όχι,
1: ναι.
0: Έστω και απέχοντας,
1: ναι.
0: Έστω και απέχοντας από αυτό. Αλλά δεν ήθελα ποτέ, και δεν θέλω να γίνει μια αναγκαστική εργασία, μια αναγκαστική μάλλον δουλειά,
1: ναι.
0: Με ενδιαφέρει να εργάζομαι, δηλαδή να παράγω έργο και όχι να δουλεύω, δηλαδή αναγκαστικά.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Και μπορώ και τα καταφέρνω κάπως έτσι, ας πούμε, και...
1: Ναι. 40 χρόνια λοιπόν μετά την πρώτη σου είσοδο στη σκηνή, επιστρέφεις στο θέατρο τέχνης μέσα από τον αρχιμάστορα Σόλνες του Ερίκου Ήψεν, που παρουσιάζεται στο υπόγειο, μάλλον έχει παρουσιαστεί στο υπόγειο, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ασπιώτη.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν μέχρι τα τέλη Μαΐου οι παραστάσεις.
0: Οι παραστάσεις ήταν μέχρι τα τέλη Μαΐου.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το έργο το αγαπούσα πάρα πολλά χρόνια.
1: Για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω γιατί. Δεν έχει γιατί. Είναι κάποια πράγματα που σου αρέσουν, σε ελκύουν.
1: Μπορείς να καταλαβαίνεις το γιατί.
0: Που δεν χρειάζεται να μάθεις γιατί. Δεν χρειάζεται. Αν μάθεις γιατί, ίσως δεν κάνει και πολύ καλό.
1: Είναι φιλοσοφημένα τα λόγια σου.
0: Maybe. Ίσως.
1: Yeah.
0: Και το αγαπούσα πολλά χρόνια αυτό το έργο μου. Κάτι μου με έπιανε. Δηλαδή, ξέρεις, οι επιλογές που κάνουμε, είτε σε ανθρώπους, είτε σε για μας, ας πούμε, σε έργα κλπ. Βρίσκουμε κάτι δικό μας μέσα σε αυτά, βρίσκουμε τον εαυτό μας μέσα εκεί και, ναι. και μπορούμε να επικοινωνήσουμε και με το συγγραφέα βασικά. Όταν επικοινωνούμε με ένα έργο, το έργο δεν υπάρχει από μόνο του, το γράφει κάποιος.
1: Ναι.
0: Αυτός ο κάποιος λοιπόν, ο Ύψης ας πούμε, θεωρώ ότι υπήρξε μια επικοινωνία και υπάρχει με αυτόν τον άνθρωπο έμεση που με οδήγησε στο να πάρω την πρωτοβουλία, να το προτείνω και στον Κωνσταντίνο τον Ασπιώτη,
1: ο οποίος διδάσκει στη σχολή σου.
0: Διδάσκει στη σχολή, ναι. Και να το προτείνουμε και στο θέατρο τέχνης και λοιπά και λοιπά, και να προτείνουμε και στην Κάτια τη Δαδουλάκη να παίξει μαζί μας.
1: Μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, σπουδαία γυναίκα και σπουδαία ηθοποιός.
0: Είναι όλα αυτά όπως τα είπες και τα έζησα από κοντά. Ναι. Δεν γνωριζόμασταν πριν. Και είναι μια υπέροχη γυναίκα, μια υπέροχη ηθοποιός όντως. Και βέβαια τα πράγματα δεν είναι τυχαία σε αυτή τη ζωή.
1: Ναι.
0: Η Δαδουλάκη κρατάει ένα θέατρο ως επιχειρηματίας και πρωταγωνίστρια τώρα πάνω από 20 χρονών, 20 κάτι ήταν όταν πρώτο έκανε επιχείρηση δικιά της θεατρική. Δουλεύει ασταμάτητα, εργάζεται πάρα πολύ πάνω στο αντικείμενο. Δεν είναι τίποτα εύκολο, σαν να είναι.
1: Ναι, κατά μην ξεχνάμε ότι αρκετοί θεατράνθρωποι και θειασάρχες και τα λοιπά έχουν πεθάνει στην Ψάθα.
0: Ναι. Ναι, κάτι δεν. Πιστεύω να μην πεθάνει στην Ψάθα.
1: Ναι. Και μεγάλα ονόματα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, είχαν βέβαια και τα λατώματά του και τα πλήρωσαν ακριβά.
0: Εντάξει, οι άνθρωποι είμαστε όλα μαζί.
1: Όλα μαζί. Και τα λατώματά μας.
0: Φυσικά, δεν είμαστε μόνο τα καλά μας. Και αλίμονο αν τα λατώματά μας δεν, και για εμάς που κάνουμε, ασχολούμαστε με την τέχνη γενικότερα, αλίμονο αν και αυτά δεν τα κάνουμε εργαλεία και υλικό για να επικοινωνήσουμε με τους άλλους ανθρώπους, γιατί οι άλλοι άνθρωποι έχουν και αυτοί ελαττώματα, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε ψευδόμενοι στους άλλους ανθρώπους. Η σκηνή είναι το μόνο μέρος στον κόσμο που όταν λες ψέμα σε καταλαβαίνουν αμέσως.
1: Υπάρχει δηλαδή αυτή η άμεση επικοινωνία με το κοινό.
0: Εδώ μπορώ να σου πω ένα ψέμα και να με πιστέψεις.
1: Ναι.
0: Στη σκηνή, αν είσαι ψεύτης, φαίνεται κάνει μπαμ.
1: Ναι, μεν κάνεις υποκριτική τέχνη, αλλά δεν μπορείς να είσαι ψεύτης.
0: Ναι, μα υποκρίνομαι δεν σημαίνει ψεύδομαι.
1: Ναι.
0: Με την έννοια της υποκριτικής τέχνης. Με την έννοια της υποκρισίας, ναι. Ψεύδεσαι, υποκρίνεσαι.
1: Νομίζω ότι το σημαντικότερο πράγμα στο θέατρο, εσύ το ξέρεις καλύτερα γιατί το έχεις βιώσει, είναι η άμεση επικοινωνία με το κοινό, ρε παιδί μου.
0: Ναι, είναι η στιγμή αυτή, το νήμα που δημιουργείται, που δένει το κοινό, τους θεατές, την πλατεία που λέμε με τη σκηνή. Ένα πράγμα, ένα νήμα που κρατάει όση ώρα κρατάει η παράσταση και είναι ζητούμενο αυτό, δεν είναι πάντα... Πάντα εφικτό, δηλαδή αυτό το νήμα μπορεί να μην δημιουργηθεί ποτέ. Μπορεί να, αυτό το δέσιμο δηλαδή είναι η λειτουργία, και δεν λέω τυχαία τη λέξη λειτουργία. Λειτουργία έχουμε και στην εκκλησία. Ο πιστός πάει εκεί και παρακολουθεί το μυστήριο και λοιπά, και υπάρχει κάτι μεταξύ τους κοινό. Έτσι λοιπόν και με τους θεατές, οι ηθοποιοί, υπάρχει μεταξύ τους κάτι κοινό που δημιουργείται εκείνη την ώρα, που είναι, δεν αντικαθίσταται αυτό με κάτι άλλο.
1: Ναι. Εσύ μπορείς να καταλάβεις πότε το χειροκρότημα του κοινού είναι αληθινό?
0: Αν είσαι αληθινός και εσύ, θα είναι και το χειροκρότημα του κοινού.
1: Εγώ πιστεύω ότι και μερικές ματιές να ανταλλάξεις με το κοινό μπορείς να καταλάβεις πολλά.
0: Δεν είναι, καλό είναι να μην ανταλλάσσουμε ματιές με το κοινό, αλλά εκτός και αν δεν απευθυνόμαστε σε αυτούς άμεσα.
1: Ναι.
0: Αλλά τι σημαίνει αληθινό χειροκρότημα? Δεν ξέρω, δηλαδή δεν έρχεται εκεί κανείς να σκολακέψει.
1: Ναι. Δηλαδή, όχι, πολλές φορές το κάνουν. Εντάξει.
0: Για ποιο λόγο? Απλώς δεν μπορεί να μην του αρέσει και από ευγένεια να χειροκροτήσει πιο. Να χειροκροτήσει.
1: Εσύ μπορείς να καταλάβεις.
0: Καταλαβαίνω αν αρέσει ή όχι αυτό που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν περιμένω το χειροκρότημα. Το καταλαβαίνεις στη διάρκεια της παράστασης, στη σιωπή που υπάρχει στην αίθουσα, στις παύσεις, ας πούμε, όταν δεν ακούγεται τίποτα.
1: Υπάρχει μια αμηχανία, ε?
0: Όχι αμηχανία, μια σιωπή. Δηλαδή,
1: μια σιωπή.
0: Δεν ακούς καρέκλες να τρίζουν, δεν βγάζει ο άλλος να... την καραμέλα του να την ανοίξει και ούτω καθεξής, γιατί αισθάνεται ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Και ότι σέβεται, ναι, το χώρο που βρίσκεται.
0: Το αισθάνεται.
1: Το αισθάνεται, μπράβο.
0: Και λογικά κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο έμπειροι θεατές, όντως δεν το κάνουν από σεβασμό. Αλλά και είναι μια στιγμή, θα μου επιτραπεί η έκφραση, μια στιγμή ιερή αυτή που η επικοινωνία του θεατή με τον ηθοποιό, με τους ηθοποιούς. Γιατί δεν έχει να κάνει με τα λόγια που ακούγονται, έχει να κάνει με το τι αισθάνονται εκείνη την ώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην αίθουσα. Ηθοποιοί και κοινό. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι χωρίς τους θεατές η παράσταση δεν γίνεται.
1: Όχι, βέβαια.
0: Άρα και οι θεατές είναι ένας βασικός συντελεστής μιας παράστασης. Είναι ηθοποιοί, είναι το σκηνικό, είναι τα φώτα, σκηνοθέτηση, ό,τι άλλο είναι.
1: Και με ποια ψυχολογία μπορείς να παίξεις ένα άδειο θέατρο? Δεν μπορείς.
0: Μα δεν γίνεται παράσταση.
1: Δεν γίνεται.
0: Και είναι και ένας βασικός συντελεστής, δηλαδή, μιας παράστασης, είναι και το κοινό.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται λοιπόν από σένα ποιους συντελεστές επιλέγεις, ας πούμε.
1: Και θα μπορούσες να σκεφτείς μια στιγμή που έχεις βιώσει και ήταν πιο δύσκολη, πιο αμήχανη?
0: Τι εννοείς?
1: Στην καλλιτεχνική σου πορεία.
0: Στη σκηνή.
1: Είτε κατά τη διάρκεια μιας παράστασης, είτε όχι.
0: Ναι, ένιωσα. Υπήρξε μια περίοδος που ένιωθα πολύ ανασφαλής και έως και αγοραφοβικός.
1: Ναι.
0: Στη σκηνή, και είχα φόβο ότι θα χάσω τα λόγια μου και τα έχανα. Και έτσι με βοηθούσαν, ας πούμε, οι άλλοι ηθοποιοί γύρω μου που μου πέταγαν τη φράση. Ήταν μια άβολη στιγμή. Ακόμα δηλαδή βλέπω όνειρα ότι πρέπει να σου βγω στη σκηνή και δεν ξέρω τα λόγια. Αλλά βέβαια δεν είμαι ο μόνος, σε πολλούς ηθοποιούς συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, λογικό. Λογικό και ανθρώπινο.
0: Είναι η αγωνία, η μεγάλη αγωνία αυτή. Αν θες κιόλας να είσαι ακριβής και στα λόγια που είναι γραμμένα, να είσαι ακριβής αυτά, αλλά και στο γιατί γράφτηκαν, κατά τη γνώμη.
1: Εσύ τα ακολουθείς κατά γράμμα?
0: Φυσικά.
1: Ή αυτοσχεδιάζεις κιόλας?
0: Τι λες? Όχι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έκατσε ένας άνθρωπος και δούλεψε πάρα πολύ το κείμενο. Δεν μπορώ να πάω να το αλλάξω.
1: Καλά, εγώ έχω στο μυαλό μου τους παλιούς ηθοποιούς των ελληνικών κινηματογράφων που έγιναν αυτοί που έγιναν επειδή αυτοσχεδίασαν κιόλας.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Σε άλλο επίπεδο, βέβαια.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο.
0: Εγώ δεν είμαι τέτοιος ηθοποιός, δεν μπορώ να είμαι.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι μια εποχή πριν από αυτό το θέατρο που διδάχτηκα και κάνω, εγώ, ας πούμε.
1: Θοδωρή, έχεις δηλώσει: το θέατρο χρειάζεται το δαιμόνιο, όχι το ψώνιο. Υπάρχει καλό και κακό δαιμόνιο?
0: Κοίτα, αυτά τα έχω πει σε μια συνέντευξη που το έργο που καταπιεστήκαμε, αυτή, το Αρχιμάστορας Όνες, μιλάει για το δαιμόνιο. Δηλαδή για αυτό το ανεξήγητο πράγμα που κινεί τους ανθρώπους προς κατευθύνσεις που δεν γίνονται λογικά. Δεν μπορούν να γίνουν λογικά δηλαδή αυτά. Έτσι υπάρχει το δαιμόνιο, υπάρχει και το καλό και το κακό δαιμόνιο φυσικά. Αλλά αυτό που λέμε ψώνιο εμένα δεν μ' αρέσει, και γιατί και αυτοί που το λένε το ψώνιο εννοούν αυτό το δαιμόνιο, κάτι που μέσα σου δεν σε αφήνει να ησυχάσεις, σε πειράζει διαρκώς προς κάτι να το βρεις. Ναι. Ας πούμε, δαιμόνια, ξέρω εγώ, ήταν και καλκάτζαρ, οι οποίοι πειράζουν τους ανθρώπους, ξέρεις, μια άλλη έννοια. Δαιμόνιο, λοιπόν, μπορεί να το έχεις αυτό το πράγμα. Ναι.
1: Θα κάνουμε και ένα μουσικό διάλειμμα. Θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι πιο δύσκολο, να σκηνοθετείς, να παίζεις, να διδάσκεις, ή το κάθε τι έχει και τη δυσκολία του?
0: Να σου απαντήσω τώρα?
1: Ναι.
0: Εξαρτάται, κοίτα. Δεν τα ξεχωρίζω αυτά τα πράγματα. Αλλά όλα είναι δύσκολα.
1: Είσαι ο ίδιος άνθρωπος σε ό,τι κάνεις? Δηλαδή υποκριτική, τέχνη, σκηνοθέτης,
0: ποτέ δεν είμαστε ίδιοι σε ό,τι κάνουμε.
1: Καθηγητή.
0: Όλοι μας.
1: Ποτέ δεν είμαστε
0: ίδιοι σε ό,τι κάνουμε όλοι μας. Δηλαδή, άλλος εσύ τώρα εδώ, αλλιώς θα είσαι, άμα πεις ένα καφέ με ένα φίλο σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αλλιώς θα μιλήσεις με έναν άνθρωπο για πολιτικά, αλλιώς θα συναντήσεις ένα μικρό παιδί που θα του χαμογελάσεις. Είμαστε πολλά πράγματα οι άνθρωποι, έτσι κι αλλιώς. και αυτή είναι και η ομορφιά, αλλά ο καθένας είναι μοναδικός. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο και αυτό είναι το που χάνουμε σαν άνθρωποι στην καθημερινότητα. Γινόμαστε ήδη με
1: ο ένας. Υπάρχει μια ισοπεδωτική ομοιομορφία.
0: Ναι, κατά ανάγκη όμως είναι έτσι τα πράγματα. Ενώ το ζητούμενο είναι πραγματικά να ανακαλύψει κανείς τη μοναδικότητά του, δηλαδή το ιδιαίτερο που έχει, και αυτό να αφιερώσει τους άλλους ανθρώπους. Γιατί ό,τι κάνουμε, μα ό,τι κάνουμε, και αυτό που, αυτή η εργασία δικιά σου ή ό,τι κάνει ο καθένας, υπάρχει γιατί κάποιοι άλλοι το χρειάζονται. Ό,τι δεν χρειαζόμαστε, ο χρόνος στα επαγγέλματα κλπ. Τα έχει κάνει στην άκρη. Υπάρχουν επαγγέλματα που έχουν χαθεί γιατί δεν χρειάζονται πια. Υπάρχουν τέχνες που έχουν χαθεί. Η μίμη, ας πούμε, που ήταν μια μεγάλη έτσι, πώς να πω, έκφραση εκατοντάδες χρόνια πριν κλπ. Οπότε, ό,τι κάνουμε, το χρειάζονται οι άλλοι άνθρωποι. Αλλιώς. Και γι' αυτό μπορούμε και υπάρχουμε σε κάτι, επειδή ίσως το χρειάζονται οι άλλοι άνθρωποι. Αλλιώς,
1: ναι, και υπάρχει και μια αμφίδρομη σχέση.
0: Άλλωστε, έτσι κι αλλιώς, κάθε επιλογή που κάνουμε στη ζωή για να διαλέξουμε, ας πούμε, κάτι να κάνουμε, να ασχοληθούμε. Ας πούμε, κάποιος θέλει να γίνει γιατρός. Εκείνη την ώρα αναλαμβάνει την ευθύνη να κάνει τους άλλους ανθρώπους καλά. Είναι μια ευθύνη απέναντι στους άλλους ανθρώπους, ό,τι και αν κάνουμε. Ο άλλος είναι να γίνει υδραυλικός. Αναλαμβάνει την ευθύνη να έχει να έχουν τα σπίτια, ξέρω εγώ.
1: Δεν είναι το ίδιο, βέβαια.
0: Ναι, το κάθε, εννοώ, η κάθε επιλογή, είτε κατά ανάγκη, είτε πώς να πω, επειδή το θέλεις, αναλαμβάνεις όμως μια ευθύνη κοινωνική.
1: Ναι.
0: Έτσι κι εμείς, εδώ στην Υποκριτική, ας πούμε, αναλαμβάνουμε όταν κάποιο παιδί, τους τα λέω στη σχολή αυτά, ότι έρχονται να γίνουν ηθοποιοί, τους λέω αναλαμβάνετε μια ευθύνη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείτε να το κάνετε αρπακόλα. Πρέπει να πονέσετε, να κουραστείτε, να υδρώσετε πάνω σε αυτό, για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις και στις ανάγκες.
1: Και μεταφέρετε τη δική σου προσωπική εμπειρία.
0: Φυσικά.
1: Θέλω να φανταστείς να ακούσουμε, να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και δεν θέλω παράλληλα. Mm-hmm. Γιατί δεν χορταίνω να σε ακούω.
0: Τι λες.
1: Και είχα και μία απορία πάντα. Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η αστυνομική σειρά, η ιστορία του αστυνόμου Μπέκα.
0: Ναι.
1: Με τον Ιωροκλή Μιχαηλίδη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί αναγκαστικά έπρεπε να καπνίζεις. Άκου τώρα. Απορία που έχω.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει, αναγκαστικά όχι. Ίσως
1: το τσιγάρο έδαινε με ντόλο σκηνικό, έτσι.
0: Με βοηθούσε κάπως.
1: Σε βοηθούσε. Μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτή. Καταρχάς, αυτή τη σειρά, ενώ την έχω δει πολλές φορές σε επανάληψη, δεν κουράζομαι ποτέ να τη βλέπω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ όλοι.
1: Και για σένα.
0: Ναι.
1: Και για τον Ιωροκλή Μιχαηλίδη.
0: Ήταν μια προσεγμένη, θέλω να πω, τουλάχιστον για τα πράγματα τότε, σειρά. Και έγινε μια εντυμότητα.
1: Που έπαιζες και χωρίς να μιλάς. Ή μιλούσες ελάχιστα.
0: Ξέρεις κάτι,
1: έπαιζες με την έκφρασή σου, με το πρόσωπό σου. Και αυτό δεν είναι εύκολο.
0: Το θέμα είναι να παίζεις όταν δεν μιλάς.
1: Ναι.
0: Όταν μιλάς είναι πιο εύκολο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το να συμμετέχεις σε κάτι και να, ενώ δεν μιλάς, είναι και δύσκολο αν θέλεις, αλλά και αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ναι, πάντως η τηλεόραση δεν ήταν γενικά στις επιλογές σου. Έχεις παίξει σε μετρημένες τηλεοπτικές σειρές. Υποθέτω ότι δεν ήταν επιλογή σου.
0: Δεν τον αγάπησα τηλεόραση.
1: Η Φρουρή της Αχαΐας, οι ιστορίες του αστυνόμου Μπέκα, οι ιστορίες μυστηρίου, κρυφή δεσμή, πειρασμός.
0: Ναι, δεν την αγάπησα τηλεόραση τότε στα πρώτα χρόνια, γιατί μάθαμε στο θέατρο τέχνης να μην την αγαπάμε, κάποιοι από εμάς. Δηλαδή, απαγορευόταν στο θέατρο τέχνης που ήμασταν να συμμετέχουμε στο κινηματογράφο, στην τηλεόραση. Μα το απαγόρευε το θέατρο τέχνης.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι δεν. Και δεν με πειράζει κιόλας καθόλου, βέβαια. Έτσι έμαθα να αγαπώ όμως το θέατρο πραγματικά, τους κλασικούς συγγραφείς, το αρχαίο ελληνικό δράμα, του Ήψεν, Στρίντμπεργκ, ο Τσέχοφ, όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους που διαμόρφωσαν τον πολιτισμό μας. Αυτοί και άλλοι, βέβαια.
1: Λοιπόν, και ελάχιστες από ό,τι βλέπω εδώ οι κινηματογραφικές ταινίες τις οποίες έχεις παίξει, 17 στα 18, Όνειρο Καλλικρινής Νύχτας, Ο Δρόμος προς τη Δύση, έτσι θα γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάποιες συμμετοχές, έτσι, φιλικές, ας το πούμε.
1: Για τον κινηματογράφο τι έχεις να πεις?
0: Τι να πω? Δηλαδή,
1: ότι και για την τηλεόραση ή όχι?
0: Όχι, το κινηματογράφος είναι μια προσπάθεια για τέχνη, εν πάση περιπτώσει, ναι. Όπως προσπαθούμε και στο θέατρο. Τέχνη με την έννοια τέχνη, με την έννοια της καλλιτεχνίας, έτσι. Γιατί τέχνη είναι και να φτιάχνεις κάτι, ξέρω εγώ, να σκαμνεί. Και αυτό μια τέχνη. Μιλάμε την έννοια της καλλιτεχνίας, δηλαδή την τέχνη της ομορφιάς. Κάλλος, ομορφιά και τέχνη. Μιλάμε για αυτή την τέχνη, δηλαδή. Γιατί που εκεί τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα.
1: Ενώ σε αυτό που κάνεις το ηθοποιός, ποιό ήθος, έτσι.
0: Ναι, ποιό ήθος, που σημαίνει με μια μεταγενέστερη έτσι ερμηνεία. Ποιό ήθος σημαίνει φτιάχνω ήθος είναι ο χαρακτήρας. Ποιό ήθος, ηθοποιός, φτιάχνω χαρακτήρες. Δηλαδή η δουλειά μας είναι να φτιάχνουμε χαρακτήρες. Έναν πρόσωπο που συμπεριφέρεται έτσι, που αισθάνεται έτσι, που φτιάχνουμε χαρακτήρες. Αυτό είναι το ποιό ήθος.
1: Μάλιστα. Να ακούσουμε λίγη μουσική, να παρατηρήσουμε.
0: Να ακούσουμε.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Πάντα μαζί μας ο Θοδωρής Γράμψανς. Παίρνω και εγώ λίγο από τη δική σου δόξα, μιας και μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά. Προσπαθώ να πάρω και εγώ λίγη δόξα, λίγη λάμψη, λίγη...
2: Ούτε λάμψη
1: ούτε
2: με ενδιαφέρει, ούτε το ξέρω, δόξα, ναι. Ούτε τίποτα.
1: Είσαι γενικά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και λίγες οι συνεντεύξεις που δίνεις σε μέσα ενημέρωσης, πάντα και σε μεβελιάς και όχι μόνο.
2: Ναι, όταν έχω
1: και να νομίζω πω... ότι είναι και αυτό από επιλογή.
2: Όταν έχω να πω κάτι.
1: Δεν είσαι στο star system. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων.
2: Δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
1: Το έχω καταλάβει.
2: Είναι τρόπος ζωής και σκέψης αυτό.
1: Έτσι.
2: Άλλωστε δεν χρειάζεται να, για αυτά που κάνω να είμαι στο star system.
1: Το σημαντικότερο πράγμα στο θέατρο ή στη ζωή σου νομίζω ότι το έχεις κάνει ή ότι είναι μπροστά σου.
2: Καταρχήν να πούμε ότι το σημαντικότερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου είναι ότι είμαι στο θέατρο.
1: Μπράβο.
2: Οπότε δεν ξέρω τι με περιμένει, ας πούμε, τι θα γίνει στο μέλλον. Είμαι αισιόδοξος, εργάζομαι πάνω σε αυτό, στο να κάνω διάφορα πράγματα που αγαπώ και θέλω και θα δείξει ό,τι κάνουμε από αυτά.
1: Θέλεις επί την ευκαιρία να μνημονεύσουμε έστω και επιγραμματικά κάποιες παραστάσεις?
2: Είναι πάρα πολλές παραστάσεις που έχω παίξει.
1: Ναι.
2: 50, 60, 70, δεν ξέρω πώς.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολλές. Αλλά τελευταία, ας πούμε, είναι. Ο Αρχιμαστήρας Όλυντας είναι μια παράσταση που χάρηκα πάρα πολύ. Ένιωσα πολύ πλήρης με την όλη διαδικασία και με τις πρόβες και με τις παραστάσεις. Προηγουμένως είχα κάνει μια παράσταση το Ζουβέ Ελβίρα,
1: ναι,
2: που και αυτή την αγάπησα πάρα πολύ.
1: Βλέπω εδώ Όρνηθες 86-87, 2008, Αρχιμάστορα Σόλνες 2026, Αχαρνής 1986, Γέρμα 1993, Δεσποινής Μαργαρίτα 2011, επίσης 2018 ίδια παράσταση, Θεσμοφοριάζουσες 1985, Ο Άνδρας Είναι Άνδρας 1988, Βασιλιάς Ριχάρδος ο Τρίτος 1986, Οδυσσέα Γύρισε Σπίτι 1990, Ειδίπους Επικολωνών 2003, Πέρσης 2002 και πάει λέγοντας,
2: Και πάει λέγοντας. Όλα αυτά, ξέρεις, μας, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας διαμορφώνει και το χαρακτήρα μας, την ποιότητά μας.
1: Ναι. Που μου είπες πριν, σε ρώτησα, ενώ δεν ήμασταν στον αέρα, πώς είναι η ζωή στην Αθήνα, πώς το καταφέρνεις και ζεις εκεί, ενώ κατάγεις από ένα μικρό χωριό, και μου είπες δεν είμαι στην Αθήνα, είμαι στο θέατρο.
2: Ναι. Δεν,
1: ήταν η απάντησή σου αποστομωτική.
2: Ναι, δεν είναι. Δηλαδή, αν ζούσε το θέατρο και έτσι και σε μια άλλη πόλη, αν γινόταν, θα ήμουν το ίδιο καλά.
1: Σε μια μεγάλη επαρχιακή πόλη ή σε ένα νησί όπως η Ζάκυνθος?
2: Κοίτα να δεις τώρα. Για να κάνεις, ας πούμε, σημαντικά πράγματα, τουλάχιστον κατά τη γνώμη του κανείς σημαντικά, πρέπει να είναι και σε ανάλογο χώρο που να γίνονται τέτοια πράγματα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Να μπορούν να στηρίξει ο χώρος που
1: εδώ
2: βρίσκεις.
1: Δεν.
2: Εδώ είναι λίγο δύσκολο.
1: Παρά το γεγονός ότι υπάρχει έντονη πολιτιστική δημιουργία στο νησί, είναι αλήθεια αυτό?
2: Ναι, υπάρχει, okay, αλλά εντάξει, πόσο μπορεί να καλύψει τον καθένα αυτό, είναι άλλο θέμα. Είναι για τον καθένα κάτι άλλο.
1: Η Ζάκυνθος, με οποιοδήποτε τρόπο, είναι στα αμέσως επόμενα σχέδιά σου ή τα μελλοντικά?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Κατηγορηματικά όχι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Γιατί? Γιατί δεν χωράς εδώ?
2: Μια χαρά χωράω. Απλώς δεν με ενδιαφέρει, όχι.
1: Δεν σε ενδιαφέρει.
2: Γιατί θέλω να κάνω κάποια πράγματα που αγαπώ. Αν ήμουν 40 χρόνια, 45 και ξεκινούσα, βέβαια θα.
1: Είσαι και σε κάποια ηλικία.
2: Θα με ενδιαφέρε. Αλλά τώρα είναι κάποια πράγματα που θέλω να κάνω. Μένουν μερικά χρόνια δημιουργικότητας ακόμα. Και ο στόχος μου είναι να προσπαθήσω να κάνω αυτά. Όχι να ξεκινήσω, ας πούμε, από την αρχή, πώς να το πω.
1: Ναι. Το κατανοώ. Έχεις δηλώσει να είσαι ο εαυτός σου, όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι πιασμένοι.
2: Τι έχω πει?
1: ο Θεόδωρος Γράμψας από το Α έως το Ω. Η τέχνη είναι ένα σκαλί προς τον άνθρωπο. Mm-hmm. Σε αποκλειστική συνέντευξη στα Κοσμοπολίτικα.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Δεν το θυμάσαι.
2: Τι είπα.
1: Τι βρήκα ο άνθρωπος,
2: Τι είπα.
1: Να είσαι ο εαυτός σου, όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι πιασμένοι.
2: Καλό ακούγεται πάντως.
1: Έψαξα και βρήκα. Επίσης, έχεις δηλώσει παλιότερα η τέχνη ήταν ελπίδα. Σήμερα είναι επάγγελμα.
2: Ακριβώς.
1: Για σένα όμως δεν είναι επάγγελμα. Τι εννοείς?
2: Γενικά μιλώ.
1: Γενικά.
2: Τότε αυτή η συνάντηση δεν θυμάμαι.
1: Είναι για τις ιστορίες του αστυνόμου Μπέκα?
2: Όχι. Είναι για,
1: όχι,
2: είναι για τον Ζουβέλ Βίρα που σου είπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Που το έργο αυτό, εν πάση περιπτώσει, διαδραματιζόταν στο 40 περίπου, 1940, και μιλάει για την υποκριτική κλπ. Και γι' αυτό το είπα, δηλαδή ότι τότε οι άνθρωποι και στην Ελλάδα και στη Γαλλία που ήταν το έργο στο Παρίσι, μέσω αυτού της προσπάθειας και του μόχθου που κατέβαλαν, δηλαδή το, αυτό το γνωστό που ακούμε ότι οι πρόβες το θωκούν, δεν τελειώνουν, άρχιζαν αλλά δεν τελειώναν ποτέ. Ότι τρεφόντουσαν με σταφίδα και αυτό και έξω, οι άνθρωποι πέθαναν από την πείνα και λοιπά, και αυτοί μελετούσαν θεατρικά κείμενα και λοιπά. Με αυτή την ήλπιζαν λοιπόν ότι θα γίνει για κάτι καλύτερο και για τους ίδιους και για τον τόπο. Γιατί ξέρεις, το να ασχολούμαστε με την τέχνη δεν είναι μόνο ένα θέμα που μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Είναι μια συμβολή στο κοινωνικό σύνολο προς το καλύτερο. Και οι μεγάλοι συγγραφείς, δηλαδή, γι' αυτό επηρέασαν τον πολιτισμό, τον δυτικό πολιτισμό, γιατί πραγματικά διαφέρθηκαν και εργάστηκαν πάνω στο πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Αν δούμε τον Τσέχοφ, τον Ίψεν, τον Στρίντμπεργκ, αυτούς τους σπουδαίους συγγραφείς, ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα, φτάνοντας στον Σέξπιρ και μετά πηγαίναμε.
1: Μα είμαστε στη χώρα του θεάτρου.
2: Και μετά πάμε σε αυτούς τους σπουδαίους συγγραφείς. Επηρέασαν βέβαια και οι άλλοι, και η φιλοσοφία. Οι άνθρωποι σε τρία πράγματα διαφέρουν από τα άλλα ζώα: στην επιστήμη, στην τέχνη και στη φιλοσοφία. Κατά τα άλλα, είμαστε ίδιοι με τα άλλα ζώα. Εγώ, ας πούμε, κατά τα άλλα, είμαστε ίδιοι. Ζούμε με το σκύλο μου, τον Μάτι. Και είμαστε ήδη, ήδη ανάγκες έχουμε, φοβόμαστε, αγαπιόμαστε, στεναχωριόμαστε, και αυτό στεναχωριέται και εγώ στεναχωριέμαι, πεινάμε, όλα αυτά. Μόνο ο καημένος αυτός δεν έχει αναπτυγμένη νοημοσύνη.
1: Αναπληρώνει ένα ζώο την ανθρώπινη παρουσία?
2: Γιατί να αναπληρώσει την ανθρώπινη παρουσία? Είναι μια παρουσία από μόνο του.
1: Πάλι πήρα αποστομωτική απάντηση. Τα καλοκαίρια είσαι πάντα στη Ζάκυνθο ή για ένα μικροχρονικό διάστημα?
2: Έρχομαι.
1: Σου λείπει η Αθήνα ή το θέατρο όταν είσαι εδώ? Ή το θέατρο πολύ περισσότερο?
2: Μετά από καμιά δεκαετία μέρες, ναι, θέλω να φύγω.
1: Νιώθεις εδώ δηλαδή σαν ξένο σώμα?
2: Όχι, καθόλου.
1: Καθόλου.
2: Είσαι εδώ, νιώθω, ξέρεις, είναι για να...
1: Οι παιδικές θύμησες?
2: Ναι, και δεν είναι θύμησες γιατί τόσο πολύ είναι... Γιατί δεν λείπω, ας πούμε, 10 χρόνια και ήρθα. Έρχομαι συχνά. Οπότε.
1: Είσαι 40 χρόνια στην Αθήνα,
2: Είμαι 40 χρόνια.
1: Μια ολόκληρη ζωή.
2: Μια ολόκληρη ζωή. Όμως ποτέ δεν έπαψα να νιώθω ζακυνθινός.
1: Ναι.
2: Ποτέ. Όταν λέω, ας πούμε, μια ζακυνθινή λέξη, όταν μιλάω με κάποιον άνθρωπο στην Αθήνα, λέω όπως λέμε και στη Ζάκυνθο.
1: Όπως λέμε και στη Ζάκυνθο, είδες.
2: Ναι, ξέρω εγώ. Δεν μου έρχεται τώρα μια λέξη. Που...
1: Έχεις μεγαλώσει όπως και εγώ σε μια φτωχή αγροτική οικογένεια, έτσι δεν είναι?
2: Πολύ.
1: Ναι. Με αριστερή ιδεολογία. Mm-hmm. Αυτή η ιδεολογία σε διαμόρφωσε και σαν άνθρωπο και σαν θεατράνθρωπο και σε αυτό που είσαι τώρα?
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν σου έχουν κάνει ποτέ αυτή την ερώτηση.
2: Δεν νομίζω, δεν θυμάμαι.
1: Σε όλα ο μοναδικός είμαι.
2: Ναι. Σίγουρα. Ναι.
1: Σίγουρα.
2: Ναι. Μην το αναλύσω τώρα, αλλά σίγουρα.
1: Γιατί εγώ πιστεύω πως ναι.
2: Αυτό είπα, σίγουρα.
1: Καλά, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ για δικό σου λογαριασμό, αλλά έτσι.
2: Ναι. Ξέρεις, το να ασχολείσαι με την τέχνη είναι μια διέξοδος.
1: Ναι.
2: Μια διαφυγή από την αδικία.
1: Γιατί δεν είναι και πολιτική πράξη μαζί?
2: Μα και αυτό που κάνουμε πολιτική πράξη. Οτιδήποτε γίνεται είναι πολιτική πράξη. Αλλά δεν το λέω ως πολιτική πράξη. Σου έλεγα ότι η επιλογή το να κάνεις, να ασχοληθεί κανείς με την τέχνη, βεβαίως χωρίς να αφορά όλο τον κόσμο αυτό, αλλά είναι μια διέξοδος από ένα περιβάλλον, όπως είπα και στην αρχή, που δεν μου ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο. Αυτό λοιπόν είναι μια διαφυγή, όπως είπα πριν, από την αδικία που ένιωθε, που νιώθε κανείς γύρω του, από την κακοποίηση των ζώων. Έχω δει, ας πούμε, να σφάζουν το γουρνάκι, έχω δει να κόβουν την ουρά του σκύλου στο μπάγκο, ας πούμε, γιατί τους ενοχλεί στο κυνήγι, ξέρω εγώ γιατί. Και αυτά τα πράγματα με πονούσαν. Και ήθελα να απομακρυνθώ από όλα αυτά. Από μια σκληρότητα δηλαδή. Αυτή η σκληρότητα προς τα ζώα υπήρχε και προς τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι έδερναν και πιθανόν δέρνουν τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους, οι άντρες. Όλα αυτά τα πράγματα.
1: Μόνο από αυτή η σκληρότητα υπάρχει πια στην καθημερινότητα, είτε στην επαρχία είτε στην Αθήνα.
2: Παντού.
1: Και έχει να κάνει με όλες τις
2: πλευρές. Μα όταν λέω διαφυγή, εγώ δεν εννοώ την Αθήνα. Εννοώ το χώρο του θέατρου και της πολιτικής, της τέχνης μου. Δεν εννοώ το περιβάλλοντα, αν είμαι στην Αθήνα ή όχι. Παντού βέβαια σημαίνει.
1: Κρατάς κάποιες επαφές στις Έκθο, με ποιους σας λέει? Θοδωρής Καμπίτσης, να υποθέσω.
2: Με τον Καμπίτση.
1: Καλημέρα στον Θοδωρή Καμπίτση.
2: Ναι, μιλάμε με τον Κώστα τον Καποδίστρια. Δεν βλεπόμαστε.
1: Τον Άγγελο τον Πηδιόχο.
2: Και με τον Άγγελο. Τον Άγγελο του. Είχαμε μιλήσει και είχα φέρει μια παράσταση εδώ, τη Δεσποινίδα Μαργαρίτα, που έπαιζα τη Δεσποινίδα Μαργαρίτα. Και είχαμε κάνει μια συζήτηση και με τον Άγγελο στο ραδιόφωνο του.
1: Ναι.
2: Και ναι, έχουμε κάποιες καλές σχέσεις με τους ανθρώπους. Μα με κανένα δεν έχω κάτι.
1: Σε έχει καλέσει κάποια φορά δημοτική αρχή εδώ για να δώσει κάποια παράσταση στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο?
2: Όχι.
1: Γιατί δεν θυμάμαι.
2: Όχι.
1: Τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Γιατί όχι?
2: Έχω έρθει με το Θέατρο Τέχνης, έχουμε έρθει.
1: Ναι.
2: Επί παλιά, επί Κοπανά, ας πούμε, που ήταν.
1: Όταν ήταν πρόεδρος στη ΔΕΠΑΣ, ο Κοπανάς, που δεν υπάρχει πια ΔΕΠΑΣ.
2: Ναι. Αλλά ως Θέατρο Τέχνης έχω έρθει, όχι. Μόνος μου, ενώ με μια πρωτοβουλία δική μου είχα φέρει τη Δεσποινίδα.
1: Αυτός έχει στεναχωρήσει ή δεν σε νοιάζει?
2: Καθόλου.
1: Δεν ήταν επιλογή σου και επιδίωξή σου?
2: Καθόλου.
1: Να έρθεις και στην ιδιαίτερη σου πατρίδα να παρουσιάσεις μια παράσταση?
2: Θα σου πω κάτι τώρα που το φέρω. Είχαμε κάνει μια ταινία για την Ζάκηθος στην Επανάσταση του 1821, που είχα τον βασικό ρόλο. Και κάνανε πρεμιέρα στο Δημοτικό Θέατρο και δεν με κάλεσε κανείς.
1: Α, έτσι.
2: Ναι. Και το λέω δημόσια αυτό, γιατί.
1: Να το πεις βεβαίως.
2: Το λέω, και δεν το λέω ότι κάποιος.
1: Και από πικρία.
2: Ήθελε να μου κάνει, ούτε καμία πικρία. Το λέω ως μια παράληψη που δεν θα έπρεπε να έχει γίνει. Δηλαδή.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί όλο ήταν αφιλοκερδός, ήρθα από την Αθήνα κλπ.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς, Θοδωρή, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Δεν
1: και νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν φτάνει μαζί σου ο χρόνος. Θα σε ξανακαλέσω.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι.
1: Θα μπορούσαμε να συζητάμε επί ώρες.
2: Ενώ δεν μ' αρέσει να μιλάω.
1: Πολύ. Είναι αλήθεια.
2: Όταν μιλάω δημόσια, μπορώ και μιλάω. Γιατί δεν έχω έναν αποδέχτη. Έχω μια ομάδα ανθρώπων που ο καθένας τα εισπράττει όπως θέλει.
1: Μάλιστα. Ελπίζω να πέρασες καλά εδώ που ήρθες.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Το εννοείς?
2: Πάρα πολύ ωραία, ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Και νιώθω και εγώ πολύ καλά.
2: Να είσαι
1: γιατί
2: καλά.
1: Γιατί καιρό προσπαθούσα να έρθω σε επικοινωνία μαζί σου και να σε καλέσω εδώ στο
2: στούντιο. Ευχαριστώ πολύ και χάρηκα που.
1: Το ένιωθα ότι το έχω, ότι ήταν ηθική υποχρέωση για μένα να το κάνω.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το λέω από καρδιάς. Ελπίζω να το πιστεύεις.
2: Και που έχουμε τη. Άλλωστε είσαι ο δεύτερος Νέγκας το τελευταίο διάστημα που μιλάω δημόσια. Ήταν η κυρία Νέγκα πριν.
1: Η Αθηναής Νέγκα, κόρη του αείμνηστου ηθοποιού.
2: Ναι,
1: αλλά
2: ναι.
1: Η οποία πια δεν έχει καμία σχέση με τη Ζάκη του.
2: Ναι, δεν έχει κάτι. Μακρινέου συγγενείς, κάτι τέτοιο.
1: Αφήνω το κλείσιμο για σένα. Πες ό,τι θέλεις στον κόσμο.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω δημόσια για κάποιο λόγο, αλλά ήθελα να μιλήσουμε μαζί και χάρηκα που τα είπαμε.
1: Να είσαι καλά, Θοδωρή. Θοδωρής Γράμψας. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: ευρύθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρίτη Λιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Έρτζακ Ινφο.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνφου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Ρε παιδιά, εκεί στη ΔΕΔΙΕ τι θα γίνει? Και με καύσωνα και με αυτό και με μία διακοπή εδώ, μία δίπλα, μία παραδίπλα, απροειδοποιητές, προειδοποιητικές, προειδοποιημένες. Λίγο, όπα. Τουλάχιστον ειδοποιήστε. Τι είναι αυτό το πράγμα κάθε φορά? Δεν λέω για βλάβες, αλλά δεν μπορεί να είναι τόσο ρημάδι το δίκτυο, το πολυδιαφημισμένο, που κάθε μία μέρα να έχουμε διακοπή στο ίδιο σημείο τρεις φορές, ξέρω εγώ, την εβδομάδα.

Όχι, εδώ είναι και μηχανήματα. Θα σας στείλουμε το λογαριασμό στο φινάλε. Έτσι όπως πάει. Δεν θα μείνει τίποτα. Μα τα λέμε επίσημα, τα λέμε ανεπίσημα, τα λέμε αυτό. Πάρτε την και στον αέρα, μπας και γίνει τίποτα.

Λοιπόν, είναι 3η 21 Ιουλίου σήμερα, δεν γιορτάζει κανείς από ό,τι βλέπω, και δεν είναι και καμία παγκόσμια, διεθνής, εθνική ή οτιδήποτε άλλο ημέρα. Χρόνια πολλά όμως.

0: Εν τω μεταξύ είναι το πρόβλημα μεγάλο, λέει, και στην Αττική. Άχου και δεν με νοιάζει όμως. Δηλαδή, τι να το κάνουμε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ρεύματος λέει στην Αττική. Μπράβο, εντάξει. Εδώ δεν είναι ότι θέλουμε να έρθουμε να δουλέψουμε στον κλιματισμό μας. Θα καούν τα μηχανήματα. Δηλαδή, πώς πρέπει να το πούμε αλλιώς. Λοιπόν, μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής εντόπισε η ΑΔΕ. Άστεγη δήλωνε μια γυναίκα η οποία έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών με πισίνα. Μπορεί να έμενε στην αυλή η γυναίκα, να μην έμενε μες στο σπίτι, άρα μην είχε στέγη. Άρα ήταν άστεγη. Είστε υπερβολικοί όμως εκεί στην ΑΔΕ. 17 εκατομμύρια ευρώ φοροδιαφυγή, σιγά μου. Τι έγινε, ούτε 18 δεν είναι.

στα Τέμπη πλέον έχει, η ένταση είναι καθημερινό φαινόμενο στη δίκη για τα Τέμπη. Νου φαίνεται ότι δεν ξέρω τι, αλλά και οι άλλοι δεν την αντέχουν πια. Εκείνη δεν αντέχει τους άλλους. Αυτού που ξεκινήσαν όλοι μαζί ενωμένοι, ναι, και έχουν γίνει τώρα ένα, είναι μια ιστορία εκεί περίεργη. Έχουμε νέο πρωθυπουργό στη Βρετανία, είναι ο Άντι Μπέρμαν. Μπέρναμ, με συγχωρείτε. Και πριν από λίγο είχαμε, πριν από μία ώρα περίπου, επίθεση στην Ακρόπολη. Ένας άνδρας τραυμάτισε ζευγάρι τουριστών, έχει συλληφθεί. Θα το δούμε αυτό σε λίγο. Και να πούμε ότι κορυφώνεται και ο καύσωνας. Πάμε για 40 διάρια. Όχι εμείς εδώ, όχι ότι εδώ είναι καλύτερα. Και εδώ έχει πολύ, αλλά είναι η υγρασία εδώ, δεν είναι τόσο η ζέστη. Δηλαδή, άμα είχε ζέστη και χωρίς την υγρασία που έχει εδώ, θα ήταν μια χαρά. Αλλά αυτή η υγρασία είναι. Λοιπόν, και πού θα τα δούμε μετά όλα αυτά αναλυτικά. Μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Ξεκινάμε με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν στα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Η κληρονομιά ενός διαφορετικού Μουντιάλ είναι το δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Τέλος, σε περικοπές της συντάξης χειρίας. Κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Οι καύσονες αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Τους έκοβε το νερό και τους έκαιγε τις καλλιέργειες εάν δεν του έδιναν χρήματα. Το θέμα που είδαμε χθες εμείς εδώ με τον Κώστα τον Γαζούλη στη Μεσσηνία, με τον κοινοτάρχη και τον συγγενή του ξάδερφό του, τι ήταν αδερφός του, ξάδερφός του, ο πυροσβέστης ο πενταετής. Εντυπωσιακό άνοιγμα για την Οδύσσεια. 151.415 εισιτήρια στο πρώτο τετραήμερο. Χτυπήματα δίχως τέλος για Ουκρανία-Ρωσία, το άλλο μέτωπο εκεί, το οποίο μένεται εδώ και πάει τέταρτο χρόνο.

Φανία. Τι ζητά ο ΟΣΑ προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις? Με παρέμβασή του, ο οργανισμός ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Downing Street 10, νέος ο ένικος, παλιά τα προβλήματα για τον νέο πρωθυπουργό. Το Βρετανό, Βόπ και Χούκστρα στα νέα, η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δραματικά επικίνδυνη. Αναθεώρηση, το Μαξίμου υποχωρεί για το ασυμβίβαστο. Τι είπαν και τι ψιθύρισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας? Πολιτικό παρασκήνιο στα νέα παραμένουμε, το Roots Race και η επέτειος της εισβολής. Ο Ανδρουλάκης σε ειδική αποστολή στο Θερμαϊκό. Συναυλίες, η κλιματική αλλαγή φέρνει ακυρώσεις. Απογευματινή. Προσκλητήριο Πανστρατιάς για αυτοδυναμία. Τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τι σπταίει? Εφηβεία χωρίς πηξίδα και γονείς δίχως φρένα. 8 χρόνια μετά την τραγωδία, την τελική λίστα των νεκρών στο Μάτι ζητούν οι συγγενείς. 8 χρόνια μετά. Προσέξτε, 8 χρόνια την τελική λίστα. Ακόμα. Τεινάζει την μπάνκα η αύξηση του κεφαλαίου της Άκτορ έως 750 εκατομμύρια ευρώ. Επιθέσεις σε τάνκερ των Προκοπίου Αλαφούζου σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούζου.

φοροδιαφυγή άστεγη σε βίλα με πισίνα στο κύκλωμα των 18 εκατομμυρίων ευρώ. Η εφημερίδα των συντακτών, ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Καλά, δεν την πουλάει κιόλας, πρέπει να μπει σε κάτι ταμεία που, να θυμίσω, γιατί έχουμε κοντή μνήμη. Ε, πρέπει να μπει κάπου, κάτι, ταμεία, παλιά, μπα, όχι, ναι. Κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Δημοκρατίας, σε εκλογικούς ρυθμούς η παρέμβαση Μητσοτάκη. Ταμείο Ανάκαμψης μπάχαλο με το ελληνικό σχέδιο. Βρετανία, ανέλαβε πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ. Ελλάς για ιδιωτικά ΕΗ, αποδοχή τελεσμένων και αντίβαρα. Διαχείριση υδάτων, τρεις σοβαρές ενστάσεις για το νομοσχέδιο. Προσφυγικό άσυλο, τα ευρωπαϊκά όργανα κάνουν τα στραβά μάτια στις ελληνικές αριθμίες. Είναι σε εξέλιξη μία έρευνα, που η οποία όπου να είναι σκάει. Θα το... απλά το λέω για να το... για να μην αρχίσουμε τις ευαισθησίες πάλι. Είναι υποέρευνα μερικές ΜΚΟ που κάνουν τη δουλειά που έκαναν και τότε. Τους λένε ελάτε, θα σας πάμε, θα σας φτάσουμε στα σύνορα, θα είσαστε πάρα πολύ ωραία εκεί, θα μένετε 5 με 7 χιλιάρικα το κεφάλι, η ΜΚΟ, οι εκπρόσωποι της ΜΚΟ, έτσι, και μετά βγαίνουν και καταγγέλουν και είναι οι ίδιοι που κάνουν τη δουλεμπορία αυτή τη σύγχρονη. Είναι σε εξέλιξη. Αν όχι την άλλη εβδομάδα, την μεθεπόμενη θα σκάσει. Ρίζοσπάστης. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία έως το Ορμούς. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο Μακελιό. Πρωταγωνίστρια της εμπλοκής η κυβέρνηση που ανέλαβε και τη διοίκηση της Ασπίντες. Παίζουν τις ζωές των αυτεργατών κορώνα γράμματα οι εφοπλιστές για τα κέρδη τους. Πανελλαδική απεργία στο εμπόριο, οι Κυριακές είναι για μας και τα παιδιά μας, δεν τις χαρίζουμε στα αφεντικά μας. Η έκθεση του ΚΚΕ στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Δημήτρης Κουτσούμπας, η προωθούμενη άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων αφορά όλο τον λαό που πληρώνει τις συνέπειες. Να μην άρθει, δηλαδή. Ναι.

Ελεύθερος τύπος. Οι 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Κυριάκος Μητσοτάκης, στις εκλογές του 27 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή της Κάλπης είναι μία και μοναδική. Τα 9 μυστικά για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις. Σπάει ταμεία η Οδύσσια, άνοιγμα με 151.415 εισιτήρια στην Ελλάδα και 264,1 εκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο. Έρευνα Greenpeace για τον καύσωνα, έως και 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε σπίτια που χτίστηκαν πριν από το 1979.

Μανιφέστο. Σοφία Βούλτεψη, οι επιτυχίες Τσίπρα σε αριθμούς, το rebranding της νέας καταστροφής. Δεκάδες φόροι, μείωση εισοδήματος, capital controls, αδυναμία αποπληρωμής δανείων, φιλιά στο λαιμό των επιχειρήσεων, αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα. Μαύρα σύννεφα πάνω από το Πασόκ, αβέβαιο το μέλλον του Ανδρουλάκη. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι δύσκολα θα φτάσει το κόμμα στις εκλογές με τη σημερινή ηγεσία. Όλα για όλα από τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ, κωδικός βυθίσατε τον Μητσοτάκη.

κόντρα. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια. Ναι, εντάξει. Η διαχειρίστρια δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ ξεσκέπασε η ΑΔΕ. Θα χτυπήσει 43 βαθμούς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο ισχυρό κύμα καύσωνα για φέτος. Δέσμευση Χριστοδουλίδη, τερματισμός της τουρκικής κατοχής, απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. Μάλιστα. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό? Στα ύψη το πετρέλαιο, ο πλανήτης σε νέο ενεργειακό αδιέξοδο λόγω Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.

Ο λόγος. Στο ζενίθ του καύσωνα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ακραίες θερμοκρασίες που τοπικά θα αγγίξουν τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Παρελθώνουν τα ηλεκτρικά πατίνια για ανηλίκους κάτω των 17 ετών. 4 νέες παρεμβάσεις. 75 τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, γραμματέας της Ελλάς ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Ίστατη προσπάθεια, πρόταση για δεκαήμερη εκεχηρία για την αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Χρηματοδότηση 65 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ίδρυυσης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Πρόσκληση σε δήμους και ΔΕΙΑ. Μειώθηκαν κατά 10,9% οι άνεργοι τον Ιούνιο. Οι γυναίκες και οι μακροχρόνια εξακολουθούν να δοκιμάζονται.

political. Ξοδέψαμε 8,3 δισεκατομμύρια σε 6 μήνες. Πόσο πιο γεμάτο είναι το καλάθι σε σχέση με πέρυσι? Πώς τα νοικοκυριά αγοράζουν ξανά περισσότερα προϊόντα? Το πρωτοσέλιδο της Political είναι αυτό. Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Πρώτη κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Αναταραχή στη Φλόρινα, νέα πρόκληση με Σκοπιανή, ανθεληνική προπαγάνδα. Δημοκρατία. Ρεσιτάλ θράσους από τον Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αμετανόητος και επικίνδυνος, νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Έδωσε συγχωροχάρτη και στον εαυτό του. Άβουλοι και μοιραίοι βουλευτές προτίμησαν τη σιωπή και τη συνενοχή. Προκλητικές γιορτές των Τούρκων στα κατεχόμενα για τη μαύρη επέτειο του Ατίλα. Κάθε χρόνο αυτή η ιστορία. Ουκρανοί έκαναν επίθεση σε τάγκερ των Προκοπίου και Αλαφούζου στη Μαύρη Θάλασσα. Συνεχίζεται το χάος στα νοσοκομεία. 8 χρόνια μετά, έρευνα για ομαδικό τάφο από την τραγωδία στο Μάτι.

ναυτεμπορική. Στο στόχαστρο η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη. Οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και στη Μαύρη Θάλασσα ανεβάζουν το ρίσκο. Τρόφιμα, φρενάρουν οι ανατιμήσεις στα τυποποιημένα, τρέχουν στα νοπά. ΑΔΕ, η παγίδα της επιβολής φόρου για δωρεές μέσω κοινών λογαριασμών. Δημοσιονομικές εξελίξεις, αποκλιμακώνεται το χρέος, υψηλά τα πλεονάσματα και το 2026. Πάμε σε μουσική γέφυρα για τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικά. Sport Day. Μικρή και πονηρή Ολλανδέζα. Πρωτάρα στο Champions League Nijmegen, που προφανώς δεν συγκαταλέγεται στις μεγάλες δυνάμεις της χώρας της. Εποχή Νόγκα, ο Πορτογάλος ανέλαβε διευθυντής των Ακαδημιών. Συγκρατημένος ο Μεντιλίμπαρ πάντως, προσέχει για να έχει, γι' αυτό και επισήμανε ότι η προσεχής ευρωπαϊκή αντίπαλος των Ερυθρόλευκων τερμάτισε πάνω από τον Άγιαξ. Πάρτι με σαγκριά μέθη σε όλη η Ισπανία με την κατάκτηση του παγκόσμιου κυπέλου. Πρωταθλητής. Δύο νέους χαφ βλέπει ο Ολυμπιακός διαμάντια στη λίστα Καρντόσο. Ένα Εουστάκιο, δύο Μπραγκάνσα. Η μέση της Sporting και της Porto ψηλά στην ατζέντα του διοικητικού παράγοντα, παίζει δυνατά και του Εσπόζιτο. Ενίσχυση με βαρύ βιογραφικό, τι φέρνει ο Νόγκα, νέος επικεφαλής της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Τα πάντα για την Νάιμεγκεν, πρωτάρα αλλά πονηρή. Ποια είναι η αντίπαλος του θρύλου στον τρίτο προκριματικό του Champions League και τι πρέπει να προσέξει. Μεντιλίμπαρ, δύσκολη αντίπαλος, τερμάτισε πάνω από τον Άγιαξ. Πώς έζησαν τον τελικό οι Ισπανοί και οι Αργεντινοί του θρύλου. Ξανά οι Τούρκοι για Άμραμπατ.

Σοφός. Βλέπει και Ουστάκιο στο τραπέζι και ο Χάφτης Πόρτο, που είναι υποπαραχώρηση για τον Ολυμπιακό. Παγκόσμιος θαυμασμός. Εκατομμύρια Ισπανοί αποθέωσαν την εθνική τους για την κατάκτηση του Μουντιάλ στην επιστροφή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρυσή εις διπλούν, η Ερμιόνη Γκίκα ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όσο και στο Open Trophy, φτάνοντας πλέον τα 14 μετάλλια καριέρας. Ώρα των σπορ. Πιέζουν ΑΕΚ και Κάγκουα, πιέζουν ασφιχτικά τη Χάποελ για να κλείσει σήμερα η μεταγραφή. Δεν πρόκειται ωστόσο η Ένωση να εγκλωβιστεί στην περίπτωση του Χαφ από τη Ζάμπια αν δεν προχωρήσει άμεσα. Ο Λιούμπισιτς οδεύει προς δανεισμό στη ΛΑΣΚ, η Ρέιτζερς επιμένει για Πεν Ράις. Live Sport. Όλα δείχνουν συμφωνία. ΑΕΚ και Kings Kangua πιέζουν για να κλείσει τον deal της μεταγραφής του από τη Χαποέλ Μπερσεβά, ώστε να μην αγωνιστεί σήμερα στα προκριματικά και να μπορεί να παίξει με την Ένωση στα play-off του Champions League. Full K 13 για τα play-off. Η κλήρωση ανοίγει την πόρτα της πρόκρισης σε Ολυμπιακό στο Champions League, PAOK, Europa League και Παναθηναϊκό Conference League για να κάνουν το καθοριστικό βήμα ατενίζοντας League Phase. Γκρέμισαν τα τείχη για τον Τσέντι. Σκηνές λατρείας από χιλιάδες φίλους του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι για τον Οσμάν. Μετροσπορ. Ενθουσιασμός και συγκίνηση. Καυτή υποδοχή στον Τσέντι Οσμάν στο Παλατάκι και παρουσίαση αντάξια ενός μεγάλου στάρ. Ήρθα στον ΠΑΟΚ για να κατακτήσουμε τα πάντα, η υπόσχεση του Τούρκου Άσου. Αποθέωση για Μιστακίδη, με την Ιαχή είναι τρελός ο πρόεδρος. Η χειραψία Μιστακίδη Οσμάν σφραγίζει την αρχή της νέας εποχής για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Έκλεισε μια πληγή, ξαναμπήκε κανονικά στις προπονήσεις ο Ελουστόντο. Ανανέωσε ο Κούστα στον Ηρακλή συμβόλαιο επιβράβευση για τη συμβολή του Αλβανού Φορ στην άνοδο στη Σούπερ Λίγκα. Γιώβιτς είναι τιμή να φορά σε αυτή τη φανέλα. Στο τέλος της εβδομάδας έρχεται να υπογράψει ο Τολιόπουλος για τον μπασκετικό Άρη. Πανζουμπλισμός στη Μαδρίτη και η υποδοχή ηρώων ξενύχτησε όλη η Ισπανία πανηγυρίζοντας.

0: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: εκπομπή Veramente κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ο Φρυνητάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
2: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Σταύρος Λιβέρης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ευθύνη και μικρόφωνο, Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ερτς Ακίνθου φυσικά, 95,2 και 93,2 οι συχνότητες που μπορείτε να μας ακούτε. Όσοι μπορείτε μέσα από τα ραδιόφωνά σας, εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο.

2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ερτ.gr και εραζακ1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Απόψε σε κοιτάζω και χάνω και χρωστάω. Στα social μας βρίσκεται ως Ερτζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και

Ζέστη, πολύ ζέστη. Δεν είναι η ζέστη, είναι η υγρασία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εδώ στο νησί έχει 32 βαθμούς, αλλά έχει 54% υγρασία. Λίγο είναι για τώρα, ναι, εντάξει. Το επόμενο είναι δεν παίρνω ανάσα, πίνω νερό και είπα αυτό. 54% παιδιά υγρασία με 32 βαθμούς, άπνοια, άπνοια. Δεν ξέρω, κουμπώστε στην πλάτη ένα ανεμιστήρα ο καθένας, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, φαντάζω ότι η ισχυρότερη ρηπή της ημέρας ανέμου είναι στα 3,2 χιλιόμετρα, δηλαδή τι, ούτε βεντάλια. Λοιπόν, σήμερα θα φτάσει μέχρι 36 στις 3, εκεί να σας δω. Αλλά θα πέσει υγρασία, δηλαδή θα έχει 36 βαθμούς Κελσίου με 38% υγρασία. Και θα έχει και 3 μποφοράκια. Κάτι γίνεται. Δεν σώζεται, αλλά λέμε. Η μέγιστη λοιπόν θα είναι 36. Το εντυπωσιακό είναι ότι τη νύχτα, εκεί προς ξημερώματα, φτάνει μέχρι τους 20, τις 6 ώρα το πρωί. Σε μία ώρα έχει φτάσει 28. Λογικό, τι να προλάβει να δροσίσει. Την Τετάρτη τώρα, αύριο, που φαίνεται ότι είναι η δύσκολη μέρα για όλη την Ελλάδα, η μέγιστη εδώ στο νησί θα φτάσει και τους 37, αλλά προσέξτε, η υγρασία θα φτάσει το 74% το πρωί. 6 ώρα έχει 100% υγρασία και τη νύχτα κλπ. Το πρωί και την ώρα που θα φτάσει στο πικ, στις 3 η ώρα ας πούμε, μέχρι τις 6, αυτό το τρίωρο θα είναι 36 βαθμοί Κελσίου υποσκιά πάντα και 52 έως 63% υγρασία. Όχι, θα μουλιάσουμε. Δεν ξέρω, πετσέτες, σφουγγαρίστρες πάνω μας και αυτά τα βετέξ, δεν ξέρω πώς θα βγει. Την Πέμπτη καλύτερα, πολύ. Με πολύ ψηλή υγρασία πάλι τα πρωινά, αλλά μετά η μέγιστη θα είναι 30. Με 30 παλεύετε. Επίσης αύριο το πρόβλημα είναι ότι θα έχει περιορισμένη ορατότητα από σκόνη το πρωί. Μετά θα είναι καθαρός ο ουρανός για να μπορεί να μας ψήσει ο ήλιος. Δεν έχει να κάνει.

Υπάρχουν χώρες εδώ και από αυτές που εμείς είχαμε ως πρότυπα, δεν ξέρω αν τις έχουμε ακόμα, προφανώς τις έχουμε, όπου μένονται πυρκαγιές στην Ισπανία, ας πούμε, στη Γαλλία. Να θυμίσω ότι στις 14 του μήνα που ήταν η εθνική τους ημέρα, η μέρα της Βαστήλης, καίγονταν το δάσος το Φοντενεμπλό στα Προάστια. Την ίδια ώρα δεν ακυρώθηκε το παραμικρό από παρέλαση και από τους εορτασμούς της ημέρας εκείνης. Το λέω αυτό γιατί φανταστείτε αυτό να συνέβαινε στην Ελλάδα, τι θα είχε γίνει από τους ξερομπορόλες. Τι θα είχε γίνει. Ο κακός χαμός που καίγεται αυτό και εκείνοι κοιτάνε την παρέλαση, που εκείνο, που τόνα, που τάλ. Στη Γαλλία που είναι πιο σοβαροί άνθρωποι και μπορούν στο κεφάλι τους να διαχωρίσουν ορισμένα πράγματα, έτσι, από τη στιγμή που δεν κινδύνευσαν και ανθρώπινες ζωές. Και γιατί δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές? Γιατί και εκεί απομακρύνθηκαν. Όπως και στην Ισπανία που έχουν καεί δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, το αντίστοιχο εκεί 112 με τον αντίστοιχο τρόπο που έχει κάθε χώρα έγινε εκένωση σε πολλές περιοχές. Συγκεκριμένα 1200 άτομα αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, αναγκαστικά, έτσι. Λοιπόν, εκενώθηκαν επίσης 20 κοινότητες πέρα από αυτό με 800 κατοίκους. Λοιπόν, αδιαμαρτύρητα, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί. Από τα ρεπορτάζ όμως που βλέπω και σε σχέση με τα ρεπορτάζ που βλέπω στην Ελλάδα, είναι η νύχτα με τη μέρα. Οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, ακόμα οι Αλγερινοί, όποιος θέλετε που έχουν, γιατί και στην Αλγερία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, όλοι αυτοί δεν θέλουν να, δεν είναι τόσο μάγκες όσο οι Έλληνες.

0: Έλληνες να υπερασπιστούν τα σπίτια τους. Δεν είναι μάλλον, είναι πιο κότες από τους Έλληνες. Είναι τόσο κότες που πειθαρχούν, ας πούμε, να τους λένε πρέπει να εκενώσετε για να σώσετε τις ζωές σας. Και μην ακούσω καμιά ανοησία ότι δεν είναι το ίδιο. Είναι ίδιο και χειρότερο. Και ό,τι συμβαίνει εδώ σε αντίστοιχες περιπτώσεις, έτσι ακριβώς συμβαίνει και εκεί, μην σας πω και χειρότερα. Γιατί εκεί τους λένε φύγετε και μετά ακολουθεί η μέρημνα το που θα πάνε. Τουλάχιστον εδώ, όταν ηχεί το 112, έχει ήδη μεριμνήσει την πολιτική προστασία, το κράτος, αυτό που όλοι βρίζουν ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για το που θα πάνε όσοι εγκαταλείψουν τις οικίες τους, έστω και προσωρινά, για να σωθούν οι άνθρωποι. Ωραία. Αυτό που κάποιοι το θεωρούν, ας πούμε, το χλεβάζουν, το πρώτα η ανθρώπινη ζωή και μετά όλα τα άλλα, είναι αυτό που είναι το κανονικό σε όλο τον πλανήτη. Εκτός από εδώ, ξέρω, Μπορόλας που έχει, το λέω και θα το ξαναλέω, που έχει μεγαλύτερη φωτιά που έχει δει στο μπάρμπεκι, όταν του στάζουν τα παϊδάκια, τα λίπη, και έχει την πύρα πάνω στις δύο στρέμματα κοιλιά. Αλλά τα ξέρει αυτά από τις φωτιές, γιατί έχει δει πολλές φωτιές. Δηλαδή, άμα έχεις ψήσει 8 μπριζόλες, έχεις γίνει πυράγος τουλάχιστον. Με 8 μπριζόλες στο μπάρμπεκι είσαι φοβερός στο πληκτρολόγιο. Λοιπόν, και γράφει ο καθένας την μπούρδα του, επιδεινώνοντας μια κατάσταση. Επίσης, να σας πω ότι έτσι, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης και για να δείτε πώς σκέφτεται ο μέσος Έλληνας, ευτυχώς αυτοί είναι πολύ, ένας μικρός αριθμός είναι, που τους πάνε σαν τις γαλοπούλες με το καλάμι. Λοιπόν, στην Ισπανία έχουν καεί από τις αρχές του χρόνου πάνω από 800.000 στρέμματα. Το ακούτε το νούμερο? 800.000 στρέμματα, τα διπλάσια σε σχέση με πέρυσι. Και μόνο στη Γουαδαλαχάρα, εκεί που έγιναν και οι περισσότερες εκενώσεις, κατέστρεψε 260.000 στρέμματα γης. Και εδώ, εκεί, εντάξει τώρα, θα σας φανεί υπερβολή, οι δυνάμεις οι δικές μας οι πυροσβεστικές είναι πολύ περισσότερες από τις Ισπανίας και της Γαλλίας, και σε εναέρια και αναλογικά, έτσι. Λοιπόν, εκεί δεν έχουν και τόσο και την κουλτούρα, την έχουν αλλά όχι τόσο ανεπτυγμένη όσο εδώ στην Ελλάδα, του εθελοντισμού και της βοήθειας κλπ. Εκεί είναι πιο, όσοι είναι εθελοντές είναι πολύ πιο στρατευμένοι, να το πω έτσι ρε παιδί μου. Είναι ουσιαστικά πίσω από τις, ανεβαίνουν στα πυροσβεστικά, όπου τους πει πυροσβεστικοί κάνουν. Εδώ λειτουργεί και λίγο αντίθετα και είναι και πιο λογικό, γιατί ο ντόπιος ξέρει που θα πάει. Ο πυροσβέστης που έχει έρθει εδώ για να υπηρετήσει ένα χρόνο δεν μπορεί να ξέρει που θα πάει, να το πούνε στη Λαγκάδα, στο τάδε. Ο ντόπιος ξέρει. Λοιπόν, αλλά στη Βόρεια Αφρική τώρα, 70 δασικές πυρκαγιές τις τελευταίες ημέρες, οι 40 έχουν τεθεί υπό έλεγχο, οι άλλες 30 καίνε. Λοιπόν, έχουν κάψει δάση γεωργικές εκτάσεις και φοινικόδεντρα. Και οι θερμοκρασίες λόγω των πυρκαγιών εκεί αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τους 49 βαθμούς Κελσίου. Θα μου πεις γιατί το λες τώρα όλο αυτό? Το λέω για να δούμε τη διαφορά. Το ότι εδώ βγαίνει ο κάθε ξερομπορόλας. Άλλη λέξη μου ήρθε, δεν μπορώ να την πω. Λοιπόν, και ασκεί κριτική και κάνει, ναι μωρέ, εντάξει, εκενώνουν, βγάζουν 112 με το παραμικρό και αυτό. Να σας πω ότι αν δεν είχε ηχήσει το 112 στο Μαγαλά, θα είχαμε νεκρούς. Για να πάρουμε εδώ ένα δικό μας. Η οποία φωτιά πώς έγινε? Έγινε γιατί υπήρχαν ακαθάριστα, που άλλοι ξερομπορόλες πάλι έλεγαν, έλα μωρέ και τι θα γίνει. Το κοροϊδό που είχε καθαρίσει την περιουσία του και γύρω από το σπίτι του όμως, που κάει και από τον ξερομπορόλα δίπλα που δεν είχε καθαρίσει, τι πρέπει να κάνει? Λοιπόν, επειδή δεν, μακάρι να τη γλιτώσουμε φέτος, μακάρι να μην ανάψει, τι να πω, ούτε καντήλι, τίποτα από φωτιά. Ή μάλλον ανάψουμε καντήλι να μην ανάψουν φωτιές. Αλλά την ώρα εκείνη, επειδή το ζούμε κάθε χρόνο και κάθε χρόνο γίνεται η ίδια ιστορία, η οποία είναι καντής και αηδία, υπακούμε στις αρχές. Τα σωστά και τα λάθη τα βλέπουμε μετά. Και επειδή ακούω πολύ κριτική για το 112 και είναι, το λέω, είναι όλοι αυτοί που νομίζουν ότι ξέρουν. Γιατί δεν ξέρει τώρα ο Μπάμπης που ψήσει μπάρμπεκιου, ρε φίλε, ψήνει 20 χρόνια. Δεν ξέρει να σου πει τώρα ο Μπάμπης που ψήνει πως είναι η φωτιά, αφού το βλέπεις τον κάρβουνο, μέχρι να πάρει τον κάρβουνο τι βάζει κουκουνάρια για να ξεκινήσει. Άρα ξέρει πως θα γίνει τώρα με το κουκουνάρι που αυτό έχει ακούσει ότι πετάγεται και κανένα χιλιόμετρο το κουκουνάρι που δεν ισχύει, αλλά λέμε τώρα. Και σου λέει τώρα που πεις εμένα, δεν ξέρω εγώ, τόσα χρόνια στη σχάρα πάνω το ψητό που έχω ανάψει για ένα εκατομμύριο φωτιές. Λοιπόν, και ο Μπάμπης εκείνη την ώρα που μασάει το παϊδάκι, ξέρει τι πρέπει να γίνει στη φωτιά. Δεν ξέρει τώρα ο Μπάμπης, ποιος ξέρει? Είναι δυνατόν? Ή παίρνουν και παρεμβαίνουν, θα το ξαναπώ, γιατί πέρυσι το ότι πήρε τέλος πάντων, επειδή είχε μία επαφή κάποιος σε ένα υπουργείο, το είπα και πέρυσι, δεν είναι καινούριο το, και το λέω και πάλι φέτος, και σχεδόν απείλησε ότι πρέπει να κινηθούν τα εναέρια σε συγκεκριμένο σημείο επειδή υπήρχαν ζώα και αν καεί το, ακόμα και, το, και μια γάτα θα δείτε τι θα πάθετε και. Επειδή έτσι είναι και ο Έλληνας, ο υπάλληλος είναι ευθυνόφοβος, δεν είναι? Λοιπόν, και μέχρι να γίνει όλη αυτή η στροφικότεψε να φτάσει φωτιά μες στη Λιδακιά, γιατί έτσι της ήρθε μια νύς να πάρει τηλέφωνο να πει την παρούφα της, χωρίς να ξέρει τι έχει συμβεί, χωρίς να ξέρει ότι είχαν πάει εθελοντές, τα είχαν κενώσει όλα, χαμπάρι, απλά επειδή είναι παράγοντας, παραγοντίζει και εδώ, και έτυχε να έχει μια γνωστή, έγινε ολόκληρη ιστορία μετά. Και ουρλιάζανε να, τι θα γίνει και το ένα και το άλλο, και τελευταία ώρα. Λοιπόν, η προτεραιότητα είναι, αρέσει δεν αρέσει, έτσι, ανθρώπινη ζωή, τα ζώα και υλικά μετά. Δεν μπορεί να καίγεται ένα χωριό, να κινδυνεύει να κάνει ένα χωριό και να μου λες να στα αφήνει ελεύθερα, μεριμνούσε νωρίτερα όποιος είχε στην ιδιοκτησία τα ζώα. Παρέμβαση. Άρα να τα πούμε άλλη ώρα αυτά. Αλλά θέλω να πω, δείτε τώρα διαφορά, έτσι, με Γαλλία, Ισπανία, ακόμα και Αλγερία. Δείτε τα ρεπορτάζ του. Τώρα πια με το AI υπάρχει μετάφραση σχεδόν αυτόματα. Δείτε τα ρεπορτάζ και το πώς αντιδρούν εκεί οι πολίτες και κάντε μια αντιπαράθεση με την Ελλάδα. Το πώς αντιδρούν οι Ελληνάρες σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Και λέω το πιο απλό, φανταστείτε τώρα, στη Γαλλία γίνεται αυτό. Και εγώ τους σαν τα προάστια. Χαμός, όχι. Και συνέχισε κανονικά η εθνική εορτή. Φανταστείτε να γινόταν αυτό στην Αθήνα. Πάρτι. Από τέτοια, από Μολότοφ ή από την Μπίκη Πυρκαγιά, δεν μετράει. Γι' αυτό είναι επαναστατική πράξη. Για τα άλλα λέμε. Το που καίγονται, ρε παιδί μου, και σου λέει εκένωση και πρέπει να φύγεις.
1: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Λοιπόν, το νέο δίκτυο αυτό των απατεώνων, το οποίο το κύκλωμα, όπου ουσιαστικά έφτασε η φοροδιαφυγή, απέκρυψαν εισοδήματα και η φοροδιαφυγή έφτασε στα 17 εκατομμύρια ευρώ, αυτά τα πληρώνουμε εμείς, έτσι, τα κορόιδα όλοι, το ξέρετε, όποιος φοροδιαφεύγει. Όταν δεν κόβεις εσύ απόδειξη, την πληρώνω εγώ. Θα μου πεις τι σύγκριση τώρα, την απόδειξη με τα 17 εκατομμύρια, και αυτοί το ίδιο κάνανε. Απλά τζιράριζαν περισσότερα. Εντάξει, όταν εσύ λες, α, εντάξει, θα γλιτώσω, θα πάρω, θα κάνω, κάποιος άλλος την πληρώνει. Λοιπόν, πώς τους έπιασαν αυτούς τώρα τους, αυτό το κύκλωμα? Ουσιαστικά έκοβαν εικονικά τιμολόγια εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ, αλλά και τιμολόγια από εξαφανισμένους εμπόρους, οι οποίοι δεν υπήρχαν. Λοιπόν, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν στοιχεία από διάφορους ελέγχους που έκαναν από τις ψηφιακές πλατφόρμες, από το Μητρό Επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, και εκεί βρέθηκαν λοιπόν σε ένα δίκτυο με φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία εμφάνιζαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους. Αυτοί τι έκαναν λοιπόν? Εμφανίζονταν κατά επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως εταίροι ομόρυθμοι, ετερόρυθμοι, ανάλογα την εταιρεία, ενώ ιδρύονταν διαδοχικά νέες εταιρείες και αφού διέκοπταν τη λειτουργία των προηγούμενων επιχειρήσεων. Δηλαδή, σταμάταγαν οι εταιρείες οι ήδη υπάρχουσες να λειτουργούν σε αυτές που ήταν μέλη ή διαχειριστές ή εταίροι, και όταν σταμάταγαν αυτές οι εταιρείες εμφανίζονταν καινούργιες με αλλαγή στη μετοχική σύνθεση κλπ. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν, και τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά και οι επιχειρήσεις, είχαν κοινές επαγγελματικές καταστάσεις, κοινά τηλέφωνα, κοινές διευθύνσεις επιχειρηματικές και κοινά εταιρικά σχήματα, τα οποία όμως άλλαζαν μεταξύ τους τα πρόσωπα. Λοιπόν, υπήρξαν βέβαια, βρέθηκαν αποδείξεις που υπήρξε σύνδεση και διασύνδεση μεταξύ όλων αυτών των επιχειρήσεων μετά τις έρευνες, και προκύπτουν άμεσες ή έμεσες διασυνδέσεις μεταξύ αλλοδαπών προσώπων, τα οποία εμφανίζονται να συμμετέχουν σε σειρά επιχειρήσεων με αντικείμενο δραστηριότητας παρεμφερές και κοινή επιχειρηματική δομή. Λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων, αλλά μεγάλης αξίας. Αυτά που έχουν οι επιχειρήσεις που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής, και είναι μόνο ένα μέρος του κυκλώματος, δηλαδή αυτά τα 17 εκατομμύρια της φοροδιαφυγής είναι μόνο ένα μέρος από το κύκλωμα. Ακούστε τι υπήρχε. Μία ατομική επιχείρηση είχε κάνει εικονικές συναλλαγές 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είχε κάνει εικονικές συναλλαγές 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ατομική επιχείρηση άλλα 25 εκατομμύρια. Ένα φυσικό κατάστημα εικονικές συναλλαγές 2,5 εκατομμύρια. Ατομική επιχείρηση εικονικές συναλλαγές 28 εκατομμύρια. Εισαγωγική εταιρεία εικονικές συναλλαγές 3.250.000 ευρώ. Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί 3 πρόσωπα. Το ένα είναι μια γυναίκα αλλοδαπή που φαίνεται να είναι και η διαχειρίστρια και η ιδιοκτήτρια μίας από τις επιχειρήσεις, τις κύριες. Είναι αυτή που μένει, που δηλώνει άστεγη και μένει σε βίλα 300 τετραγωνικά στα βόρεια προάστια με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται και άλλοι αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι ωστόσο εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ, εικονικά βέβαια. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ
και 8,3 εκατομμύρια ευρώ από εισόδημα. Έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 προϊόντα μαϊμού και η έρευνα συνεχίζεται βέβαια. Τρέχα τώρα εσύ που χρωστάς από 5.000 και πάνω να μπει στην ΑΔΕ για να κάνεις ρύθμιση. Θα μου πεις πάλι καλά, γιατί παλιά μόνο αυτοί, μόνο τους μικρούς πιάνανε. Τώρα φαίνεται ότι έχει βοηθάει τη συγκεκριμένη αρχή και τα όπλα που έχει τα ηλεκτρονικά στα χέρια της πλέον, και έχουμε κάθε 15 μέρες έχουμε έτσι και ένα καινούριο. Θέμα αν θα εισπραχθούν όλα αυτά και πώς και πότε. Πλωμό, αλλά

Έχουμε νεότερα για, το, για την επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη. Πρόκειται, τα θύματα είναι ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών, 48 η γυναίκα, 53 ο άνδρας. Ο άνδρας είναι σε καλή κατάσταση. Η γυναίκα έχει κάτι εκδορές στα χέρια. Ο άνδρας είχε χάσει πάρα πολύ αίμα γιατί τον χτύπησε στο λαιμό, αλλά έχει διαφύγει τον κίνδυνο από ό,τι λένε οι πληροφορίες που έρχονται. Ο δράστης τώρα είναι σε σοβαρή κατάσταση, έτσι. Ο 53χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αλλά είναι σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης είναι ένας 60χρονος με ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι, έχει συλληφθεί. Έχει, λέει, ποινικό παρελθόν. Και είχε συλληφθεί το 19 στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού και για παλαιότερη επίθεση. Και μόλις τον Ιούνιο τον είχαν συλλάβει για εξύβριση στην Κυψέλη. Να τον αφήσουν και τώρα έξω για να πετύχει το σκοπό να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Δηλαδή αυτός τώρα που είναι ψυχασθενής και κυκλοφορεί με ένα μαχαίρι και μαχαιρώνει τον κόσμο, ας πούμε, στην Ακρόπολη, και έχει και παρελθόν και έχει συλληφθεί και θα αφαιθεί πάλι ελεύθερος. Αν πιάσουν τον άλλο που πηγαίνει στη δουλειά του, είναι μανάβης και έχει ένα μαχαίρι καρφωμένο σε ένα καρπούζι, μπορεί και να τον πάνε μέσα. Δικαιοσύνη.

Να κλείσουμε με μια πολύ σημαντική είδηση που έρχεται από την Κέρκυρα και αφορά στην Κεφαλονιά όμως. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο λοιπόν σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας ξεκινά από την Κεφαλονιά, γιατί εκεί είναι πιο έτοιμα τα πράγματα. Μήπως όμως και εδώ στη Ζάκυνθο να το δούμε λίγο το θέμα, γιατί είναι μια φοβερή λύση αυτή που συμβαίνει. Ξεκινά λοιπόν από την Κεφαλονιά το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και θα βγάλει σε διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου προκειμένου να χτιστούν φοιτητικές κατοικίες σε ένα οικόπεδο το οποίο είναι ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου. Πώς όμως θα γίνει αυτό? Λοιπόν, ο ανάδοχος θα φτιάξει, θα μελετήσει και θα κατασκευάσει, προφανώς όχι μόνος του, υπό τον έλεγχο του Υπουργείου και του Πανεπιστημίου, θα κατασκευάσει τις κατοικίες και μετά θα μπορεί να τις διαχειριστεί, αφού όμως περάσουν 30 χρόνια. Θα διαχειριστεί τις κατοικίες για 30 χρόνια. Δηλαδή, θα πάει ο ιδιώτης, θα χτίσει 150 δωμάτια στη συγκεκριμένη περίπτωση που μιλάμε για την Κεφαλονιά, στο συγκεκριμένο οικόπεδο, θα χτίσει 150 δωμάτια υψηλών προδιαγραφών, έτσι. Θα τα εκμεταλλεύεται για 30 χρόνια, αλλά το ενίκιο δεν θα μπορεί να ξεπερνά με τίποτα τα 300 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, γι' αυτό και είναι και ένα έξυπνος ο τίτλος στο Δελτίο Τύπου, λέει: μπορώ να σπουδάσω με 3.000 ευρώ το χρόνο στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο? Μπορείς, όταν γίνουν βέβαια τα δωμάτια τα συγκεκριμένα. Ήδη στην Κεφαλονιά ικανοποιείται το 100% της δωρεάν σύντησης των φοιτητών και μπορεί, υπάρχει δυνατότητα να αυξηθούν και οι δικαιούχοι φοιτητές και φοιτήτριες για να έχουν δωρεάν σύντηση. Οπότε είναι άλλο ένα έξοδο το οποίο γλιτώνουν οι γονείς και οι φοιτητές στην Κεφαλονιά. Οπότε όντως, εάν το ενίκιο είναι μέχρι 300 ευρώ και όταν χτιστούν οι συγκεκριμένες 150-150 δωμάτια, τότε όντως είναι το κόστος για το δεκάμινο των σπουδών, γιατί δύο μήνες καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα κλείνουν οι εστίες κλπ. Είναι 3.000 ευρώ, δηλαδή το ενίκιο, εντάξει, τώρα τα πήγαινε έλα και λοιπά, okay. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίος αυτός ο σχεδιασμός και έξυπνος, θα έλεγα. Εντάξει, θα ακούσουμε τώρα γιατί το κράτος δεν και αυτό. Okay, βαριέμαι. Αλήθεια, βαριέμαι να κάτσω να απαντήσω γιατί. Γιατί τόσα χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Και γιατί το κράτος θα κάνει, δεν ξέρω εγώ τι θα κάνει. Είναι ένας ιδιώτης ο οποίος θα το πάρει, θα το διαχειριστεί για 30 χρόνια και μετά μένει στο πανεπιστήμιο ως φοιτητική αιστεία. Δηλαδή, γιατί είναι κακό αυτό το να υπάρχει σύμπραξη με έναν ιδιώτη? Γιατί δεν μπορεί το κράτος? Ναι, είδαμε και εκεί που υποτίθεται ότι μπορούσε το κράτος τι έχει γίνει. Και αυτό το λέω γιατί μήπως και εδώ στη Ζάκυνθο, από τη στιγμή που οι ξενοδόχοι δεν τους ενδιαφέρει και έχουν βγει άγονες δύο προκηρύξεις για να διαθέσουν δωμάτια για φοιτητές, με ένα αντίτιμο βέβαια, για φοιτητές του Ιωνίου εδώ στη Ζάκυνθο Πανεπιστημίου, δεν τους ενδιαφέρει αυτό, μήπως υπάρξει κάτι αντίστοιχο? Εάν υπάρχει χώρος, είναι ένα θέμα που θα το δούμε αύριο αυτό, θα επικοινωνήσουμε να δούμε, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θέμα. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και αν μπορεί να γίνει και εδώ. Και γιατί στην Κεφαλονιά, ας πούμε, έχουν καταφέρει και σητίζουν δωρεάν το 100% των φοιτητών και εδώ ακόμα δεν μπορούμε? Πολύ ενδιαφέρον θέμα, εξαιρετική πρωτοβουλία για όσους είναι κανονικοί στα, βλέπουν, λειτουργούν με λογική. Μακάρι αν μπορέσει να γίνει και εδώ αυτό.

Η Υπουργός Παιδείας που πήγε στην Κέρκυρα και ανακοίνωσε το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη αυτή λύση που δόθηκε, την πρωτοβουλία, είπε ότι ξεκινά από εκεί, από την Κεφαλονιά, γιατί είναι πιο όρημη η κατάσταση. Υπάρχει το οικόπεδο, προφανώς μπορεί να έχουν βρεθεί και κάποιοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό αυτό και στη λύση που έχει δοθεί. Και μετά ακολουθούν Ζάκυνθος, Λευκάδα και Κέρκυρα. Τώρα με αυτή τη σειρά, με άλλη σειρά, πάντως είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να αφήσουμε, και για να ενισχυθεί και η έδρα εδώ, γιατί πρέπει να ενισχυθεί. Και είναι μια λύση η οποία είναι εξαιρετική. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Προσοχή έξω με τη ζέστη. Υπάρχουν χώροι από τον Δήμο, τους οποίους οι κλιματιζόμενοι, στους οποίους μπορεί να καταφύγει αν κάποιος νιώσει αδιαθεσία ή δεν... ακόμα δεν έχει και χώρο να καθίσει, να γλιτώσει τη ζέστη. Να πούμε ποιες είναι αυτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες για να το ξέρουμε. Είναι το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου. Θα παραμείνουν ανοιχτοί. Το Δημοτικό Καπί και ο ΟΔΑΣ, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ιωνίων Νήσων. Και είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Λοιπόν... τα λέμε αύριο εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Το νου σας. Γεια και χαρά σας.

Αυτή είναι η Nina Simone, Four Women, και από το remix της Desiree, έτσι λίγο πιο ηλεκτρικό. Αλλά δεν ξέρω γιατί, έχω την αίσθηση ότι κάθε φορά που ακούμε, έχουμε ακούσει και παλιότερα Nina Simone Revisited και άλλα τραγούδια, της πάει της Nina Simone περισσότερο αυτός ο ήχος, το remix της ηλεκτρόνικας, σε σχέση με άλλους τραγουδιστές, τραγουδίστριες, κυρίως από τη δεκαετία του 60, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιξαριστούν και να γίνουν edit σήμερα έτσι όπως ακριβώς τα ξέρουμε, και να το ακούσουμε το κομμάτι και να το χαρούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αυτό το For Women και το remix της Desiree. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εμείς εδώ στον κόσμο. Σε 93,6, είναι 5 λεπτά μετά τις 9, είναι Τρίτη, 21η Ιουλίου. Καλησπέρα στον Παμπιδούκαρο που είναι στον ήχο. Καλησπέρα σε όλους εσάς. Φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε κάπου δροσερά, σε μια παραλία, ή να είστε στη βεράντα σας, να έχετε ανοιχτά την ένταση του ραδιοφώνου σας. Τέλειωσε και η μπάλα, τέλειωσε και το Μουντιάλ. Νομίζω ότι το να έχεις τον κόσμο τώρα με τέτοιο καιρό είναι ό,τι πρέπει, είναι η καλύτερη παρέα, η καλύτερη συντροφιά. Πάμε το 1970. Πάμε να συναντήσουμε την Έλλη Ρεζίνα στο κλασικό Μανταλένα.

Αυτή είναι η Λουσέν. Η Λουσέν μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετάνια, από το Μαντσέστερ, και πολύ περισσότερο η Λουσέν μ' αρέσει αυτή η φωνή. Πέρυσι τέτοιο καιρό είχε κυκλοφορήσει το καλοκαιρινό Summertime. Είναι ούτως ή άλλως ένα τραγούδι που το ακούμε και περιμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, μετά το Αποθήκαρι One Part 1 και Part 2. Περιμένουμε και την Λουσέν να βγάλει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Το έχει η Λουσέν, την ξέρουμε, την έχουμε δει από κοντά, μας έχει μιλήσει, τους έχω πάρει συνέντευξη, έχει έρθει εδώ στο ραδιόφωνο. Έχει μιλήσει με τον Λεωνίδα, μας έχει παρουσιάσει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικο και είχε πει μάλιστα και ανήμερα Χριστουγέννων και δύο πάρα πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα τραγούδια αποκλειστικά για τους ακροατές του κόσμου. Είναι ένα από τα ονόματα από τη νέα μουσική σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας και δει από το Μάντσεστερ, που μας δείχνει ότι υπάρχει μέλλον, και υπάρχει μέλλον από τη νέα γενιά των μουσικών. Κρατάω περισσότερο τη Μεγάλη Βρετανία, που σχετίζονται με τη soul, με τη funk και με το R&B, θα έλεγα ένα βήμα περισσότερο από την, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αυτή τη στιγμή αγγίζουν, προσεγγίζουν περισσότερο το hip hop, αγγίζουν περισσότερο τη Latin μουσική, και όχι από, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αυτή τη στιγμή αγγίζουν, προσεγγίζουν περισσότερο το hip hop, αγγίζουν περισσότερο τη Latin μουσική.

Καλησπέρα σε όσους μας κάνετε ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, κάπου δροσερά, σε μια παραλία ή εν πάση περιπτώσει αν γυρνάτε ακόμα και στο σπίτι σας τέτοια ώρα, νομίζω είναι η καλύτερη ώρα για να βάλετε ραδιόφωνο, να κάτσετε στο μπαλκόνι σας ή κάπου δροσερά με ερκοντίσιον, με ανεμιστήριο, οτιδήποτε και να ακούσετε ωραίες μουσικές και ωραίες μελωδίες πάντα εδώ από τον κόσμο 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 2 10 60 66 429, το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, Κόσμος Radio .gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου και αν είστε μας ακούτε και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz, και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, και μπορείτε να μπείτε και στο Spotify, γιατί στο προφίλ μας στο Κόσμος Radio έχει βγει η λίστα η καλοκαιρινή, Κόσμος Best of Summer 2026, με 25 πάρα πολύ ωραίες μελωδίες, επιτυχίες, τραγούδια που έχουμε επιλέξει εμείς για να φτιάξετε το soundtrack του καλοκαιριού. Curtis Harding.

0: Brisbane Jeans, Brisbane Jeans και Richard Holley, τον είχαμε μάθει φυσικά με την ως η φωνή των Pulp. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Κοντεύει τα 60 ο Richard Holley, ηχογραφεί βάζοντας και την indie φυσικά και το rockabilly που έχει ως βασικό ήχο, και βέβαια με αυτόν τον ήχο που έχει δημιουργηθεί στο Sheffield μια ολόκληρη μουσική σκηνή, έτσι κυρίως όμως τον θυμόμαστε όλοι και τον ξέρουμε ως η φωνή και η κιθάρα των Pulp. Εμείς φίλες και φίλοι πάμε μέχρι τις 9:30. Ήταν 21η Ιουλίου, πριν από 3 χρόνια, τέτοια μέρα είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα, όταν έφυγε από τη ζωή ο Τόνι Μπι, ο λεγόμενος Τόνι Μπένετ. Τόνι Μπένετ, περί το να πούμε τι έκανε, μάλλον θα μπορούσε κάποιος να αρχίσει να ψάχνει τι δεν πρόλαβε να κάνει ο Τόνι Μπένετ, όπου μέχρι τα 95 του ηχογραφούσε κανονικά και είναι ίσως ο μόνος μουσικός όπου είχε πάντα ένα νούμερο ένα σε κάθε δεκαετία της ζωής, καριέρας και της μουσικής του, ηχογραφώντας από τα τέλη της δεκαετίας του 40 μέχρι το 2022 traditional pop, swing, jazz, easy listening με big bands και τα πάντα. Εδώ στο πιάνο βρίσκεται ο Elton John. Σε ένα στάδιο που δεν υπάρχει σήμερα, στο παλιό Sea Stadium στη Νέα Υόρκη. Κάποιοι το έχουν πει ότι είναι ο εθνικός ύμνος της Νέας Υόρκης. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν μπορείς να περπατήσεις στη Νέα Υόρκη εάν δεν ακούσεις έστω και μια φορά το New York State of Mind. Τόνι Μπένετ μπροστά σε 100.000 ανθρώπους καλεσμένος του Billy Joel.
1: Some folks like to get away.

Αυτός είναι ο Peter Frampton. Peter Frampton και Carry the Light είναι το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 15 Μαΐου, είχε να βγάλει πολλά χρόνια καινούριο άλμπουμ ο Peter Frampton, 10 καινούργια τραγούδια και έχει κάνει την παραγωγή ο γιος του. Ωραίο άλμπουμ, κάποιοι έλεγαν ότι ίσως αυτό το άλμπουμ να αντικατοπτρίζει ιδιαίτερα τον ήχο και τις μελωδίες του Peter Frampton από τη δεκαετία του 70. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι ένα άλλο διαφορετικό project που έχει φτιάξει ο Peter Frampton, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά και ο ήχος και οι μελωδίες του, παίζοντας μέσα, τραγουδώντας και το Breaking the Mold με την Sheryl Crow και συνεργασία ο Tom Morello παίζει ωραία κιθάρα και ο Graham Nash, τον Crosby, Stills, Nash & Young και η Her και ο Bill Evans, έχει μέσα πάρα πολύ κόσμο, έχει βγάλει ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ ο Peter Frampton, το Carry the Light. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

We Left Behind. Αυτός είναι ο Paul McCartney. Paul McCartney με τον Andy Watt ή αλλιώς Andrew Watt. Andrew Watt το ξέρουμε εμείς. Άκουγα τον Mick Jagger και κάτω την, πριν από 10 μέρες που είχαμε κάνει την παρουσίαση του Foreign Tongues, που και ο ίδιος ο Mick Jagger είπε ο Andy Watt. Andy Watt, Andy είναι ο φίλος τους. Και στην παραγωγή και του καινούριου άλμπουμ του Paul McCartney και στην παραγωγή του νέου άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι το δεύτερο, εγώ περιμένω κάποια στιγμή και το τρίτο σε παραγωγή του Andrew Watt, να κάνει τριλογία όπως είχε κάνει ο Don Was, τέσσερα άλμπουμ μέσα στη δεκαετία του 90 με τους Rolling Stones. Και περιμένουμε για τον Andrew Watt, που τον θεωρώ αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο από παραγωγό, ναι, παραγωγός είναι αυτή τη στιγμή και κιθαρίστας, αλλά ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι ο Andy Watt. Περιμένουμε και το νέο άλμπουμ του Elton John μέχρι το τέλος του χρόνου. Elton John σε τραγούδια φυσικά πιανού άλλου του Bernie Taupin. Bossa Sonic. Καλοκαίρι στην Ιταλία, καλοκαίρι στην Ελλάδα, καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Θέλει προσοχή σήμερα αύριο, γιατί θα έχει ζέστη, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό έχετε το νου σας. Too much.

Αυτή είναι η Angie Stone, τόσο άδικα που έφυγε αυτή η τραγουδίστρια. 1η Μαρτίου του 25, όταν ήταν στο Montgomery και γύρναγε από ένα tour παρέα με την μπάντα, και μέσα στο tour bus καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Δυστυχώς είχαμε ένα τροχαίο και από τους 10 ανθρώπους μέσα στο αυτοκίνητο, η μόνη που έχασε ζωή της ήταν η Angie Stone. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Αυτή είναι η Celeste. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη που μας κάνει τα ακρόαση.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σας αφήνω με τους Γκαριφούνα Collective σήμερα. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας, όπου και αν βρίσκεστε. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Έχουμε μουσικές από τη Ρομπίνη Σταγουράκη, 12 η ώρα, τη Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι τις 2 και ο κόσμος είναι ζωντανός το πρωί. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας και να προσέχετε λίγο τη ζέστη αύριο. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
1: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
1: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο. Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Thank you.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια στον αέρα». Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακούτε Κόσμος.
8: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

από αυτό το κομμάτι που έρχεται για να ξεσηκώσει, για το καλωσόρισμα στον Νίκο που αντέχει πάντα με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

φτάσαμε στα κλασικά της Κολομβίας, ώρα να περάσουμε στην Κούβα. Εκεί η ορκέστρα Ακοκάν ηχογραφεί στο τώρα και φτιάχνει ένα άλμπουμ.

Mambo Sounds από την μπάντα που ξέρει καλά να μπλεντάρει Latin Soul και Μπουγκαλού μουσικές. Τέταρτο στούντιο άλμπουμ μέσα στο 2026 ηχογραφημένο.

0: Ladies and gentlemen, we take great pleasure in presenting to you tonight.
1: Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα Τουίκου και Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και εδώ έχουμε φτάσει από καιρό στους New Regency Orchestra, που και αυτοί αγαπούν να παίζουν τα τραγούδια τα κλασικά διαφορετικά. Ο Jay Cyanide, Out in the World, ρημιξάρει και το κομμάτι Prego.

0: Bueno, señores, voy a acabar con estos raperos de pacotilla de una manera categórica.
1: Sibilino, señores y señora, και είμαστε στη ρεπέτα εκδοχή του Reproach, εδώ στο άλμπουμ Pura Queen.

Μας προσφέρουν τις ωραίες μουσικές τους και ηχογραφούν για αυτές. Εδώ η Μπηγή και το ΑΣΕ από την καινούρια τους δουλειά με τίτλο Offering.

στο 2023 ηχογράφησε αυτό το άλμπουμ ο De Barondo, ο οποίος πέρασε απαρατήρητος και αυτό στη ζούγκλα του. La Jungla είναι ο τίτλος του άλμπουμ και Somos los Hidos del Sol είναι το κομμάτι που φτιάχνει στην Κολομβία και στη δική του εταιρεία με τίτλο La Jungla.

Κλασικό, εδώ το ακούμε σε μια ρεμιξαρισμένη εκδοχή, ηχογραφημένη από τους Άτα Μάρτα, τους Υπελούζα αλλά και Βεσαλόν. Όλοι αυτοί μαζί στη Λισαβόνα φτιάξαν αυτό το ρεμίξ με τίτλο Λούβια.

ίσως για τον Γκίπκιν που έρχεται από τα βόρεια, αλλά προφανώς αναζητεί κάτι άλλο. Ένα night tripper που έφτιαξε σε αυτή τη δουλειά με τίτλο Where the South Winds Wail. Night tripper από τον Γκίπκιν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Κρύβουν διαδρομές και ξεχασμένες ιστορίες. I remember, I forget. Και η Γιασμίν Χαμντάν πλέον εμφανίζεται στο Λονδίνο.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές, η αφεντιά μου δηλαδή, και το καινούριο Κοσκινάκι είναι ο Χαμπίμπι Σλάι, που ηχογραφεί εννοείται στη Wonder Wheel Recordings, που θα πει είμαστε στη Γαλλία. Το κορόι είναι η Νικό Ματάρα και φιλοξενεί και το

Κρατάει απόσταση σε όλα αυτά που βολεύουν τον άνθρωπο. Me and you. Και ο Bonobo φτιάχνει καινούριο άλμπουμ. Μέσα στο 2026 στο Brighton ηχογραφεί τις μουσικές του, συναντάει την Arufa Ftab και βγάζει και αυτό το Me and You.

πραγματικότητα έχει μνήμη και δίνει ζωή. Εννοείται. Water of Life. Και εδώ, σε ένα spiritual mix, βρίσκονται ο Μάτζο και η sound system του.

0: Αφρική στα τραγούδια του.
1: Now listen here, bro.

Esto todo para mí, sí. Vale, vale.

στήλους ρεμιξάρι τη Λας που έρχεται πάντα με τους New Love Experience, η Agogo Records ηχογραφή. Εδώ είμαστε στον Νίκο.

το σιγκλάκι που κυκλοφόρησε μόλις με τίτλο Ζούμπι. Με αυτό σας αφήνω, σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, ελπίζω, τα μεσάνυχτα, στον οίκο αντοχής που κρύβεται στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα λισοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά.